0: η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της

0: Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αντιλαβού.

0: Χριστό και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της
1: ηχαριτής.
0: Κύριε Ιησού, Σοφία,
2: εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ενέκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφιεμέν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέντε σου ύπνο προσπίπτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων δόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ημνήν σε Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώνω κριτή επελεύσετε και εκάστε πράξει γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο τη νυχτό. Άγιο, Άγιο, Άγιο, Υιό Θεός, δια τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που κοργίστης εμή τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέσιν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγεράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φωτισόν τα όματα της διανοίας, άνοιξόν το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένε τα σεντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλινσιν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο, τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνο αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενευθύνεσή την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεση, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσεν. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτη.

0: Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία νέδο κάνω, λοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρι άμμομοι ανωδόοι πορευόμενοι εν όμω Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ είναι τήλωτας εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου, τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξηγήλα πάντα τα κρίματα του στοματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθει ενός επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ού και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνειες, επικατάρατοι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εσύ και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου και πελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με, στήσον το δούλο σου το λογιόν σου εις των φόβων σου, περίελε των ονειδισμών μόνη υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά, ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου, και αποκριθήσω με τη σονειδίζουση με λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσχυνόμην, και εμελέτων εν τες εντολές σου ασιγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασιγάπησα, και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασής σου. Νίστητη των λόγων σου το δούλου σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λογιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των χρημάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελεήσω με κατά το λογιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ού και ταράχθην του φυλάξαστε τα συνδολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύχτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάνων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συνδολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι εταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερχειριάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσον με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε οψοντέ με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λογιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω αν μη φοβουμενεί σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτηριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λογιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πώς εις είναι η μέρη του τούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιώξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε και εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αληθιά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλοί, το απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα ημί εστίν. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των χρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λογιά σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στοματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσον της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των χρημάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με και σ' αδικούσι με. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν μη υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου, και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείνει πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελεησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα δικαιώματα, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το

0: Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα άσυ σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα εν οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, αποδέ του νόμου σου και εμακρύνθησαν. Εγγύσισι, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίναν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Ήκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και φλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγιά σου, σου ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δενόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκές την αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συνδολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συνδολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσε ουδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδεησίς μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρ σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάνων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γενετών. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάστρης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το ονοματός σου, Κυριλλήσον, Κυριλλήσον, Κυριλλήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημώτων επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε

εμάς από το πονηρό. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησε στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον. Κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον. Κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον. Κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον. Κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον. Κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον. Κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον, κυριλίσον. Ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, για της επαγγελίας των μελώτων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τας εντεύσης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σαντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολία φανφρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγεινο του προσίτου του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξοδέρανα συγκρίτες των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Πανοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίσταση κρίμασι σώσον με των ανάξιων δούλων Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ψηστε Θεέ και Κύριε του ελέους, το ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκές είναι αριθμός των παρασχόντα ημίν, τον ύπνο εις ανάπαυστης ασθενείας ημών και άνεση το κόπον σπολιμόχθους αρκώς. Ευχαριστούμε νησίτουσιν απόλυσας εμάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημότου της διανύειας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνης στρατημίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενο περισπάστος, άδεντε και ψάλλει, και εξομολογήστε εσύ τον πάση και υποπάρνω δεξαζωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θενέξε η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήστερος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσον σε. Ιδού εν ειστάξου δε υπνώσει ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρες ο ήλιος σου συγκάφθησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξησε τη ψυχήν σου, Κύριος. Κύριος φυλάξησε την εισοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες σε δούλη Κυρίου. Η αισθόντες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ετεσνεξίν επάρετε τα σχήρα σε μόνη στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιής είναι ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσερ της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εἰ της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεσαι εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώστες της ουρανίης, ανελήφθησιν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμώθεν χωριζόμενος αλλά μένουν αδιάστατος, και ευών της αγαπώσισε, εγώ ημίν θυμών και ουδείς καθημών. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μνήστητε Κύριε την ευελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτε την ευσεβία και πίστε τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλη με ακούσιόντε και ακούσιον εν λόγω Ιέριο κατά διάνοια πλημελήθεν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύν ηλίπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φέρνει πάντως από αιώνους Αγίου Σου, χάρισε αυτής και εμήν τη Βασιλεία Σου και τη μέθαξη των αφράσεων και αιωνίων Σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης του κεκοιμημένου δούλου Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, συν το Ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγεται μετέρων προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών, και της να σώσει δία Σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, θηρεάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου σε ανεπίθυμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με από τη σκέπη Σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γάρ απολογίας αφορούντες, ταύτης ειδήνη και εσύ άνω δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομαι.

0: Τον λόγοντε κούσαν, την όντωση ατόκρουσε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος την ημέρα θλίψεως, υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλησε βοήθεια εξ Αγίου και θειό να αντιλάβει το όσο. Μίστε η πάση στη θεία σου και το λογαστομά σου θενάτο. Δώσει Κύριος κατά την καρδία σου.

Χριστόν Χριστόν αυτού, επακούσε τ' αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυναστεί στη σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, ημίζεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επεκαλεσόμενο.

0: και επί το σωτηρίο σου αγαλιάστητες φόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτού και τη θέληση των χειλαίων αυτού που και στέρισας αυτόν. Ότι προέφεσα αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκα σε την κεφαλήν αυτού, στέφανον κλήθου τιμίου. Ζώην ετήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότητε μερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτόν σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσα αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλέας ελπίζει επί Κύριο και εν τελεί του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της ευθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντασε. Ότι θείς αυτού σου σκλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτού και καταφάγεται αυτού πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από υιών ανθρώπων. Ότι έκλεινε σε κακά, γελογίστε τη βουλά σα σου μη δίνονται στήνε. Ότι θείς αυτού νότων εν σπεριλίτη σου, ετοιμάσει το πρόσωπον αυτό. Υψώθηκε Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστης της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την ευιούσιον δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος, κυρωσών φυλάτων δια του σαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσεντος Σταυρέκος Υιός, τε επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκθερμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν της ίν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνε, μη παρήδης αγαθήτως ηκεσίας ημών πανήμτε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζος εκέλεσης βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθε την νίκην, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις για το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησα εν θλίβοντες με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσε την ψυχή μου, ουκέ η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίπουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα σου εφραίνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμός ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγει σαν μη και επεστήριξε με την χείρα σου. ουκ έστιν ίαση της αρκή μου, αν προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη της σωστές μου, αν προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου, αν προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώεμαι επλήσανε μπεγμάτων, κι ουκ έστιν ίαση της αρχή μου, εκακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάση επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιν επ' εμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστα που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο, οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός σου κήκουν, και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν, κι ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, έλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, τι είπων, μήποτε τη χαρώσει με εχθρή μου, και εν τους αλευτήν επόδες μου επ' εμέ μεγαλολιμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στίβια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις εσύ ψυχή μου, πως απλώς σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηνση, του ειδήν δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσιος ενέσει το στόμα μου, η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβε τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβε το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη με τον καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθενος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμε εν λάκο το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγες επεμέ. Εμάκρινα σου γνωστούς μου απέ μου έθεν τόμε βέληγμα αυτής. Παρεδόθην και όξε πορευόμην οι οφθαλμοί μου εις σθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ, Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εντοσκό τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθηκε εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνος απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον εδηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενον πάστας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώνταν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ άθας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών δαπέδωκεν ημίν. Ότι κατ' το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνε θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έδμε το πλάσμα ημών, εμνίστο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συχόρτωσε η μέρη αυτού, ο συάνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Η λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή το όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή το όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την θέησή μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση να του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γέν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εφρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ενίκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοδρέσει τους εφρούς μου και απολύεις πάντα στους λείποντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι, εισάκουσον μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση να του δούλου σου. Εισάκουσον μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση να του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε το όνομα Κύριο, εν είτε δούλη Κύριον. Η εστότε εν οίκο Κύριο, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξε το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ εύνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα θέλησεν ο Κύριος, επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τις αβύσεις. Ανάγωνε θέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις οι ετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαράω και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξε έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσης της βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρίνει Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσου, συνοφθαλμούς έχουσι και κόψονται. Ότα έχουσι και ουκενοτιστήσονται. Ουδέγαρε στη πνεύμα εν το στόμα δι' αυτών. Ομοίη αυτής γέννητο επιούνται σε αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Κύριο των Κυρίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσατε θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσατε τους ουρανούς εν συνέση, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσατε την γην επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσατε φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρες εις εξουσίαν της νυχτός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγώδη τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν ευραχείον υψηλό, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελώδη την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγαγώδη τον Ισραήλ διαμέσω αυτής, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξε τη Φαραώ και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγαγώδη των λαών αυτού εν τη ερήμο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξε τη βασιλής μεγάλους, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτήνα τη βασιλής κρατεούς, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και δώδη την γην αυτών κληρονομίαν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν ταπεινός ημών εμνίστη μόνο Κύριος, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και λυτρώσω το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Οδηδούς τροφήν πάσης αρκεί, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Θεό του ουρανού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμε και κλάψαμε, το μνηστήνε ημάς τη Σιών. Επί τες ιδέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγώντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδύν Κύριου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λαρυγγί μου, εάν μη σου μισθώ, εάν μη προανατάξουμε την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου. Μνήσετε Κύριε των Υιών εδών την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούται εκενούται ως των θεμελίων αυτής. Διγάτρι Βαβυλώνος η ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις το ανταπόδομά σου, όντα πέδωκα σημείν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφεί τα νηπιά σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αι.

0: Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λαρυγγί μου, εάν μη σου μισθώ. Εάν μη προανατάξουμε την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου. Νήσετε, Κύριε, των Υιών Εδών, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων. Εκενούτε, εκενούτε ως των θεμελίων αυτής. Πηγάτρι Βαβυλώνος η ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις το ανταπόδομά σου, όντα πέδωκα σημείν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφή τα νήπια σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αι.

0: Σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς νόν Αγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλυνας επί πάν το όνομα το Άγιόν σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάς ως άνση Κύριε πάντηση βασιλής της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν εν τεσοδές Κυρίου τη μεγάλη η δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά από μακρόθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψος, ζήσεις με. Εμποργήν εχθρόν μου εξέ την ασχήρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρε μου. Κύριε το ελιώσεις στον αιώνα, τέργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με. Εσύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου. Συ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρίβο μου και την ισχύνον μου σοι εξυχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότου και στη δόλωση εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε, σοι έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σοι έπλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείρα σου, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ ημού, εκρατεώθη μη δίνομαι προς αυτήν, που πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβόης των ουρανών σοι εκεί, εάν καταβόης των άδειν πάρει, εάν αναλάβει τα σπτέρυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε και η χείρη σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και ανοίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου. Ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου και ανοίξ ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβουμε καγαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέσα ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σπόδρα. Ουκ εκρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίον σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστήσονται και ουθήσα εν αυτής. Εμεί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμον πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκλείνα τα πεμού, ότι εριστέστε εις διαλογισμούς, λείψονται εις μαντεότητα τα σπόλη σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε, μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενεντόμην. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομίασεν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδικουρίσε με, ή την εσελογήσαν το δικίανε καρδία όλη την ημέραν παρετάσσον το πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτόν ως Υιό Θεός, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτουλού από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιαλογήσαν το τύπος κυλήσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν οι περήφανοι παγίδα μου και σχοινίες διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κυρίο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμης σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διαλογήσα το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσει. Αν ήρυγλωσσόδη σου, κατευθυνθήσεται επί της γης, αν βράδυκον κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνωνα την ποιήση Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το όνοματί σου και κατοικήσου συνεχθήσει το πρόσωπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεησεώς με το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου, έπαρση στο χειρόν σου θυσία εσπερινή. Του Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μία κλείνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία και ομοί συνδυάσου με των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν ως υπάρχος γη σεράγει επί της γης. Διεσκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου επισήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον από παγίδος η συναισθής Αντώνη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται να αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Εχειώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Ενώ δω ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενώουν εις τα δεξιά και επέβλεπον κι ουκίνο επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού κι ουκ έστεινο εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προσέ Κύριε, είπα, σύ η ελπής μου, μερίς μου ή εν γιζόντων. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούς η δίκαιη ιό σου, ανταποδόσμη. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώντησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημείν γη ευθεία, είναι και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κιν ήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δαχτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου, καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και παυπρίλπισσα, ο υποτάσσον το λαό μου επί με. Κύριε τι συνάνθρωπος ότι γνώστης αυτό, ή ως ανθρώπο ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη η μέρη αυτού, ως η σκιά παράγουση. Κύριε κλείνων ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκοπείς αυτούς, εξαπόστρων τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστρων τη χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με ξυδάτων πολλών, εχειρός γιών αλωτρίων. Όντως το μελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός ο δίν και νυν άσο μέση εν ψαλτηρίο δεκακόρδο ψαλώσει, το διδόντι την σωτηρίαν της βασιλεύση του λυτρωμένου Δαβίδ τον δούλο αυτού εγκροφέας πονηράς. Ρίσε με και ξελούμε χειρός ιών αλωτρίων, όντως το μελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ον ή αυτόν ως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε περικοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευόμενα εκ τούτο εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών οι βοές αυτών παχής, που και στην κατάπτωμα φραγμού ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν τον λαόν, ο τάφες την μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε, και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδραν και της μεγαλοσύνης αυτού και στην πέρας. Γενναία και γενναιάν επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου επαγγελούσει. Τη μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσιν, τα θαυμάσια σου διηγήσονται, και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι, και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται, μνήμη του πλήθους της χριστότητός σου, εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται, υκτήρμον και λίμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση και χτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογηθάσως άνση, Κύριε, πάντα τα έργα Σου, και οι όσοι Σου αγαλιάσουν, ευλογησάτως άνσε. Δόξα της Βασιλείας Σου ερούσι και τη δυναστεία Σου λαλήσουσι, που γνωρίσε τις ίσων ανθρώπων, τη δυναστεία Σου και την δόξα της μεγαλοπρεπίας της Βασιλείας Σου. Η Βασιλεία Σου, Βασιλεία πάντων των αιώνων, και η Δεσποτεία Σου εν πάση γενναία και γενναία. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού, και όσος εν πάση της έργης αυτού, υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εσέ ελπίζουσι και εσύ δίδωσε την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και εμπιπλάς πανζών ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θελήματα φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών της ακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα τους αγαπώντας αυτών και πάντα τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεση του Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα στάξει το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, ενέσω Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, μη πεποίθατε πάρχοντας επίους ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Εξελέψει το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πολλούνται πάντα στη διαλογισμή αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού, το ποιήσαντα των ουρανών και την γη, τη θάλασσα και πάντα τα ναυτής, το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, διούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφή της πεινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείρα αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιών, εις γενεά και γενεά. Εν είδη των Κύριων, ό,τι αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών ειδηθεί η ένεσης, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, θα διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος τους τετριμένους εν καρδίαν και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών, ο αριθμόν πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού, τη συνέσεως αυτού και συναριθμός. Να λαμβάνουν πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάρξετε το Κυρίο αν εξομολογήσει, σάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλον των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζονται τη γη ιετών. Εξανατέλλον την εν όρεση χόρτων και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Διδόνται τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύσων κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκ είναι η δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τις κνήμες των ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένης αυτών και εν τις ελπίζωση επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Ιούς σου εν σύ, ότι θύσει τα όρια σου ειρήνην και σε αρπηρού εμπιπλώνσε. Όπως στέλνον των λόγων αυτού την γη, έως τάφος τραμείται ο λόγος αυτού. Ιδόντος χιώνα αυτού ως ιέριον, ομίχλιος εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσεται. Ξαποστελεί των λόγων αυτού και δείξει ταύτα, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα. Ο απαγγέλων των λόγιων αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ούκ επίσεν ούτω παντιέκτη και τα κρίματα αυτού ούκ δήλωσαν αυτής. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Εν είτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη. Εν είτε αυτόν παντάστρα και το φως. Εν είτε αυτόν ουρανή των ουρανών. Και το είδος του υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτως αν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε γεννήθησαν. Αυτός εν ετήλατο και χτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ο παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλίσεις γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχυ και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνου. Εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τη ουσία αυτού, τη ει Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και ει Σιών αγαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτών.

γης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώμα και δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άρπιγκος, εν είτε αυτόν ευσακτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εντυπάνω και χορό, εν είτε αυτόν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν κεφάλις ευήχης, εν είτε αυτόν εν κεφάλις αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάντα των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Και οι Παρθέν Μαρίες με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε άπους και αλήθεια και πάσαν την ζωή μου Χριστόν το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν

Βέβαιος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισούν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού χαρέν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτηρ μου. Ιδού χαρά λήφθη εν ηγάπησα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου έδειλωσάς μη. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ανευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εδανέλης απαιμούν. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς εμπισέ σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός.

Τα της γης επί της γης καταληφώντες, τα της τέφρας το χωρί παραχωρούντες, δέχτε ανανύψωμεν και εις ύψος επάρωμεν, όματα και νοήματα, πετάσουμεν τας όψεις, ομού και τας αισθήσεις, επί τας ουρανίους πύλας, ιχνητή, νομίσωμεν είναι του ελαιόνος, εις όρος και ατενίζειν εκείθεν το λυτρωμένο, επί νεφέλης εποχουμένο, εκείθεν γάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο Φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της Αποστόλης αυτού. Καλέσας ως Πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, που χωρίζομαι

Αθλησάσεις δια πνιγμού εν τη θαλάσσι εν τη ηρώ. Πνίγει θαλάσσις Θεοδοσίαν είδωρ, τρέφει δε Χριστός εις αναψυχής είδωρ. Η κάδη Θεοδοσίην εν άτι πέφνε, ρεύμα θαλάσσις. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας, όσοι ο μάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης, αθλησάσεις δια της Αγίας εικόνας. Κέρας κρυού κτίναν σε Θεοδοσία, όφη νέων σοι της αμαλφίας κέρας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος,

οι Άγιοι μάρτυρες Ανίρ και η τούτου σύζυγος, ξύλιστα οστά συντριβέντες τελειούνται, της ανδρόσος

Ιωαννίσου Χίου και εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσαντος εν έτη 1465. Των συκοφαντών θύμα ον ο Ανδρέας, ανδρικός εκεί

Νήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Βυσάτς της Σερβίας, του υπό των Τούρκων μαρτυρήσαντος εν έτη 1500-409, έχει σας αίμα Θεόδωρε Τρισμάκα, υπέρ του Χριστού ον έφησας πολλάκης. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας εν δόξου Μητρός ημών υπομονής της Αυγούστης της Παλαιολογίνης, στέμα καταθέσασα ανάκτων κάτω, στέμα ήλυφες, υπομονή εν πόλο. Τι αυτή η μέρα άθλησης του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευθυμίου

πρόσθεται τη χωρία μαρτύρων, ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος ήτι Ιωάννης, ο Θεσσαλονικεύς, ο εν Σμύρνη μαρτυρήσας κατά το 1082 έτος

Θεού εκκλησίων και της των πάντων νόσους Κυρίου δεηθούμεν υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευσεων

Εσύ υπεπλέψαμεν την Κύπρον, διά το τους ανέμους συνεναντίους, το τεπέλαγος το κατά την Κυλικίαν και Παμφιλίαν διαπλέψαντες,

Θεωρώ ότι με τα ύβρεως και πολυζημίας, που μόνο του φόρτου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών μέμεινες εστε των πλούν. Ο δέκατον τάρχης το κυβερνήτη και τον αυκλήρω επίθετο μάλλον, ήτης υπό του Παύλου λεγωμένης. Ανευθέτου δε του λιμένους υπάρχοντος προς παραχημασία, η πλοίους έθεντο βουλήν αναχθήνε κακήθεν, υπός δίνεντο καταντήσαντες εις φήνικα παραχημάσε, λιμένα της Κρήτης βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρο, υποπνεύσαντος δενότου δόξαντες της προθέσεις.

νησίων δέθη υποδραμώντες καλούμενων κλάδι, μόλις ισχύσαμεν περί κρατής γενέστε της κάφης, ειν άραντες βοηθείες εχρόντο υποζωνίδες το πλοίο, φόβουμεν είτε μη στην σύρθην εκπαίσωση, χαλάσαντες το σκέφτον,

Χειμώνος Θεού πολύγου επικειμένου, λοιπόν περίρη το πάσα ελπίστου σώζεστε ημάς. Πολύς δε ασυθείας υπαρκούσεις, τότε σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών είπε, «Έδημενο άνδρες, πειθαρχείς αντάσμη, μη ανάγεστε από της Κρήτης, κερδίσετε την ύβριν τάφτην και την ζημίαν». Και τα νυν παρενόημα σε φθημή, από βολίγαρ ψυχή σου δε μία έστεξη μόν πλήν του πλοίου, παρέστη γάρμη την νυχτή

κατά μέσον της νυχτός υπενών, η ναύτε προσάγει την αυτή εις χώραν. Και βολήσαντες εύρων οργίας είκοσι, βραχύτες διαστήσαντες και πάλι, βολήσαντες εύρων οργίας δεκαπέντε. Φοβουμενείτε μήπως εις τραχείς τόπους εκπέσωση, εκ πρίμνης ρίψαντες αγκύρας τέσσαρας ήχοντο ημέραν γενέστε. Τον δεν αυτόν ζητούντον φύγειν εκ του πλοίου και χαλασάντων τη σκάφην εις την θάλασσαν, προφάσιος εκ πρόωρας μελών των αγκύρας εκτείνειν, είπεν ο Παύλος το

Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της κάμφης και ίασαν αυτήν εκπέσει. Άχριδε ου έμελεν ημέρα γεν γίνεστε, παρεκάλλει ο Παύλος άπαντας με τα λαβήν τροφής λέγον. Τεσσαρεξ δεκάτη σήμερον ημέραν προσδοκώντες άσετη διατελείτε, μηδέν προσλαβόμενοι. Διό παρακαλώ ημάς με τα λαβήν τροφής, τούτο γά προς της ημετέρας σωτηρίας υπάρχει, ουδεν ως γαριμόν θρίξεκ της κεφαλής πεσίτε, υπόν δε ταύτα και λαβών άρτων

Ημεν δε το πλοίο επάσε ψυχέ 276. Χωρεσθέντε δε τροφή σε κούπιζον το πλοίο εκβαλόμενοι των σύτων εις την θάλασσα. Ότε δε ημέρα γένετο, την γη νου και πεγίνωσκον, κόλπον δε την άκατε νόουν έχονται αγιαλό. Ισόν εβουλεύσαντο ή δίνεντο εξώσε το πλοίο. Και τα σαν γύρας περιελώντες ίον εις την θάλασσαν, άμα ανέντες τα ζευκτηρίας των πηδαλίων, και πάραντες τον αρτέμονα τη πνεούση κατήχων εις τον Αιγίαλον. Περιπεσόντες δε εις τόπον διθάλασσον, επόκυλαν την ά, και ημεν πρόωραν ερήσασα έμειναν ασάλευτος, ιδε πριν να ελίετο υπό της βίας των κυμάτων. Των δε στρατιωτών βουλή εγένετο, ή να τους δεσμότας αποκτήνωση, μη της εκολυμβήσας διαφύγει. Ο δέκατοντάρχης βουλόμενος διασώσε τον Παύλο, εκόλλησεν αυτούς του βουλήματος, εκελευσέτε τους δυναμένους κολυμβάν, απορρίψαντας πρώτους εις την γην εξιένε. Και τους λοιπούς ους μεν επισανήσει, ους δε επιτεινών των από του πλοίου, και ούτως εγένε.

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκφορευόμενον, το συμπατρικέ Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλί.

ένας αυτός ούσου και μονογενείς ο του το Πνεύμα στο Άγιο. Συ εκ του μειοντες μας παρηγαγείς και παραπεσόντας ανέστης πάλιν καπής πάντα ποιόν, έως ημάς το μειοδεγείς το θεσίες χωρίς τη μέλη σου. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενείς ο Υιό και το Πνεύμα της το Άγιο. Υπέρ πάντων ονείσμων και όνου κρίσμεν, των φανερών και φωνών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξης και της ξύρωσης και της υπαρεστήκασης, χιλιάδες καντιών και μυριάδες αγγέλων τα χερδούν και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετά σε απτερωτά.

0: και πάσαν την ζωή μου στον το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρεσία σε κατακρίτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα, και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγε.

Πρώτον θυρών του λαού σου παρέστηκα και των δηλών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει ο δικαιός σας και θανανέων ελεήσεις σας. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενων και πτωμενών σου στην πόλη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδουσα ψαμένη, ευχερός την ίε συνέλαβεν. Ιδέ τους τους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα των μόνο δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι σε λιθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσεων πρώτος σημειαγού. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι όμως ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και εξίως όλμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργία μη φλέξη με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω. Καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξουν άνθρωποι βλέπων, άνθραξη γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού του σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δερών τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και λύωσες το Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκητών μου και παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέξω μονάξιος. Εάν γάρ τολμήσου συνεισελθύνεις των γυμφών όχι των μελένχε του καίστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής του και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου

Κυρία σου, λόγου σου στην Αγία Ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Με τις λέξεις αυτές εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούμε την πίστη μας στο θαυμαστό γεγονός της αναλήψεως τους ουρανούς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά σήμερα που η Εκκλησία μας εορτάζει την απόδοση της εορτής της αναλήψεως, την κεντρική θέση την οποία κατέχει αυτό μέσα στο μέγα μυστήριο της ευσεβίας, και θαυμάζουμε το ασύλληπτο θεολογικό και σωτηριολογικό του βάθος. Ο Χριστός μας πλέον εισέρχεται στους ουρανούς ως νικητής και θριαμβευτής βασιλιάς, έχοντας εξουδετερώσει με το έργο Του τους τρεις μεγάλους τυράννους του ανθρωπίνου γένους, τον διάβολο, τον θάνατο και την αμαρτία. Επιστρέφει με ερυθρά τα ημάτια από τον λινόν του σταυρικού θανάτου, τον οποίο κατά την προφητική όραση του Ισαΐου επάτησε μονότατος, φέροντας στα χέρια του ως λάφυρο τον άνθρωπο. Ένα σεισμός χαράς συγκλονίζει τα επουράνια. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι αλαλάζοντας ψάλλουν επινίκιους ύμνους. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό. Άλλοι τον συνοδεύουν με σάλπιγγες και άλλοι τον υποδέχονται με αλαλαγμούς χαράς. Έχει πλέον ολοκληρώσει το έργο για το οποίο τον απέστειλε ο Θεός Πατήρ. «Πάτερ, το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάς μη να ποιήσω, και νυν δόξασον με σύ Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ηχόν προτού τον κόσμον είναι παρά σύ», του είχε πει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Και ο Πατέρας τώρα απαντά: «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γηγένικά σε, κάθε εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Με την ανάληψη λοιπόν και την εκδεξιών καθέδρα έκλεισε ο κύκλος των κινήσεων από την πλευρά του Θεού. Με επιγραμματικό τρόπο ο Απόστολος Παύλος θα μας δώσει το διάγραμμα στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. «Και ομολογουμένος, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστέχθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Τώρα πλέον η ανθρωπίνη φύση ενωμένη με τη Θεία, εν το προσώπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, θα παραμείνει εκεί, ανορθωμένη και αποκατεστημένη εις τον αιώνα άπαντα, χωρίς τον φόβο και τον κίνδυνο δευτέρας πτώσεως. Όλος λοιπόν ο σκοπός της Θείας Οικονομίας ήταν να μην μας αφήσει κάτω στη γη, αλλά ως ομοφύης και συγγενείς δικούς του να μας αναβιβάσει εκεί που είναι Αυτός, σύμφωνα και με τον πόθο της προσευχής του: «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν, ειν δε δοκάσμι». Και ποιος δε θα ήθελε να βρεθεί σε κάποια έστω θέση ανάμεσα σε αυτούς που θα τον συναντήσουν. Με την ανάληψη του Κυρίου όμως αποκτήσαμε και εμείς αυτή τη δυνατότητα. Άνοσκόμεν λοιπόν τας καρδίας, το δε αναληφθέντη Χριστό το Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Τέλος εν θυμάστε αυτού και χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξα να ληφθείς αφημών στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσεις του Θεού και Πατρός, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς των αχράων του Παναγίας Μητρός, Θεία δυνάμει του Μήκη Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίου των Δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πάσων του Μήνου Πορανίου Νοερών Έλλων δυνάμει να σωμάτων και εσείς, του τιμήν δόξου προφήτου Προδρόμου και του Σμιών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εν Αγίσθωτο Σημονιού Άνου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου Χριστόμου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσή του Ισχαρτού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρων στον Δοσίες Παρθένου, εις τη μνήμη τελούμεν και πάντων.

Επάντοτε είχε τη καλή μετουσία των σοφιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό η ψυχή Θεού λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριε ο Θεό μου, ότι ο καπό με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσα. Ευχαριστώ σου ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτός ο, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδης ζωής αιωνίου, εις την αήπιον καταντήσου ανάπαυσιν, εν Θεό των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη τόντο σε φετών και η ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε υμνή πάση εκτίση εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε τη πάση εις παρέσχουν οι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και σοφιών σου μυστηρίων. Δέομαι όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με από τη σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σκάτη μου αναπνοή, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δότηρ των αγαθών και σε την δόξα αναπέμπομεν, συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, την ίν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Οδού στροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πύρη υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξιμο μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα σαρμού ει νευρού ει καρδίαν, πλέξοντα κάνθα των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σπρένα, τα συγνία στήριξον ω θέη σάμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρύθμι.

0: συνέτησε και φώτισέ με, δείξουμε σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είνος σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρους οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάκρα τον Αγνή Μητέρα. Όν τας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα, τον σον έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να άπαντες βέβομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, και εν ητών ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, και εν ητο δέμι ευχαριστία αυτή, εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου μητρός, και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή, παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, να λυτεκούσα το αληθινόν φως, ότι σώνου μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας κοίησασα, ζωοποίησον με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεημόνος Θεού φιλεύς πλαχνος μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην, και συντριβήνεν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλυσιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, να κατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχής τη και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημίν και δοξάζιν σε, πάσας της ημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις στους αιώνας, αμήν.
2: Είναι απολύσουν τον τρόπο συνέστη καθ' πρέμος ενέρεια, ότι είδε να δουν τους τριών στους μας κατά των νόμων, φως από κάτω των εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστιχ της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών αν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Νυν και αρέ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπρι πρισσός εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγης παιδεύων, Πάτηρ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεός, οθύνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των οσών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκύνεν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεόσιε, επαξίως επιμούμενσε, υπάρχεις καρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γην θειανεύση διερχόμενος, και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος, μη πάψει πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνους εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δια πρεσβειών της Παναχάτος Μητρός και πάντων σου των Αγίων, Κύριος του Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

αφού κάνουμε την προσευχή μας κατά το χρέος μας, θα ξεκινήσουμε άλλοι για τη δουλειά τους, άλλοι για τα σχολεία, άλλοι για κάποιο ταξίδι. Θα πρέπει εν συνεχεία να μην αφήσουμε τη μνήμη του Θεού, διότι προσευχόμενοι το πρωί παίρνουμε χάρη από το Θεό, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε ευλογία, παίρνουμε τον άγγελο στα δεξιά και προχωρούμε για τον κόπο της ημέρας. Όπου και αν βρεθούμε, τη μνήμη του Θεού να κρατήσουμε. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τη μνήμη της συγγνώμης που θα ζητάμε, ο Σάκης θα ενθυμούμεθα το Θεό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: «29η Μαΐου σήμερα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέας και των Συναυτών, των δύο ανωνύμων μαρτύρων, της Αγίας και Μεγάλης Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, συγκληθής σε Ενικαία της Βυθινίας το έτος 325, του Αγίου Πατρός Σιμών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Αγίου Πατρός Σιμών Μαξίμου Επισκόπου Τρεβύρων, του Οσίου Ιερεμία του Αναχωρητού, της Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτήσης, της Αγίας Ενδόξου Μητρός Σιμών Υπομονής, της Εν Χριστώ το Θεό Αυγούστης και Αυτοκρατορήσης της Παλαιολογίνης, του Αγίου Νεομάρτυρος Ανδρέα του Αργέντη Εκχίου και Εν Κωνσταντινουπόλη Μαρτυρήσαντος το έτος 1465, του Οσίου Ιωάννη του Ουστιού Γκροσίας του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού, του Αγίου Ιωάννου του Νάνου Νεομάρτυρος Ισμύρνην Μαρτυρήσαντος το έτος 1882, του Αγίου Νεοιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Βράχτς της Σερβίας Μαρτυρήσαντος το έτος 1594, του Αγίου Νεοιερομάρτυρος Ευθυμίου Επισκόπου Ζήλων Μαρτυρήσαντος το έτος 1921 και του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ιατρού Χειρούργου Αναργύρου. Οσία Θεοδοσία η Κωνσταντινοπολίτησα. Σήμερα λοιπόν μαζί με τη θλιβερή επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως εορτάζει και μία Κωνσταντινοπολίτησα Οσία που έπεσε τον 8ο αιώνα κατά την διάρκεια πνευματικών αγώνων. Πρόκειται για την Οσιομάρτυρα Θεοδοσία. Γεννήθηκε και έζησε στην Κωνσταντινούπολη τον 8ο αιώνα. Νεότατη εισήλθε στο μοναστήρι και εκάρη μοναχή. Όταν ξέσπασε η θύελλα της οικονομαχίας και είδε να διώκονται ιερές εικόνες, αντιστάθηκε με σθένος. Μάλιστα με άλλους ορθόδοξους χριστιανούς πήγε στη Χαλκή Πύλη και αντιστάθηκε για να μην κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού. Κατά την ώρα όμως της συμπλοκής, ο απεσταλμένος του αυτοκράτορα έπεσε από τη σκάλα και σκοτώθηκε. Στις συλλήψεις που έγιναν ακολούθως συνελήφθηκε η μοναχή Θεοδοσία. Οι οικονομάχοι την κατέσφαξαν αγρίως με ένα κέρατο βοδιού, το οποίο κατέφεραν με δύναμη στο λαιμό της. Μετά την κατάπαυση της οικονομαχίας, οι πιστοί ύψωσαν προς τιμή της ναό και θησάβρισαν εκεί το άφθαρτο λείψανό της, για να το τιμούν οι χριστιανοί. Εκεί το βρήκαν και οι Τούρκοι όταν στις 29 Μαΐου του 1453 κατέλαβαν την πόλη. Τους χριστιανούς τους φώνευσαν. Το δε λείψανό της Αγίας το πέταξαν στους δρόμους. Ο ναός της έγινε και μέχρι σήμερα παραμένει μουσουλμανικό τζαμί. Η Οσία Θεοδοσία όμως, όχι μπροστά στην εικόνα, αλλά μπροστά στον ίδιο τον Χριστό, πρεσβεύει για όλους εκείνους που τιμούν και υπεραμείνονται του Αγίου ονόματος του Κυρίου. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: μεγάλο κεφάλαιο η προσευχή, αδερφοί, και αυτό το μεγάλο ζωτικό κεφάλαιο θα το συζητήσουμε μαζί με τον Γέροντα Εφραίμ. Γέροντα, η ευχή σας. Καλώς ήρθατε.
1: Κυρίου.
0: Περί προσευχή, τι είπα ο λόγος.
1: Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους, κάτι που απασχολεί όλους, κάτι που το χρησιμοποιούν όλοι μας, και μοναχοί και λαϊκοί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όπως ξέρετε, λέει στους προς Θεσσαλονικείς, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και όπως σας είπα, ο άνθρωπος που πρέπει να προσεύχεται πρέπει να μην ξεχνά αυτό που είπαν οι Απόστολοι, οι υποτακτικοί του πρώτου γέροντος, που ο γέροντας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό, όπως είπα, ένας ενάρετος γέροντας του Άγιον Όρος προσευχόταν εις τον Χριστό και έλεγε γέροντα.
0: Γέροντα.
1: Και μου το είπε και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ο πρώτος γέροντας είναι ο Χριστός.
0: Και γερόντισε η Παναγία όμως.
1: Και γερόντισε η Παναγία, βέβαια. Και πραγματικά, ας πούμε, οι μαθητές του Χριστού είναι οι πρώτοι που τακτηγοί του Χριστού και μέλη του πρώτου κοινοβίου. Γέροντα τον Χριστό. Γι' αυτό και όταν οι μαθητές του γέροντος Ιησού Χριστού τον ερώτησαν, δίδαξον εμάς πώς προσεύχεστε, τότε τους είπε αυτό το ωραίο το Πάτερ ημών, διότι πρέπει εκείνος ο οποίος προσεύχεται να γνωρίζει ότι ο Χριστός μας, ο Θεός μας, δεν είναι δήμιος, δεν είναι κριτής, δεν είναι ελεκτής, αλλά είναι Πατέρας. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το συνειδητοποιούμε όλοι μας, ώστε να απευθυνόμενε στο Θεό Πατέρα. Και θυμούμε, κύριε Νικολαίδη, τον αείμνηστο γέροντά μας, που ξέρετε, η πατρότης του Χριστού είναι ένα χάρισμα, το οποίο ναι μεν το δέχεται κανείς και το διαβάζει, αλλά είναι δύσκολο να το βιώσει. Και αυτό θυμούμε στα τελευταία του γέροντας, μου λέει, πόσο τώρα μου δίνεται παιδί μου από τη χάρη και αισθάνομαι τον Χριστό να διαλείπτω στους πατέρα μου. Τον αισθάνομαι τόσο κοντά μου, τον αισθάνομαι τόσο πλάι μου, τον αισθάνομαι ότι είναι συνεχώς μαζί μου ως πατέρας. Διότι ακριβώς έρχεται μια ώρα που το λένε και οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο άνθρωπος, ο αληθινά προσευχόμενος, ο αδιαλείπτος προσευχόμενος, αισθάνεται τον Χριστό ως πατέρα.
0: Γέροντα, πώς να προσευχόμαστε τώρα, και πότε να προσευχόμαστε, ακούστε, και πού να προσευχόμαστε.
1: Είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε.
0: Είναι εύκολο αυτό όμως, Γέροντα.
1: Πρέπει ο άνθρωπος να εξασκηθεί στην προσευχή. Και πώς θα εξασκηθεί, πρέπει να έχει να αρχίσει πρώτα με έναν κανόνα. Ξέρετε ότι οι μοναχοί έχουν κάποιον κανόνα κάθε
0: μέρα. Συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, στον κοινόβιο, κάνουμε 12 εκατοστάρια κομποσχήνια με την ευχή, με σταυρωτά τα λεγόμενα. Λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε, με μια υπόκληση. Τη λεγόμενη μικρή μετάνοια. Και αυτό το κάνουμε 12 επί 100. Αυτό είναι ο κανόνας μας με 120 μετάνοιες. Αυτό είναι ο υποχρεωτικός κανόνας ο οποίος γίνεται.
0: Το ημερονύχτιο.
1: Το ημερονύχτιο. Και μετά αν έχει κανείς χρόνο.
0: Αυτό πότε γίνεται, το πρωί ή το βράδυ, Γέροντά μου.
1: Το βράδυ. Και αυτό γίνεται μετά το απόδειπνο. Όταν πάμε στα κοιλιά μας, διαβάζουμε λίγο, μελετούμε, έτσι να φέρουμε το νου μας κλπ. Κάνουμε αυτή την αυτοεπισκόπηση, όπως είπαμε σε άλλες εκπομπές, και ακριβώς κάθε το μοναχός και κάνει τον κανόνα του. Ο κανόνας είναι υποχρεωτικός για όλους, μαζί με 120 στρωτές μετάνοιες, γονεκκλησίες. Και μετά διαβάζουμε και μετά πάλι προσευχόμαστε έτσι ελεύθερα, και να ξέρετε ότι επιβάλλουν οι Άγιοι Πατέρες να προσευχόμαστε και με αυτοσχέδια προσευχή. Δεν καταργείται. Καμιά φορά λένε, ξέρεις, αυτό είναι οργανωσιακό. Δεν είναι οργανωσιακό, είναι πατερικό.
0: Ή προτεσταντικό.
1: Ναι, δεν είναι προτεσταντικό. Ο άνθρωπος πρέπει να πει αυτή την παραγωγή της δικής του, την προσευχή της δικής του παραγωγής. Πρέπει να πει αυτά που θέλει, αυτά που αισθάνεται, αυτά που ποθεί, αυτά που βιώνει, τα παράπονα που έχει, αν θέλετε, τα προβλήματα που έχει. Να μου πει, μα δεν τα ξέρει ο Θεός. Τα ξέρει πρώτου ετήστε. Αλλά επιβάλλεται μέσα στην ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός να προσευχόμεθα για αυτά.
0: Έτσι.
1: Και είναι και ένα μυστήριο μεγάλο, κύριε Νικολαίδη. Μην ξεχνάμε ότι έδωκεν ημάς τέκνα Θεού γενέστε, εξουσίαν. Τέκνα Θεού γενέστε.
0: Εξουσία, μάλιστα.
1: Εξουσία. Και ακριβώς αυτή η εξουσία έρχεται και φτάνει πού νομίζετε. Μέχρι που μας έδωσε τη δυνατότητα και το δικαίωμα να διατάζουμε τον Θεό.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και ο μοναχισμός, ενώ ας πούμε, φιλοξενεί στα μοναστήρια, διδάσκει και κάνει, η πρώτη προσφορά και η ουσιαστική προσφορά είναι η προσευχή. Γι' αυτό μέσα στο μοναχισμό, όπως μας διδάσκουν οι γέροντες, θέλουμε ανθρώπους να έχουν την καθαρή καρδία για να μπορέσει να έχει δύναμη την προσευχή τους. Και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους σήμερα να προσεύχονται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι εκείνη η οποία κρατεί τη δάδρα να μένει, και σήμερα η προσευχή των αφιερωμένων στο Θεό είναι αυτή που αναπληρώνουν τα ελλείποντα της δικής μας αμελίας. Και βλέπετε οι άνθρωποι έξω στον κόσμο, το βλέπετε κι εσείς, μεριμνούν και τριβάζουν περί πολλά κατά ανάγκη και ξεχνούν ότι ενώσε στη χρεια. Γι' αυτό χρειάζεται η προσευχή, και χρειάζεται και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μας εμπνέουν ώστε να προσευχόμεθα. Και ποιοι μας εμπνέουν? Οι προσευχόμενοι. Γι' αυτό θέλουμε να προσευχόμεθα, και εμείς οι μοναχοί διδασκόμεθα, και η αναπνοή μας πάντοτε να συνοδεύεται με την προσευχή. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, που ήταν και αυτός μοναχός, λέει αυτό το ωραίο που το ξέρετε: μνημονευστέ θεομάλλον ή αναπνευστέω. Διότι πραγματικά η προσευχή είναι κάτι που το έχει ανάγκη η ψυχή. Και να ξέρετε, ήρθε κάποιος μοναχός προχθές και μου λέει: ξέρεις γέροντα, μου λέει, δεν μπορώ να μην προσεύχομαι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, μου λέει. Λέω, αυτό παιδί μου να το εκμεταλλευτείς, είναι σημαντικό. Και μάλιστα, όπως είπαμε και περί Θείας Κοινωνίας σε άλλη εκπομπή, πολλές φορές, κύριε Νικολαίδη, έρχονται καλόγεροι και μου λένε, μόλις κοινωνήσουμε να αρχίσει και λειτουργεί προσευχή. Υπερφόρος καρδιακή προσευχή μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι και ο καρπός αυτός της Θείας Κοινωνίας που βοηθά την προσευχή. Ένας προχθές, ας πούμε, μου λέει, κοινώνησα και αισθάνομαι, ήταν απόγευμα, από την ώρα που κοινώνησα αισθάνομαι μια άρρητο γλυκύτητα στην καρδία μου και να προσεύχομαι συνεχώς. Και θέλω ακόμα, και μου λέει, είμαι στον διακονία που πρέπει να μιλώ με τους του αρχονταρίκη, αλλά όμως θέλω συνεχώς να είμαι στραμμένος στην καρδία μου και να προσεύχομαι. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι μεγάλο δώρο Θεού, και η προσευχή είναι εκείνη η οποία μας δίνει την δυνατότητα να κοινωνούμε με τον Θεό. Γι' αυτό και κάποιος, ας πούμε, πατέρας λέει, για να καταλάβεις κάποιον πόσο να αγαπά τον Θεό, μην το ρωτήσεις αν αγαπά τον Θεό, ρώτησε τον πόση ώρα προσεύχεσαι, και τότε θα καταλάβεις ότι, ας σου πει την ώρα, τότε θα καταλάβεις πόσο να αγαπά τον Θεό.
0: Γίνονται αυτά στο μοναστήριο μας. Εμείς
1: όμως,
0: στον κόσμο,
1: και στον κόσμο, κύριε Νικολαίδη, μπορεί ο άνθρωπος να αρχίσει, όπως είπε, ένα μικρό κανόνα. Και να σας πω ένα πράγμα.
0: Όταν λέτε, έτσι πέστε μας το και να το καταλάβουμε, τι σημαίνει μικρό κανόνα?
1: Ακούστε, να κάτσει, ας πούμε, να κάνει ένα εκατοστάρικο ποσχήνι.
0: Ναι.
1: Να πει μερικά δικά του λόγια.
0: Κάποιοι δεν κάνουν σταυρό, γέροντα μου, όταν κάνουν το ποσχήνι. Πρέπει να γίνει σταυρός.
1: Εντάξει, αυτό είναι προαιρετικό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να κάνουν το ποσχήνι τους, να κάνουν τη δική τους, να γονατίσουν.
0: Ωραία, και οι μετάνοιες.
1: Τα παράπονα τους, οι μετάνοιες που μπορούν να κάνουν. Άλλος κάνει, ας πούμε, 20 μετάνοιες.
0: Ναι.
1: Άλλος μπορεί να κάνει 30, άλλος μπορεί να κάνει 10, εξαρτάται. Διότι και εμείς τώρα γυράσαμε και τις μετάνοιες είπαμε τις πολύ καταφέρνουμε. Θέλω να πω ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά έχει σημαντικό το τυπικό. Να σηκωθεί το πρωί και θα κάνει προσευχή. Δηλαδή, μόλις σηκώνεται ο άνθρωπος, γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, θα θυμάστε, τονίζει πολύ τη λεγόμενη πρωτόνια. Δηλαδή, ο νους μόλις σηκωθεί από τον ύπνο, αμέσως να αρχίσει πρωτίστως να προσεύχεται, να θυμείται τον Θεό και να κοινωνεί με τον Θεό. Διότι βλέπετε, η προσευχή, όπως λέει και ο Άγιος Ρούσο Παλαμάς, ο οποίος ασχολήθηκε με την ιερά προσευχή, λέει, δεν είναι μόνο να σκεφτόμαστε τον Θεό, που είναι και αυτό καλό, αλλά μας δίνεται η δυνατότητα δια της ευχής, όχι μόνο να σκεφτόμαστε τον Θεό, αλλά να κοινωνούμε με τον Θεό. Και έρχεται η ώρα που έχει μια αίσθηση ο άνθρωπος, που όταν προσεύχεται, έχει την αίσθηση ότι μιλά με τον Θεό, και δεν είναι μια φαντασία. Είναι μια οντολογική πραγματικότητα, μια οντολογία που βλέπει τον Θεό ενώπιον των οποίων και προσεύχεται. Και κοινωνεί και συνομιλεί με τον Θεό.
0: Και είναι και τείχος η προσευχή, γέροντα, και οχύρωμα.
1: Ασφαλώς.
0: Τώρα, γέροντα μου, αυτό το πρωί.
1: Το πρωί είναι, ας πούμε, αυτό η προσευχή. Λοιπόν, αυτό, ξέρετε, αυτός ο μικρός κανόνας, ενώ είναι, ας πούμε, βάζεις, σαν να βάζεις το αυτοκίνητο βενζίνη πρωτού να ξεκινήσει. Μετά, ένας ο οποίος προσεύχεται με αυτόν τον μικρό κανόνα, να έστω πόσο, μετά αρχίζει και τραβάει προσευχή. Και να σας πω ένα πράγμα. Πάλε και τον Παπαφρέντο Κατανοκιώτη. Επήγε κάποιος δικαστικός εκεί να τον δει και του λέει, προσεύχεσαι? Του λέει, γέροντα, έχω τόσες υποθέσεις που δεν μπορώ να προσευχηθώ. Του λέει, παιδί μου, σα σηκώνεσαι να παραπληθείς.
0: Ναι.
1: Λέει, κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Λοιπόν, φορείς του, αλλάζεις την πιζιά μας σου και παίρνεις τον κάμισο σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν είσαι τα παπούτσια σου, ας πούμε. Μέχρι που να ετοιμαστείς, λέγεται προσευχή. Και ήρθε μετά από 3 μήνες και τι του είπε? Του λέει, γέροντα, έκανα αυτό που μου είπες και αισθάνομαι τέτοια γλυκύτητα που παρέτησα τώρα τις εργασίες και αφιερώνω μία ώρα στην προσευχή. Διότι τόσο μπορεί ελκύσει η καρδία μου από την γλυκύτητα της προσευχής που τώρα το έχει ανάγκη και προσεύχομαι αρκετή ώρα διότι με τράβησε η προσευχή. Διότι αυτό που κάνουμε, ας πούμε, που δεν το ξέρω πολλοί κόσμος, είναι ότι δεν είναι ότι επιβάλλεται και είναι υποχρεωτικό να προσευχόμεθα. Ότι ο άνθρωπος προσεύχεται αισθάνεται τις ελάμψεις της χάριτος και τις βιώνει μέσα του και τις καταλαβαίνει και τις απολαμβάνει και τότε δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο αλλά συνεχώς θέλει να προσεύχεται.
0: Γίνοντα, εσείς στο μοναστήρι βέβαια έχετε το πρωί, τον όρθον, την ακολουθία, μεσονυχτικών.
1: Κάθε μέρα ο καθημερινός όρθρος και η θεία λειτουργία που γίνεται είναι 4 ώρες περίπου.
0: Εμείς
1: από τις 4 μέχρι τις 8 κάθε μέρα.
0: Εμείς αντοχόμε, αλλά μπορούμε έτσι να σηκωθούμε μέχρι να ανοιχτούμε, να αρχίσω να λέω τους χαιρετισμούς, να λέω την παράκληση της Παναγίας. Και να προχωρώ.
1: Επιβάλλεται αυτό, επιβάλλεται.
0: Και έτσι ο νους μου αντί να περιοδεύει και να μετριοδίζεται.
1: Είσαι εκεί, κάνεις προσευχή. Πήγαινες μέχρι να πας στην εργασία σου στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και εκεί προσεύχεσαι. Τι ωραίο τον πράγμα σαν είσαι στο αυτοκίνητο και σαν οδηγείς. Να προσεύχεσαι. Του να λες κύριε ελέησον. Άλλος ας πούμε ήρθε ένα παιδί που τόσο πολύ έτσι συμπαθητικό. Λέει κύριε γέροντα λέει, δεν λέω το Ιησού, Ιησού, Ιησού. Λέει παιδί μου υπάρχει ωραίο πράγμα. Υπάρχει το Ιησού ονόματι λέει ο Άγιος Ανεσκρίνει ο Άγιος Μάστης σε πολεμίους. Λέει αυτό μου λέει με αυτό με αναπάβει να το λέω. Ιησού. Ήρθε ένας άλλος μου λέει ξέρει κύριε Λέησο. Λοιπόν και μάλιστα ήρθε ένας γεροντάκι τώρα είναι. Μου λέει εγώ λέω όνομα του κύριε Λέησο μου λέει. Του λέω πώς το έμαθες. Μου λέει είμαι από την Πάρο μου λέει. Και είμαι βοσκός. Είμαι βοσκός. Τώρα είναι συνταξιούχος. Είναι γεροντάκι τώρα. Και μια φορά περνούσα από το μοναστήρι και δυστυχώς μου λέει στερά στο διάβολο όταν ας πούμε έναν πρόβατο έφυγε στο διάβολο και λοιπά έλεγε και με άκουσε ο πατήρ Φιλόθεος και του λέει όταν κάνεις έτσι και φωνάζει λες κύριε Λέησον κύριε Λέησον και τον έβαλαν και κύριε Λέησον σαν παρατσούκλι λέει κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον όταν κάποιον πρόβατο έφυγε από το κοπάδι ας πούμε λοιπόν και έμαθα πολύ και μετά σάθαινε η καρδιά μου τέτοια ανάπαυση που συνεχώς λέω τον κύριε Λέησον. Μα υπάρχει ωραίο η προσευχή του αφού λες κύριε Λέησον. Δεν υπάρχει. Το κύριε ελέησον, το ελέησον με, είναι φάρμακο για όλες τις αρρώσκες. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Μακάρι οι άνθρωποι να λένε το κύριε ελέησον και μακάρι σαν περπατούν ένα παιδί, ας πούμε φοιτητής, τώρα παιδί μου στο λεωφορείο, λέει το κύριε ελέησον. Λέει την ευχήρα αυτή που λέμε στο Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Λέει Ιησού ελέησον με. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος που ήταν ένα παιδάκι, τι έλεγε, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού και αγίεσαι με αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη δύναμη της προσευχής και μεγάλη δύναμη παίρνουμε από την προσευχή και από την προσευχή ας πούμε, δρέπουμε τους καρπούς του πνεύματος και πραγματικά αισθάνομαι μια αφόρητο και άρρητο γλυκύτητα που καμιά φορά έρχεται η ώρα που όπως λένε οι Άγιοι εμείς βέβαια δεν γνώρισα πολλά αλλά άκουσα πολλά και πραγματικά ότι έρχεται η ώρα που λες Χριστέ μου δεν μπορώ να αντέξω άλλη χάρη. Και ένας άνθρωπος που αγαπά τον Θεό και είναι Νίκο ένας που έχει μια ερωτευμένη με συγχωρείτε λοιπόν και έχει ερωτευτεί αυτή την αλφα κοπέλα μπορεί να την ξεχάσει ποτέ και τη βλέπει και στον ύπνο του και τη βλέπει συνεχώς και τη στέλνει μηνύματα έτσι είναι και πόσο μάλλον η κοινωνία και η αγάπη με τον Θεό.
0: Μεγάλη υπόθεση, γνώμη.
1: Γι' αυτόν επιβάλλεται η προσευχή και ένας προσκυνητής που έρχεται μέσα στο μοναστήρι και στο Άγιον Όρος. Αυτόν τον οποίο παίρνει πρώτιστα είναι όταν ακούει τους μοναχούς να προσεύχονται. Ήρθε προχθές ένας και ας πούμε είχε έναν παιδί στο μοναχόν εκεί στο Αρχοντέρι και έλεγε την προσευχή σαν να έκανε τις εργασίες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με, κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Και ήρθε και μου λέει τόσο πολύ συγκινήθηκα, μου λέει, που άκουσα αυτό το μοναχό να λέει συνέχεια την ευχή. Σαν μια μέλισσα, μου λέει, που έτσι εψέλιζε, ας πούμε, αυτή την προσευχή. Έτσι το λέμε. Αυτό γίνεται, το κάνετε και εσείς όπου μπορείτε. Βέβαια, δεν μπορείτε σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά είστε μόνοι σας, κάνετε κάτι, είστε στο αυτοκίνητο, είστε στο λεωφορείο, περπατάτε κάπου, λέτε την ευχή. Υπάρχουν πάρα πολλές λευκές ώρες κύριε Νικολαίδη που μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται και δυστυχώς η αμέλεια μας, ο μετεωρισμός βλέπετε υπάρχει αργολογία με τον λόγο υπάρχει και αργολογία είναι ωραία που συνεχώς σκεφτόμεθα διάφορα πράγματα και φανταζόμεθα.
0: Κάθεσαι στην τηλεόραση, ναι. Δείτε σε που βλακώνει κάποτε.
1: Και αυτή η τηλεόραση, ας πούμε, εντάξει, δεν λέω, βλέπε κάτι καλό, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπεις συνέχεια τηλεόραση και υπάρχουν άνθρωποι που θα παίρνουν τόσες ώρες στην τηλεόραση και πάνε να προσευχηθούν εισταγμένοι, ας πούμε, και κάνουν μια προσευχή με το ζόρι, ας πούμε, και κοιμούνται. Αυτό δεν είναι. προσευχή πρέπει να θυσιάσει κανείς χρόνο για την προσευχή όσο μπορεί, και τότε έρχεται και τον εστερνίζεται την προσευχή και γλυκαίνεται μέσα του και παίρνει τη χάρη του Θεού και ζει με τη χάρη του Θεού.
0: Γέροντα, κάποιοι δεν ξέρουν τους προχαιρετισμούς ή δεν ξέρουν τις παρακλήσεις. Υπάρχει όμως βιβλιαράκι μέσα που να διαβάζουν.
1: Βέβαια, μα θέλουν, αλλά εγώ νομίζω ότι όταν κάποιος εξομολογείται, κύριε Νικολαίδη, και έχει ένα πνευματικό, ο πνευματικός το πρώτο που θα το πει είναι να προσεύχεται.
0: Ναι.
1: Νομίζω το πρώτο. Και το πρώτο που θέλει η ψυχή είναι η προσευχή. Διότι υπάρχει τέτοιο κενό στον άνθρωπο, ιδιαίτερα σήμερα, που η προσευχή μπορεί να το εκπληρώσει αυτόν τον κενό που αισθάνεται μέσα του. Και έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι με πολλή κενότητα μέσα του. Και αυτή η κενότητα, ξέρετε, προκαλεί μια μελαγχολία σήμερα. Και ο λόγος που ο άνθρωπος μελαγχολεί, και ήρθε προχθές ένας νευρολόγος ψυχίατρος στο μοναστήρι, που έρχεται στο Άγιον Όρος και τι μου λέει. Γέροντα, δεν έχω χρόνο να φάω, μου λέει, από την πελατεία. Και πότε τρώω, μου λέει, από το παρεμιστήμιο φεύγω και πάω στο ιατρείο και σαν οδηγό παίρνω ένα σάντουιτς και τρώω, μου λέει, διότι δεν έχω άλλο χρόνο. Τότε δυστυχώς, γιατί νομίζετε έχουμε τόσες νευρασθενικές ασθένειες σήμερα? Γιατί? Διότι ακριβώς δεν ξέρουμε να προσευχόμεθα. Και ο άνθρωπος σήμερα είναι μέσα στη θλίψη, μέσα στη μελαγχολία, μέσα στην απαγοήτευση, μέσα στην κενότητα. Γιατί οι άνθρωποι παίρνουν ναρκωτικά, νομίζετε, σήμερα?
0: Λέει.
1: Γιατί έχουν αυτήν την θλίψη και την μελαγχολία και δεν έχουν ευτυχία και νομίζουν, τους λένε οι άλλοι, ξέρετε, πιες το αυτό και θα είσαι χαρούμενος. Χαζοχαρούμενος θα είσαι.
0: Μέσα,
1: ναι, και δυστυχώς μετά καταστρέφουν τον εαυτό τους και μετά δημιουργούνται τόσα προβλήματα που είναι δυσεπίλητα. Και τώρα, ας πούμε, υπάρχουν μερικά ιδρύματα, βέβαια, τα οποία βοηθούν, αλλά όταν σπάσει το γυαλί, κύριε Νικολαίδη, είναι δύσκολο.
0: Εγώ ήμουν στο διοικητικό συμβούλιο ενός τέτοιου ιδρύματος, Γιώναντα μου. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι ελάχιστες και καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να σταματήσει, να γίνει απεξάρτηση και
1: λοιπά. Και
0: πάλι επανέρχονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, λέει ο Άγιος Ανεσής Κλίμακος.
0: Ναι. Γέροντα, τώρα για την προσευχή που λέμε. Πώς θέλω να κάνω την προσευχή? Δεν μερικοί μπορεί, εγώ προσεύχομαι το Πάτερ ημών και πάω και κοιμούμαι.
1: Ακούστε, όταν πάρει κανείς στα σοβαρά την προσευχή, πρέπει να πάρει κανείς στα σοβαρά την προσευχή. Όχι με έναν τυπικισμό, ξέρεις, Πάτερ μου, και να ο νους μου να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Διότι πρέπει να μάθει κανείς όπου προσεύχεται να τα πάρει στα σοβαρά και να μάθει την τήρηση του νοός. Τι είναι η τήρηση του νοός?
0: Αυτό το πράγμα.
1: Έφυγε ο νους. Σαν προσεύχουμε, φεύγει ο νους. Θα το φέρεις πάλι. Και πώς θα το φέρεις? Να βόσκει ο νους στα λόγια της προσευχής. Το Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, να βόσκει ο νους στα λόγια της προσευχής. Πρέπει να βόσκει ο νους εκεί και αφήγει πάλι, φέρ τον πίσω. Και πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποτέ έφυγε, διότι μερικοί που δεν έχουν εξασκημένοι αντιλαμβάνονται μετά από μισή ώρα.

0: χτυπήσει το μετεωρισμό. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο. Και βλέπουμε πώς πολλές φορές οι άνθρωποι είναι εκεί προσευχόμενοι και πολλές φορές εμείς είδαμε και γεροντάδες, κύριε Νικολαίδη, που προσεύχονται και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και τόσο πολύ αφορμάται ο νους από την προσευχή που δεν.
1: Αυτό που λέει ο Σάκ, άλλο λέει η δονή της προσευχής και άλλο θεωρία της προσευχής.
0: Μα αφού όταν είμαστε στο Σταυρό της Μύθης τότε, είχαμε ένα πολύ αυτό με τον Γέροντα. Ο Γέροντας μας είπε ότι μετά τις 10 το βράδυ θα άρχισε να δίνει λογισμούς. Πήγαμε 6 στο κελί μας και 4 ώρες κάναμε πνευματικά και η ώρα 10 λέει: μπορείτε, εγώ τελειώνω την προσευχή μου και μπορεί να έρθετε να εξομολογήσετε. Πήγαμε να χτυπούσαμε την πόρτα, τίποτα. Λοιπόν, χτυπούμε την πόρτα, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πάω βρίσκω τον Αθανάσιο τότε, τον Χρυσόστομο και λοιπόν, λέει: Γύρω τη πάτε, μου σου είπατε κάτι. Λοιπόν, φέρνουμε εκεί πέρα και χτυπούσαμε και ανοίξαμε την πόρτα με το ζόρι. Ήταν κλειδωμένη και τι βρήκαμε. Το γέροντα να είναι κάτω, μέσα στη θεωρία και να μην πάρει μυρωδιά και πήγαμε και το σκουντήσαμε και τότε ήρθε σε αυτό. Και λέει μου σε θεωρία λέει και με ενοχλήσετε. Βέβαια. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά την προσευχή τότε ας πούμε είναι σε άλλους κόσμους και είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Λίγοι άνθρωποι έτσι μου γέροντα.
0: Ναι, είναι λίγοι άνθρωποι αλλά οφείλουμε να το γνωρίζουμε ότι υπάρχει και οφείλουμε να το ξέρουμε. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται δέχεται πάρα πολλά αγαθά τα οποία προέρχονται από τον ουρανό δια της προσευχής. Γι' αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε να εξασκηθούμε στην προσευχή και τότε είναι πάρα πολλά τα αγαθά τα οποία μπορεί κανείς να απολαμβάνει. Είναι απόλαυση η προσευχή.
1: Είναι απόλαυση.
0: Αυτό και βλέπετε ένα λόγος που ξέρετε και οι επίσκοποι κρατούν κομποσχήνη και έχουν το κομποσχήνη και αυτό το έχουν ιδιαιτεραϊρώσει. Γιατί νομίζετε και ο πρώτος του Αγιώρος εκεί ράβδο με κομποσχήνη και κρατεί το κομποσχήνη εδώ πέρα με τον μπαστούνι. Γιατί νομίζετε. Δείχνει την δύναμη και την αδιάλειπτο μνήμη της προσευχής, ότι όπου και αν πάει ο άνθρωπος κρατεί τον κομποσύνη και προσεύχεται.
1: Έλοντας την προσευχή μας, είναι κακό να λέμε, καμιά φορά ξέρεις, βοήθαμε στη φτώχεια μου ή βοήθαμε, ξέρω, είναι κακό πράγμα.
0: Κύριε Νικολαίδη, ό,τι θέλω καρκίνα είναι προσευχή που να απευθύνεται στον Θεό. Ό,τι θέλει, κύριε μου. Μάλλον στο γεροντικό δεν λέει, κύριε μου, μην με λαιήσει. Δεν ήξερε ένα γράμματο. Και ήταν ο πλέον ελεημένο. Αρκεί να προσευχόμαστε ό,τι θέλουμε. Είμαστε τόσο οικοί με τον Θεό. Ο Θεός είναι τόσο καρδιογνώστης και γνώστης της εσωτερικής μας ζωής, που ό,τι θέλουμε το πούμε, κύριε μου. Άλλος έλεγε, αφού Ιησού μόνο, ας πούμε. Άλλος έλεγε, Θεέ μου, ελέησέ με. Ή ας πούμε, ο Θεός ηλάσσει είναι το μαρτωρό, όπως έλεγε ο Τελώνης. Όλα αυτά. Αλλά ιδιαίτερα όμως πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα και να ξέρετε ότι τον κομποσκήνη βοηθά, γιατί νομίζετε. Η αφή, όπως λένε οι πατέρες, και τον λένε και οι ψυχολόγοι, βοηθάει στην τήρηση του νόους.
1: Αυτό είναι.
0: Και αυτόν οι πατέρες δημιούργησαν κάθε κόμπος, ξέρετε, είναι 9 σταυροί πλεγμένοι.
1: Ναι.
0: Και 9 σταυροί συμβολίζουν τα νέα τάγματα των Αγγέλων. Και κάθε κόμπο λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και ξέρετε ότι πολλές φορές αυτό είναι 300 κομποσχήνη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί και να αναπληρωθεί προσευχή του όρθρου με 12 300 κομποσχήνια. Οι ασκητές δεν διαβάζουν όλα τα γράμματα των μηνέων και της παρακλητικής και του τριωδίου κλπ. Αλλά κάνουν προσευχή και μετρούν την ευχή που είναι, ας πούμε, 400 είναι το απόδειμνο. 400 είναι, ας πούμε, ο Εσπερινός. Και κάνουν που ήταν οι μόνοι τους ιδιαίτερα, κάνουν προσευχή με το κομποσχήνι.
1: Ωστόσο, ο Μαγίνοντα μπορεί να έχει γράψει το μηνέο και να κοιτάζει ποιος Άγιος γιορτάζει.
0: Βέβαια, αυτό γίνει. Πρέπει να.
1: Και
0: ο καθένας πρέπει να ξέρει τον Άγιο της ημέρας και να τον επικαλείται.
1: Έτσι. Και καταφύγει στους Αγίους Γέροντα μου ότι αυτό παλιά.
0: Μεγάλο πράγμα είναι. Το να είναι φίλος των Αγίων άνθρωπος τότε έχει τα μέσα. Διότι φιλεύει με τους Αγίους και το βοηθούν οι Άγιοι. Και πραγματικά, ας πούμε, βλέπω και από τον εαυτό μου αλλά και άλλοι πατέρες, αν έχουμε ευλέβες σε έναν Άγιο και είναι η γιορτή του, θα μας παρηγορήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι, κύριε Νίκο. Είναι πάρα πολύ ζωντανοί.
1: Μεγάλη υπόθεση, Γέροντα μου. Μεγάλη υπόθεση.
0: Διότι οι Άγιοι είναι ζωντανοί και όπως λέει και οι Άγιοι στον αιώνα ζώσει. Και μας βοηθούν. Και προχθές πότε ήταν, πριν λίγο καιρό, ήρθε κάποιος ένας ευλαβέστατος έτσι από την Αίγινα. Και μου λέει, είδα γέροντα σε όραμα τον Άγιο Νεκτάριο. Και μου λέει, παιδί μου, έχουμε έναν ανεργία, του λέει. Του λέει, Άγιο μου, γιατί. Δεν μας επικαλείται ο κόσμος να το βοηθάμε. Διότι βλέπετε ότι ο διάβολος κατέφερε και τραυμάτισε την πίστη των ανθρώπων και δεν έχουν πίστη στη μεσητεία και στην πρεσβεία των Αγίων. Ενώ ξέρετε, παλιά, Είχαν τόση σχέση με τους Αγίους που εγώ ξέρω, και γριές που ήταν απλές και είχαν βαθιά

0: Εμείς στην περίπτωση των Άγιων της ενορίας μας. Εγώ ξέρω, ας πούμε, τον Άγιο Αναστάσιο στο χωριό μου. Υπάρχουν μερικοί που έβλεπαν τον Άγιο. Τον έβλεπαν εκεί, τους εμιλούσε και τον έβλεπαν περπατά στην εκκλησία κλπ. Εκεί μετά που μπήκα στην Αγία Μαρίνα, στον Τεσεφά μου. Αρκετοί έβλεπαν την Αγία Μαρίνα. Βέβαια. Διότι ο Άγιος είναι παρόν και είναι ιδιαίτερος προστάτης του χωριού ή της πόλης που ήμεθα. Και αποκτούμε μια εξοικείωση με τον Άγιο.
1: Μα έλεγε κάποτε ο Μεγαλεστό Παναγόπουλο, θα θυμάστε τον Ταβό.
0: Ναι, βέβαια, τον γνώρισα.
1: Ο οποίο έγραφε για την Αγία Μαρίνα, ήταν διαβλαβήτο ιδιαίτερα, και μα λέει: έγραφα για το βίο τη και κάποια στιγμή μου ήρθε μια αφιθυμία. Μα 15 χρονών είναι δυνατό μια κοπελίτσα να υπέφερε τόσα μαρτύρια, και μήπω είναι υπερβολέ των συναξαρίων κλπ. Και ανοίγει η πόρτα, η Ρώτα, και μπαίνει μέσα. Βλέπω λέει, μια κοπελίτσα και του λέει: ναι, είμαι η Αγία Μαρίνα. Είμαι η Μαρίνα. Και ξεφανίστηκε. Δηλαδή, έχουν γερόντα μια προσευχή πολλές φορές δίδει στον άνθρωπο έτσι τέτοιες εμπειρίες.
0: Βέβαια.
1: Τις εμπειρίες. Τώρα γερόντα κάτι άλλο, να προσευχόμαστε για τους κεκριμένους μας τις προσευχές μας.
0: Οπωσδήποτε ο Άγιος Παΐσιος είπα και πριν ότι μας έλεγε να προσευχούμε τα πιο πολύ για τους κεκριμένους.
1: Να έχουμε έναν κατάλογο, δηλαδή, γερόντα.
0: Είναι καλό αυτό και να προσευχούμε και μάλιστα για μερικούς ανθρώπους που ξέρουμε ότι δεν είχαν και τόσο καλή ζωή, να παρακαλούμε τον Χριστό μας. Και ο Χριστός, βέβαια, σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο, αυτός δεν πρέπει να πάει εκεί που πρέπει να σωθεί. Και με τις προσευχές τις δικές μας, σιγά σιγά πηγαίνει εκεί που πρέπει, δηλαδή στην πλευρά του ούτου το κάνει, αλλά με τη δική μας συμβουλή και μεσητεία.
1: Να πω κάτι προσωπικό τώρα. Καμιά φορά κάποιος μας στενοχωρεί, μας έχει πληγώσει, μας έχει τέλος πάντων φθονήσει, μας έκαμε ζημιά κακών. Γερόντα, καμιά φορά να πεις σε παρακαλώ για τον τάδε και νιώθεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Εκείνη τη στιγμή λες.
0: Ναι, ναι. Ενώ το έχεις το σφίξιμο να το πεις όμως. Ναι. Και σιγά σιγά, και μάλιστα όταν έχεις κάτι, μας έλεγαν στο Άγιον Όρος οι γέροντες, Κύριε, ελέησε τον τάδε και με τις ευχές του ελέησε με κειμένα. Και έτσι σιγά σιγά πατάς τη μνησικακία, πατάς το παράπονο. Διότι κύριε Νίκο, όταν έχουμε παράπονο από τον άλλον, τον αδερφό μας, είναι εγωισμός, είναι ασθένεια πνευματική. Ο χριστιανός έχει μόνο από έναν παράπονο, από τον εαυτό του.
1: Αυτό που λέει εύχεστε, είπες, τον επηρεαζόντων ημάς.
0: Και διωκόντων ημάς. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα το ότι ο Χριστός μας πει να αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και θυμούμαι που μια φορά έλεγα στον γέροντα, εγώ α πούμε, ότι ξέρεις γέροντα, όταν ήμουν έτσι νέος μοναχός, δεν έχω εχθρούς, τι να προσεύω τους εχθρούς μου. Κάνε υπομονή, σιγά σιγά μου λέει, και θα αποκτήσεις.
1: Και απέκτησε γέροντα.
0: Και παλιτεύτη. Τι να κάνουμε όμως. Και αυτό που ήθελα να πω, κύριε Νικολαίδη, η πρεσβεία των Αγίων και η αγάπη για τους Άγιους, γι' αυτό πρέπει, βάλετε, να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Ήρθε μου χθες ένας, λέγονταν Γιώργιος, ας πούμε, του λέω: ξέρεις το βίο του Αγίου σου? Λέω: όχι, λέει. Ρε παιδί μου, ας πούμε, διάβασε το βίο του Αγίου σου. Είναι μεγάλο πράγμα. Και δεν θα ξεχάσω όταν ήρθε ο μακαριστός Μητροπολίτης Αργολίδος, ο Ιάκωβος. Δεν ξέρω αν το έχετε γνωρίσει, ήταν Άγιος άνθρωπος. Και αυτός έζησε σε έναν πολύ ενάρετο επίσκοπο, τον Άρτη Ιγνάτιον, τον δεύτερο, όχι τον τρίτο που είναι αυτός. Ο Νίνι Άρτης. Λοιπόν, αυτός ήταν Άγιος άνθρωπος. Και μια φορά πήγαινε να λειτουργήσει σε ένα χωριό, ήταν χειμώνας, και κλείσει το αυτοκίνητο για να αποδοκιμάστηκε και δεν έπαθεν τίποτε. Ούτε αυτός ούτε ο οδηγός του. Και ήταν ακριβώς έξω από ένα εξοκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Και είχε πολύ έτσι από εκείνον τον καιρό, είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νικόλαο. Και όταν ήταν στην Αθήνα αυτό, στο σπίτι της αδελφής του, ο Άρτης, ο Ιγνάτιος, ο Αείμνηστος, διάβαζε την Καινή Διαθήκη. Και ξαφνικά ενώ διάβαζε, είναι σαν και την παρουσία ενός προσώπου. Κοιτάζει και βλέπει ένα μοναχό. Έτσι, το γνώρισα εγώ το μακαρίτο της πόδι αυτό. Έτσι, μου ρωτήσε μεγάλο πρόβλημα, ποιος είστε? Και το απαντά ο άγνωστος μοναχός, ο Μύρον Νικόλαος. Και τον ευλόγησε και εξαφανίστη. Και μετά ήρθε η αδελφή του και το φέρε τσάκι, του λέει, μα τι εθιμία, σε βοδιάζει ο τόπος, του λέει. Και της είπε ότι εδώ ήρθε ο Άγιος Νικόλαος για να με ευλογήσει. Θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα να έχουμε φιλία και κοινωνία και ευλάβεια στους Αγίους.
1: Γέροντα, τώρα που το λέτε έτσι και ωραίο για τον Άγιο Νικόλαο, είσαστε στην κατασκήνωση του Αγίου Νικόλαου, κάπου στέκεις.
0: Ναι, όταν κάνω
1: μια χρονιά πήρε φωτιά η κατασκήνωση, είπα λίγο να καούμε μέσα με 250 παιδιά. Όλη η γύρω περιοχή κάηκε, η κατασκήνωση έγινε σαν όρση στη μέση. Οπότε την εορτή του Αγίου Νικολάου πήγαμε πάνω στην κατασκήνωση. Εγώ έκανα κήρυγμα και είπα στον κόσμο: έρχεται κόσμο από τα χωριά. Το και το συνέβηκε. ενώ η φωτιά άρχισε να γλύφει τη στέγη του Αγίου Νικολάου, εγώ πήγα να δω τι γίνεται μετά από τη φωτιά. Και λέω, Άγιε Νικόλαε, τώρα να την κάψεις την εκκλησία μέσα στα μάτια μας, στην εκκλησία του 11ου αιώνος κλπ. Και έγινε ένα θαύμα τότε εκεί, γέροντα. Ο άνεμος όπως φυσούσε με πολύ δύναμη προς την εκκλησία, έγινε στροφή του ανέμου προς τα πίσω. Και σώθη η εκκλησία, εν πάση περιπτώσει. Όταν τελείωσε η λειτουργία, ήταν μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Να σου πω κάτι, γέ μου, εγώ μου λέει. Ήμουν 12 χρονών κορούδα. Και έφερα τις έγιες μου, τα κατσίκια να τα βοσκήσω εδώ. Και άρχισε να βρέχει και κατέβηκαν ο ποταμός, δεν υπήρχε τότε δρόμος. Και μπήκαμε στην εκκλησία να γλιτώσω. Άρχισε να ανοιχτώνει εντωμεταξύ. Εφοβόμουν εντωμεταξύ. Οι δικοί μου έλεγαν πού πήγα. Και γονάτισα και είπα, Άγιε μου Νικόλαε, βοήθεια να πάω σπίτι μου. Ένα μείνω εδώ, να πεθάνω απόψε, φοβούμαι κιόλας. Και άκουσε γερόντα. Μου λέει, Γιέ μου, ξέρεις τι έγινε. Άνοιξε ένας δρόμος από την εκκλησία προς τα απέναντι των βουνών. Επέρασα, μου λέει, αβρόχης πως είμαι, τις έγιες μου, τα κατσίκια μου, και πήγα απέναντι και πήγα στο σπίτι μου. Αυτός ο Άγιος.
0: Μεγάλος Άγιος.
1: Μεγάλος Άγιος. Άγιος, Άγιος και όλοι οι Άγιοι μας, γέροντα μου. Λοιπόν, γέροντα, με τελευταία σκέψη για την προσευχή, τραπέστε μας.
0: Ακούστε, η προσευχή είναι πολύ αναγκαία. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται δεν διαψεύδεται ποτέ και ακριβώς ενδύεται αυτό που είπετε πριν, την ελπίδα στο Θεό, η οποία ελπίσου κατεσχύνει, και είναι μεγάλο πράγμα να ελπίζουμε όχι πλατωνικά και φιλοσοφικά, να ελπίζουμε πιστεύοντας στην οντολογική παρουσία του Θεού, ο οποίος έρχεται και μας βοηθά για κάθε πρόβλημά μας.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα ο άνθρωπος δέχεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του με τόση χαρά, διότι ελπίζει στον Θεό των ζώντων, ο οποίος είναι πατέρας μας.
1: Ευχαριστώ, γέροντα μου, πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή σου.
0: Παναγία μαζί σας.
1: Αγαπητοί μας, να είστε καλά, χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν ευρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε, διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά 1000 θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά. Να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο. Να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων. Και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσία FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του, και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας. Και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το «κατ' εικόνα και καθομοίωσιν» αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. «Εικόν του Θεού το αοράτου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ο Ιησούς Χριστός». Και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος. Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία εικόνα, γίνεται τόσο πιο όμορφη όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό της, έτσι και ο άνθρωπος τόσο πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος και ολοκληρωμένος γίνεται και αισθάνεται όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό του, με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ύπαρξη χριστολογική. Όταν λοιπόν βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα. Με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική, και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς
στενάχωρη και απαισιόδοξη.

χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μια εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα της αγάπης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό του το χάρισμα, αυτή του την προοπτική. Απέτυχε να εκπληρώσει την ομοίωσή του. Ήταν μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες συνθήκες για να εργαστεί για τον Θεό που μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν πάνω στη γη. Και όμως, ενώ βρισκόταν μέσα στον παράδεισο, αμάρτησε και έπεσε. Αντίθετα, βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή των Αγίων Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών και όμως να αγιάσουν, όπως ο Λότ, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Νίστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Ναθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θελήσουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές, με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομικής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόποντινά στη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, την δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση. Και εμείς λέμε στο Θεό, αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει. Εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει. Και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία.

συνεργαστεί με το Θεό για την δημιουργία αθάνατης ύπαρξης. Ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιν του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές, εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιτά στοιχεία, τα πάθη και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με τον Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μια εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μη φας από αυτό το δέντρο, να μη γευτείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού, να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Γνωρίζετε ότι αυτή την ώρα, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτήν την φιλόξενη τηλεόραση της Πεμπτουσίας, βρισκόμαστε για να μιλήσουμε για το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως. Είναι η Παλαιά Διαθήκη. Το δεύτερο είναι η Καινή. Είναι σημαντικό όταν κάποιος ξεκινήσει να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Να έχει διαβάσει αυτό που στην θεολογία, στα πανεπιστήμια λέμε το μάθημα εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο τι κάνει, ακριβώς αυτή είναι η λέξη, εισάγει, μας εισάγει σε έννοιες, σε ιστορικό γεγονότα, στην ορολογία, έτσι ώστε όταν κάποιος με καλή διάθεση ξεκινάει να μελετήσει την Παλαιά Διαθήκη, και όλοι χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, τότε να μην έχει θέματα ως προς την κατανόηση και την ερμηνεία. Θα έλεγα ότι στα πλαίσια αυτά κινείται και η εκπομπή δική μας. Προσπαθούμε να μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη και να οδηγήσουμε τους καλοπροαίρετους αυτούς αναγνώστες στα σημαντικά θεολογικά της μηνύματα. Γιατί η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης είναι υψηλή. Έχουμε πει ότι χρειάζεται να γραφτεί ένα τέτοιο βιβλίο. Μια θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης που εκεί θα υπάρχουν τα σημαντικά γεγονότα πάνω στα οποία είναι δομημένα σχεδόν όλα και τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Σημαντικά γεγονότα είναι η λήψη του νόμου από τον Μωυσή, σημαντικό γεγονός είναι η διάσωση κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, σημαντικό γεγονός είναι η διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ, θέλοντας να δημιουργήσει εκ νέου τον κόσμο, μετά το προπατορικό αμάρτημα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, θα τα έλεγα γκονάρια της Παλαιάς Διαθήκης, και θα δείτε ότι αν κάποιος ασχοληθεί και με το τι λένε οι ξένοι ερμηνευτές γύρω από αυτά τα ζητήματα, σε αυτά εστιάζουν. Σήμερα θα κάνουμε μία αναφορά σε έναν προφήτη, εκ νέου αναφορά θα κάνουμε σε αυτόν, στον προφήτη Μιχαία, ο οποίος είναι ένας προφήτης που συνθέτει τους προηγούμενους προφήτες. Θα λέγαμε ότι στην προφητική διδασκαλία έχουμε μια προφητική διαδοχή. Έχετε ακούσει ότι υπάρχει αποστολική διαδοχή. Δηλαδή οι Απόστολοι χειροτώνησαν τους μαθητές τους, εκείνοι τους επόμενους, και έχουμε μια αδιάκοπη ενωμένη αλυσίδα από τα χρόνια του Χριστού μέχρι και σήμερα. Θα έλεγα ότι αυτό συμβαίνει και στην Παλαιά Διαθήκη. Συμβαίνει με τους προφήτες, με τους κριτές και γενικότερα με τους πατριάρχες και γενικότερα με τους δίκαιους, έτσι όπως τους λέμε, τα πρόσωπα, αυτές τις προσωπικότητες Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μιχαίας φαίνεται πολύ καθαρά ότι το κάνει αυτό, διότι έρχεται και συνθέτει τη διδασκαλία των προφητών που προηγήθηκαν αυτού. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και μοιάζει αυτό που κάνει με αυτό που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας τι κάνουν? Πατάνε επάνω στη διδασκαλία των προηγουμένων πατέρων και αν χρειαστεί οι ίδιοι αυξάνουν, προσθέτουν κάτι καινούριο. Ανάλογα με την εποχή που ζούνε. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία αίρεση, ας πούμε των πνευματομάχων, η οποία είναι έπεται από εκείνη των Αριανών, του Μεγάλου Αθανασίου, είναι η βασική θεολογία για τον Αριανισμό, για να αντικρούσουμε τις αιρέσεις, την αίρεση του αριανισμού, έρχονται μετά άλλοι πατέρες, οι επόμενοι πατέρες, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, λέω το ρήμα, πατούν επάνω στο Μέγα Αθανάσιο και προσθέτουν πράγματα, πια αυτά που είναι αναγκαία για την εποχή τους, προκειμένου να δώσουν λύση στα πνευματικά ζητήματα που ανακύπτουν. Θα έλεγα λοιπόν σήμερα ότι ο Μιχαίας κάνει αυτό το έργο, ναι, μας δίνει κάτι πολύ σημαντικό, μας μιλάει για την ουσία της θρησκείας. Η θρησκεία, η έννοια, η λέξη δεν είναι μία λέξη που ακούγεται όμορφα στα αυτιά μας. Η θρησκεία είναι κάτι το οποίο θα έλεγα είναι αρνητικό. Με ποια έννοια το λέω? Η θρησκεία είναι ένα δημιούργημα ανθρώπινο. Εγώ φοβάμαι, είμαι ανασφαλής, βλέπω ότι είμαι ευάλωτος, βλέπω ότι είμαι φθαρτός, βλέπω ότι έρχεται ο θάνατος και τελειώνει η ζωή μου, και απέναντι σε όλο αυτό δημιουργώ κάτι για να κρατηθώ. Δημιουργώ εγώ θρησκεία. Αυτό είναι ένα δημιούργημα ανθρώπινο. Έργα χειρών ανθρώπων, λέμε και για την ειδωλολατρία. Η ορθόδοξη πίστη μας δεν είναι θρησκεία. Στην πίστη μας έχουμε την αντίστροφη πορεία. Δηλαδή δεν φτιάχνει ο άνθρωπος τον Θεό και τον Θεό όπως εκείνος τον έχει ανάγκη, αλλά ο Θεός έρχεται και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και του λέει ότι είμαι εγώ. Και μάλιστα του λέει, έλα και ακούμπησέ με και βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου. Μιλάω για ένα τέτοιο Θεό που δεν βρίσκεται κάπου στον ουρανό αόριστα, αλλά είναι μέσα στη ζωή, μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη δυσκολία μας. Εκεί πρέπει να κατεβάσω το Θεό, να τον κατεβάσω το Θεό, να μην είναι στα εικονίσματα, να μην είναι μόνο σε κάποια ιδέα, σε κάποια αρχή όπως κάποιοι το έχουν, αλλά να είναι μέσα στη ζωή, να συνοδοιπορώ μαζί του. Μπορώ και να μαλώσω μαζί του και να ξανααγαπηθώ μαζί του. Τι δηλώνει αυτό με το Θεό? Σχέση δηλώνει. Δηλώνω ότι τον έχω στη ζωή μου. Ο προφήτης Μιχαίας κάνει αυτό που σας είπα. Συνθέτει τους προηγούμενους, τον λόγο των προηγουμένων προφητών, θα λέγαμε των πνευματικών του πατέρων, θα λέγαμε των πατέρων που προηγήθηκαν, και μας δίνει την ουσία της θρησκείας. Θα επαναλαμβάνω, δεν θα λέω θρησκεία, δεν θα χρησιμοποιώ αυτή την έννοια, θα λέω πίστη. Και αυτό το πίστη είναι με κεφαλαίο π. Εννοώ την ορθόδοξη πίστη μας. Λοιπόν, πώς το παρουσιάζει τώρα στο έκτο κεφάλαιο αυτό ο Μιχαίας? Το προετοιμάζει σαν να έχουμε ένα δικαστήριο. Ποιος θα δικάσει? Θα δικάσει ο Θεός. Ο Θεός θα είναι ο δικαστής. Εικόνα μας δίνει ο Μιχαίας. Εικόνα της εποχής. Έχει σημασία. Εικόνα της εποχής. Πώς θα γινόταν ένα δικαστήριο τότε? Και ποιος δικάζεται? Καταρχήν δικάζεται ο λαός που διάλεξε για να είναι εκλεκτός. Αρχικά ο Θεός. Είπαμε ότι διαλέγει τον Ισραήλ όχι για να μείνει στον Ισραήλ το μήνυμά του, αλλά για να απλωθεί παντού. Τι κάνει λοιπόν? Δικάζει το λαό. Ο Θεός είναι ο δικαστής, ο λαός είναι αυτός που κρίνεται. Και τι άλλο χρειάζεται σε μια δίκη? Χρειάζονται οι μάρτυρες. Ποιοι είναι οι μάρτυρες? Οι μάρτυρες είναι τα βουνά και τα όρη, λέει το κείμενο. Και γιατί χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση? Χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση διότι στα βουνά και στα όρη γινόντουσαν τα πιο ιερά πράγματα. Στα βουνά και τα όρη έχουμε τα ιερά. Πώς εμείς, για παράδειγμα, πάμε σε υψηλές κορυφές και φτιάχνουμε εκκλησίες, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε πολύ κοντά στο Θεό εκεί, και γιατί πράγματι στα όρια επάνω έχουμε θεοφάνειες. Επάνω στο όρος υπάρχει θεοφάνεια, γι' αυτό έχουμε πολλά ιερά. Το βασικό είναι τα Ιεροσόλυμα. το ιερό, ο ναός, ένας είναι ο ναός, είναι ο ναός στο Ιεροσόλυμα, εκεί κατοικεί ο Θεός. Και βέβαια αυτό γίνεται και για εθνικούς λόγους, γιατί ήθελαν οι πατέρες, οι πνευματικοί, να ενώσουν το λαό και ήθελαν να τον ενώσουν γύρω από το Θεό, που λέγεται ότι κατοικεί μόνο μέσα στο ναό. Όμως έχουμε ιερά, έχουμε υψηλές κορυφές, το Σινά, η Νεβό, Εβάλ, τα Γαριζίν, η Κάμιλος, η Ραμά. Όλα αυτά τι είναι? Είναι βουνά, είναι υψηλές κορυφές. Αυτές λοιπόν επικαλείται ο Μιχαίας για την εικόνα που δημιουργεί εδώ, αυτές επικαλείται για να πει ότι αυτό που λέω, για να δώσει έμφαση και για να πει αυτό που λέω είναι πολύ ιερό. Δεν θα χρησιμοποιούσα έτσι το παράδειγμα των βουνών. Επάνω στα βουνά λοιπόν, που είναι βουνά θεοφανιών, σημεία θεοφανιών, τα χρησιμοποιεί και θα είναι οι μάρτυρες. Τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε έναν Θεό, ενώ είναι ο κατήγορος. Η κατηγορούμενος είναι, είπαμε, ο λαός. Βλέπουμε έναν Θεό ο οποίος απολογείται. Αντί να απολογείται ο λαός, απολογείται ο Θεός. Και λέει, γιατί συμπεριφέρεστε έτσι, τι σας έκανα? Ακούστε έκφραση τώρα. Τι σας έκανα? Εγώ δεν σας έβγαλα από την Αίγυπτο? Δεν σχίστηκε στη μέση? Και κάποτε θα μιλήσουμε γι' αυτό, να δούμε τι ήταν αυτό ακριβώς, το ότι άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα. Εγώ λοιπόν δεν σας ευεργέτησα ποικιλοτρόπος, δεν σας έθρεψα με το μάνα, με τη θεία αυτή τροφή στην έρημο? Δεν ήμουν δίπλα σας που άνοιξε πίδακας ολόκληρος με νερό, πηγή νερού, και εσείς ξεδιψάσατε? Όλα αυτά τα ξεχάσατε? Πόσο μοιάζει με το σημερινό άνθρωπο αυτό, που τόσες ευεργεσίες μας δίνει ο Θεός και τα ξεχνάμε όλα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι που σας τα παρήχα όλα αυτά, και εσείς τι μου ανταποδώσατε? Πήγε η υμνολογία και έκανε ολόκληρη αναφορά, το διαβάζουμε αυτό, το ψέλνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Λαός μου, τι επίησάσαι ή τι σε παρενόχλησα, λέει ο Χριστός. Τους τυφλούς εφώτισα, τους λεπρούς εκαθάρισα, και εσείς αντί του μάνα χολή, αντί του ύδατος όξος. Είδατε ότι η υμνολογία έχει πάρει στοιχεία και από την Παλαιά Διαθήκη. Οι υμνογράφοι της Εκκλησίας ήξεραν τέλεια, σχεδόν απ' έξω, όλη την Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα Θεό να ζητά με ένα παράπονο, να λέει, τι σας έκανα, τόσο ευεργετηθήκατε από μένα, γιατί λοιπόν εσείς να συμπεριφέρεστε απέναντί μου με τέτοιο τρόπο, να απαξιώνετε το Θεό και να ερωτοτροπείτε με τα είδωλα? Και κάποια στιγμή βλέπουμε ο λαός να έχει τώρα μετανιώσει και να ζητά από τον προφήτη τον Θεό. Τον Θεό δεν μπορεί να το συναντήσει. Ο προφήτης τι είναι? Θα έλεγα ότι είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Και τι του λέει του προφήτη? Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε τώρα που μετανιώσαμε? Πώς θα αλλάξουμε τη γνώμη του Θεού για μας? Πώς θα αλλάξουμε τη βούλησή του? Αναγνωρίζουμε το λάθος. Τι να κάνουμε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας? Να προσφέρουμε στη θυσία στο Θεό? Θέλει μήπως ο Θεός, ακούστε έκφραση, Μιχαίας 6,7, να του προσφέρουμε τον καρπό της κοιλίας μας, δηλαδή το παιδί μας? Τι λένε τώρα εδώ? Έχουν φτάσει στο σημείο να λένε ότι μήπως ο Θεός θέλει άνθρωπο θυσία για να εξευμενιστεί. Και γιατί το λένε αυτό? Γιατί οι γειτονικοί λαοί του Ισραήλ το έκαναν αυτό. Θυμηθείτε ότι όταν πλημμύριζε ο Νείλος, τον οποίο θεωρούσαν ότι είναι Θεός, οι Αιγύπτιοι έριγναν τα παιδιά τους μες στον Νείλο προκειμένου να εξευμενήσουν το Θεό Νείλο και να σταματήσει η πλημμύρα η οποία τους κατέστρεφε και κατοικίες και καλλιέργειες και ζωές πολλές φορές. Επηρεασμένοι φυσικά οι Ισραηλίτες αυτό, λένε αυτή την πολύ βαριά κουβέντα, αυτό τον βαρύ λόγο: μήπως θέλει ο Θεός να του δώσουμε τον καρπό της κοιλίας μας, να του προσφέρουμε τα παιδιά μας? Και εκεί ο προφήτης λέει: όχι, όχι, τι είναι αυτά που λέτε, δεν είναι ο Θεός μας ο Θεός που έχετε μέσα σας, έτσι, έτσι όπως κρίνετε με βάση τους άλλους θεούς. Τότε τι θέλει ο Θεός από μας? Τίποτα άλλο παρά να εξασκείτε δικαιοσύνη, να επιδιώκετε την αγάπη και να είστε πρόθυμοι να πορεύεστε κατά το θέλημα του Κυρίου. Αυτό λέει, αυτό ζητάει ο Θεός από μας, και δεν είναι αυτό μια υψηλή κορυφή? Γιατί να απαξιώσω λοιπόν, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στην Παλαιά Διαθήκη? Γιατί να μην κρατήσω και μόνο αυτό το στίχο, ένα στίχος στο προφητικό αυτό κείμενο, στον προφήτη Μιχαία? Τίποτα άλλο δεν θέλει ο Θεός παρά να ασκείς δικαιοσύνη, δίκαιος να είσαι, να επιδιώκεις την αγάπη και να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι όπου είναι το θέλημα του Θεού. Ο στίχος αυτός λοιπόν μας δίνει έναν ορισμό της πίστης. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα λέω τη λέξη θρησκεία. Μας δίνει έναν ορισμό της πίστης μας. Αυτά τα στοιχεία είναι τα οποία μας λέει ο Μιχαίας. Και έρχομαι τώρα να υποστηρίξω αυτό που έλεγα πριν και να στηρίξω αυτό που έλεγα πριν, ότι πράγματι οι τρεις που προηγήθηκαν, άλλοι προφήτες, ο Αμός, ο Οσιέ και ο Ισαΐας, είχαν μιλήσει για αυτά που λέει. Άρα τι κάνει? Συνθέτει τη θεολογία των προηγουμένων προφητών. Ο Μιχαίας είχε πει: «Δεν σου αναγγέλθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό?» Ο Μιχαίας λέει λοιπόν. Ο Αμός είχε τονίσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Οσιέ είχε μιλήσει για την αγάπη του Θεού. Και ο Ισαΐας είχε μιλήσει για την πρόθεση, το πρόθυμο που έχει ο άνθρωπος για το κέλευσμα του Θεού. Τι λέει στο 6,8 ο Ισαΐας? «Ιδού, εγώ ημί, αποστηλών με. Εγώ εδώ είμαι. Θα ακολουθήσω το σχέδιο στο οποίο θα με βάλεις». Ο Μιχαίας λοιπόν ενώνει τα τρία αυτά σε ένα στίχο. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να διαβάσω λίγο το κείμενο, γιατί θα το διαβάσω από τη μετάφραση, να το έχετε λίγο και εσείς φρέσκο στα αυτιά σας. Το κείμενο καταρχήν στο πρωτότυπο λέει: «Ακούσατε δι λόγων Κυρίου». Όταν αυτό το λένε οι προφήτες, λένε ότι αυτό που θα πω τώρα δεν είναι δικό μου, μου είπε ο Θεός να σας το πω. Τι φοβερό είναι να έχει αυτή την συνείδηση ο προφήτης, ότι το στόμα του είναι στόμα Θεού, ότι τον χρησιμοποιεί ο Θεός για να δώσει το μήνυμά του. Είναι φοβερό αυτό. Και να έχει συνείδηση ο προφήτης ότι το έχει αυτό, το είδαμε μετά και στους Αποστόλους και στους Πρωτοκαλυφαίους και τους Πατέρες, ότι αυτό που σας λέω τώρα είναι λόγος Θεού, δεν είναι δικά μου λόγια. Θα χρησιμοποιήσω, θα συνθέσω λέξεις, προτάσεις, αλλά με έβαλε ο Θεός να σας τα πω. Αυτό είναι το προφητικό κήρυγμα, αυτό είναι το προφητικό χάρισμα διαχρονικά. «Ακούσατε δι λόγων Κυρίου», λοιπόν. «Κύριος είπεν», κοιτάξτε πώς ξεκινάει. «Κύριος είπε», ο Κύριος ορίζει, «ανάστηθη, κρίθητη προς τα όρη και ακουσάτωσαν βουνή φωνή σου». Είναι αυτό που σας είπα, παρουσιάζει το δικαστήριο, τα βουνά είναι οι μάρτυρες. «Ακούσατε όρη την κρίση του Κυρίου και φάραγγες θεμέλια της γης», ότι κρίσεις το Κυρίο προς το λαό. Ακούστε εσείς βουνά την κρίση του Κυρίου και εσείς φαράγγια, ακόμα και τα θεμέλια της γης. Κρίση έχει ο Κύριος εναντίον του λαού του και εναντίον του Ισραήλ θα κάνει δίκη. Έχουμε πει ότι όλα αυτά είναι ανθρωπομορφικά. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι ο δικαστής, δεν μπορεί να κάνει δίκη. Είναι εκφράσεις που χρησιμοποιεί της εποχής εκείνης ο προφήτης, προκειμένου να δώσει το μήνυμα που θέλει προς το λαό. «Λαέ μου, τι σου έκανα?» Σε τι σε λύπησα, σε τι σε ενόχλησα, απάντησέ μου. Μιλάει ο Θεός. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι απολογείται ο Θεός. Αντίθετα, σε αγάπησα, γιατί σε έφερα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από τον οίκο της δουλείας και απέστειλα τον Μωυσή σε σένα, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, θυμήσου τι σχεδίας εναντίον σου ο Βαλάκ, ο βασιλιάς της Μωάβ και τα λοιπά. Με τι πρέπει να παρουσιαστώ στον Κύριο? Τώρα ζητάνε, έχουν αίσθηση, είπαμε ότι μετανοίας, έχουν βίωμα μετανοίας και λένε τώρα πώς θα τον εξευμενήσουμε το Θεό. Να λατρεύσω τον ύψιστο Θεό μου, πρέπει να παρουσιαστώ με ολοκαυτώματα, με τα αναγκαία για τη θυσία. Μένει άφσιος μόσχους, τι θέλει ο Θεός επιτέλους? Ευαρεστεί το Κύριος με χιλιάδες κρυαριών, με μυριάδες ποταμών λαδιού? Πρέπει να προσφέρω τον πρωτότοκό μου για την ανομία μου, τον καρπό της κοιλιάς μου, για την αμαρτία που έκανε η ψυχή μου? Και απαντάει εκ μέρους, απαντάει ο προφήτης, εκπροσωπεί το Θεό. Δε σου αναγκέρθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό και τι ο Κύριος ζητάει από σένα? Τίποτα άλλο παρά να εξασκείς δικαιοσύνη, να επιδιώκεις την αγάπη, να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι κατά το θέλημα του Κυρίου του Θεού σου. Αυτή λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο, αυτή η πολύ ωραία περικοπή μπορούσε να είναι από τις κορυφές της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης. Οπωσδήποτε αυτό το κείμενο πρέπει να διδάσκεται και στις θεολογικές σχολές, αλλά και στα κηρύγματα όποιον ασχοληθούν με την Παλαιά Διαθήκη και βέβαια με τον συγκεκριμένο προφήτη, τον προφήτη Μιχαία. Όμως σήμερα θα πάμε και θα πούμε και κάτι παραπάνω. Είναι λίγο παρακάτω στο κείμενο. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο του προφήτη Μιχαία και εδώ θα μας μιλήσει για έναν άδικο πλουτισμό. Θεωρώ το κείμενο αυτό πάρα πολύ επίκαιρο και για φέτος και για πάντα, και για το σήμερα και για πάντα. Άδικος πλουτισμός. Θυμάμαι το περιστατικό εκείνο από την βιογραφία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Συγγνώμη, το σκέφτηκα τώρα σαν σε παρένθεση, είναι όμως μέσα στο θέμα μας. Για αυτόν τον, νομίζω Ρώσος ήταν, ένας άνθρωπος με πολλά χρήματα, ο οποίος παρουσιάστηκε στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, χρόνια δύσκολα, τουρκοκρατία, έχτιζε σχολεία ο Άγιος, γιατί θεωρούσε το σχολείο πολύ αναγκαίο, όπως και είναι. Τι να την κάνουμε, λέει, την εκκλησία, αν δεν έχουμε σχολείο? Πώς τα κατανοούν οι άνθρωποι? Έχτιζε λοιπόν σχολεία όλο το Βαθμίδων και πήγε αυτός ο Ρώσος και του έδωσε ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα. Και όταν το έδωσε, ο Άγιος το έδωσε πίσω, δεν το δέχτηκε. Του είπε ότι αυτό το πουγγί με τα νομίσματα είναι γεμάτο αίματα, γιατί είναι το αίμα των εργατών σου, στους οποίους εσύ εκμεταλλεύεσαι, τους εκμεταλλεύεσαι, και είναι από τον ιδρώτα τους και δεν τα δέχομαι τέτοια χρήματα. Θέλω τα χρήματα να βγαίνουν από τίμιο ιδρώτα κάποιου, από τον τίμιο ιδρώτα κάποιου, και όχι με διάφορους τρόπους. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Και αυτός θα ήταν ένας πολύ ωραίος τίτλος για τη σημερινή εκπομπή. Δεν είναι ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα, δηλαδή κάνω οτιδήποτε προκειμένου να καταφέρω αυτό που θέλω. Ο αθέμητος λοιπόν, ένας πλουτισμός, ένας πλούτος, ο οποίος είναι, τον έχει συλλέξει κάποιος με μη δίκαιο τρόπο, με πονηρό τρόπο, όχι με τον τίμιο ιδρώτα, δεν είναι ένας πλούτος που τον δεχόμαστε. Βέβαια στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα έχουν πολύ αυξηθεί, έχει ανέβει πολύ ο πήχης, με την έννοια, είπε ο Χριστός σε αυτό το νέο ότι αν θέλεις να πραγματικά να με ακολουθήσεις, πρέπει να τα παρατήσεις όλα. Δεν πρέπει να έχεις καμία αίσθηση, έννοια πλούτου, πλουτισμού επάνω σου. Εδώ όμως ακόμα υπάρχει και περίοδος στα πρώτα χρόνια των Πατριαρχών που το πλούτος θεωρείται ευλογία. Όποιος έχει πολλά χρήματα θεωρείται ότι ήταν ευλογημένος από το Θεό. Πώς όμως σήμερα να είσαι ευλογημένος από το Θεό όταν εσύ έχεις τόσα πολλά και οι άνθρωποι έχουν γύρω σου τόσο λίγα? Πώς μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός άπαξ και βλέπεις τόση φτώχεια και δυστυχία γύρω σου? Πώς μπορείς να διατηρείς κάπου σε μια αγωνία με διάφορες αιτίες, ότι τα χρειάζομαι για τα γυρατιά μου ή άλλα? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Πάντως εδώ βλέπουμε ένα πλουτισμό που βγαίνει μέσα από μη θεμητό τρόπο και λέει κάποια χαρακτηριστικά εδώ: με ψεύτικες πλάστιγκες και με ψεύτικα σταθμά. Ακούστε τι κάνανε οι έμποροι προκειμένου να εκμεταλλευτούν τους ανθρώπους. Κάνανε το εξής: είχαν στις τσέπες τους βαρύδια και όταν ζύγιζαν ή στην αγορά ή στην πώληση, έβαζαν σε αυτό που ήθελαν το μέρος τα βαρύδια αυτά, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τον άνθρωπο που συναλλάσσονταν. Και λέει αυτό το χαρακτηριστικό, λένε οι εβδομήκοντα, την τσέπη, οι έμποροι λέει μέσα στις τσέπες τους, δηλαδή εν μαρσίπο, έτσι, μέσα στην τσέπη. Εκεί βάζετε, λέει, έχετε τα βαρύδια, τα κρύβετε και την ώρα που γίνεται το ζύγισμα εσείς θα βγάζετε αυτά και με τρόπο τα βάζετε εκεί που σας συμφέρει και άρα εκμεταλλεύεστε τον απέναντί σας. Γι' αυτό το αμάρτημα φαίνεται υπήρχε και πολύ στην εποχή, γιατί ο προφήτης, είπαμε, δίνει προφητεία που αφορά στο μέλλον, αλλά είναι και ενεργός πολίτης στην εποχή του. Είναι ενεργός μέσα στην κοινωνία και ελέγχει τα κακοσκήμενα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα κοινωνικό αμάρτημα, ένα κοινωνικό πάθος που είναι τα σχετικά με το εμπόριο. Όμως οφείλω να πω ότι τα ίδια, παρόμοια, ίσως και χειρότερα, ισχύουν και σήμερα. Για αυτό το αμάρτημα θα έρθει τιμωρία. Θα ερημωθεί η χώρα με την εισβολή των εχθρών. Τότε οι πλούσιοι θα αποδειχθούν ανήμποροι, μη δυνάμενοι να σώσουν κάτι από την περιουσία τους, αλλά ούτε και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Και όχι μόνο οι πλουτίσαντες με άδικα μέσα, αλλά όλος ο λαός θα υποστεί την τιμωρία. Εδώ πέρα κάποιοι από εσάς θα πούνε, και γιατί όλος ο λαός να υποστεί την τιμωρία? Κάποιοι αμαρτάνουν, κάποιοι κάνουν το λάθος. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μία έννοια, έχουμε μία συλλογική ευθύνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν κάποιος αμαρτάνει, δέχεται το αποτέλεσμα του λάθους, της συμμορίας, συνολικά όλας ο λαός. Γιατί υπάρχει μεγάλο δέσιμο μεταξύ τους. Είναι δηλαδή σαν να είναι αυτό που είπαμε εμείς αργότερα στη λειτουργία, εν ενή στόματι και μια καρδία. Ένα σώμα είναι ο λαός. Και είπαμε ότι αυτό υπήρχε λόγος που ήταν έτσι. Υπήρχε η ανάγκη να αισθάνονται τόσο πολύ ενωμένοι γύρω από το Θεό και μεταξύ τους. Οπότε γι' αυτό έχουμε μια συλλογική ποινή, λόγω της συλλογικής ευθύνης. Αργότερα ήδη στην προφητική διδασκαλία οι προφήτες των επόμενων αιώνων θα μιλήσουν για την εξατομίκευση της αμαρτίας. Δηλαδή αυτός που φταίει, αυτός θα δεχθεί και την τιμωρία για αυτό που κάνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, αγαπητοί μου, κάναμε μία αναφορά στην έννοια, σε έναν ορισμό της πίστης μας, και κάναμε και μία αναφορά σε έναν πλουτισμό ο οποίος δεν είναι θεμητός, δεν είναι ευλογημένος θα τον λέγαμε σήμερα, και είδαμε πως μέσα από τον προφήτη Μιχαία προσεγγίσαμε το θέμα αυτό, που στα χρόνια του σίγουρα ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε την κοινωνία. Θα επανέλθουμε σε μία επόμενη εκπομπή και θα συνεχίσουμε από την προφητική διδασκαλία να βγάζουμε αυτά τα ωραία διαμάντια, τα οποία πολλές φορές είναι θαμμένα και χρειάζεται να τα ανασύρουμε για να τα αναδείξουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Όπως έχετε καταλάβει στις φετινές εκπομπές, τις οποίες κάνουμε εδώ στο Λίχνο, με το γενικό θέμα θεολογία γεγονότων, αναφέρομαι φέτος σε εκκλησιαστικά θέματα. Τι είναι η Εκκλησία και πώς ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια και οι άλλες τελετές που γίνονται, ο γάμος, ο μοναχισμός και τα λοιπά, τα οποία έχουμε μέχρι τώρα παρουσιάσει, έχουμε μέχρι τώρα παρουσιάσει και έχουμε μέχρι τώρα αναλύσει. Άρα αναφερόμαστε το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Επομένως λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, άρα τα θέματα αυτά δεν είναι μόνο εκκλησιολογικά, είναι και χριστολογικά και χριστοκεντρικά. Άλλωστε δεν νοείται χριστολογία χωρίς την εκκλησιολογία και δεν νοείται εκκλησιολογία χωρίς τη χριστολογία. Οι παλαιότερες δογματικές τα ξεχώριζαν αυτά, έλεγαν ένα κεφάλαιο για τη χριστολογία, ένα κεφάλαιο για την πνευματολογία, ένα άλλο κεφάλαιο για την εκκλησιολογία. Όμως δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει. Δεν είναι άλλο η Εκκλησία και άλλο ο Χριστός. Δεν είναι άλλο το να ζω μέσα στην Εκκλησία και άλλο το να ζω εν Χριστώ και εν Αγία Πνεύματι. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε λίγο αυτό την εν Χριστώ ζωή. Τι σημαίνει εν Χριστώ ζωή? Είναι, όπως και προηγουμένως είπα, η εν τη Εκκλησία ζωή. Αλλά λέμε και εν Χριστώ ζωή που τη ζούμε μέσα στην Εκκλησία και είναι και η εν πνεύματι ζωή. Επομένως, είτε πούμε εν Εκκλησία ζωή, είτε πούμε εν Χριστώ ζωή, είτε πούμε εν Αγίο Πνεύματι ζωή, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Αλλά θα προσδιορίσω ακόμη περισσότερο το θέμα και θα μιλήσω για την εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Νικόλα Καβάσιλα. Πρώτα να σας πω λίγα πράγματα από την ζωή του, από τον Νικόλα, τι ήταν αυτός ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας. Είναι ένας άνθρωπος, ένας Άγιος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγιοκατατάχθηκε, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322. Το όνομα του πατέρα του ήταν Χαμαετός. Έμεινε όμως στην ιστορία ως Νικόλος Καβάσιλας από κάποιον θείο, το επίθετο ενός θείο του που ήταν και Νίλος Καβάσιλας και επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ο Νικόλος Καβάσιλας έζησε τον 14ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως όμως στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια υψηλή προσωπικότητα, είχε και μια θέση μέσα στην αυτοκρατορία. Υπάρχουν μερικά αρνητικά, μερικοί προσδιορίζουν μερικά αρνητικά από τη ζωή του. Για παράδειγμα, έζησε την περίοδο εκείνη που γινόταν μεγάλη συζήτηση μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ για το τι είναι νοαρά προσευχή, τι είναι ησυχία, τι είναι ο νους του ανθρώπου, η καρδιά, τι είναι το φως του Θεού, είναι κτιστό ή άκτιστο. Ο Βαρλάμ έλεγε ότι είναι κτιστό, ο Άγιος Γρηγορίος Παλαμάς έλεγε ότι το φως του Θεού είναι άκτιστο. Είναι θείο φως, είναι αδημιούργητο. Λοιπόν, ενώ ζούσε αυτή την εποχή, δεν πήρε μέρος στη συζήτηση αυτή μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Όμως υπάρχει και η αντίθετη έτσι άποψη ότι έκανε κάτι άλλο, έκανε ένα άλλο έργο. Όλη αυτή τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, της Εκκλησίας δηλαδή, την πήρε και την έβαλε μέσα στον κόσμο διά των μυστηρίων. Ανέλησε δηλαδή τι είναι η Θεία Λειτουργία και ανέλησε τι είναι η εν Χριστώ ζωή. Και πράγματι μέσα εκεί, όταν διαβάζει κανείς τα δύο αυτά βιβλία, βλέπει την ησυχαστική του παράδοση. Για παράδειγμα, αναλύοντας το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, «Ή της ου θέλει εργάζαστε μη δε αισθιέτο», εάν κάποιος δεν θέλει να εργαστεί, δεν πρέπει και να τρώει, αυτό το πήρε και το ερμήνευσε στη Θεία Λειτουργία και είπε, εάν κανείς δεν προετοιμάζεται κατάλληλα, δεν πρέπει και να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν δεν θέλει να εργαστεί τηρώντας τις εντολές του Χριστού, δεν πρέπει και να κοινωνήσει. Οπότε βλέπει κανείς εδώ μια ησυχαστική παράδοση. Εν πάση περιπτώσει, ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας έγραψε μερικά κείμενα και μερικές επιστολές, αλλά τα μεγαλειώδη κείμενά του είναι δύο. Το ένα είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Είναι σημαντικότατο βιβλίο, το καλύτερο θα λέγαμε από βιβλία για την ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας, της Λειτουργία. Και το δεύτερο είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Είναι 7 λόγοι για την Εν Χριστώ Ζωή. Είναι ένα κείμενο μεγαλειώδες. Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Όταν το διαβάζει κανείς, εκεί βλέπει τι είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Το βιβλίο αυτό, Εν Χριστώ Ζωή, χωρίζεται σε 7 επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι, επιγράφεται ότι η Εν Χριστώ Ζωή συγκροτείται διά των μυστηρίων του βαπτίσματος, του μύρου και της Θείας Κοινωνίας. Αυτή είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Δεύτερο κεφάλαιο, ποια είναι η ωφέλεια την οποία προσφέρει το βάπτισμα στην Εν Χριστώ Ζωή. Μιλάει λοιπόν για το μυστήριο του βαπτίσματος περισσότερο. Το τρίτο είναι ποια ωφέλεια παρέχει στην Εν Χριστώ Ζωή το Θείο Μύρο, το Άγιο Χρίσμα. Το τέταρτο κεφάλαιο, ποια τελείωση δίνει στην Εν Χριστώ Ζωή η Ιερά Κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πώς τελειοποιεί τον άνθρωπο. Το πέμπτο κεφάλαιο, ποια ωφέλεια παρέχει στην Εν Χριστώ Ζωή ο αγιασμός του Ιερού Θυσιαστηρίου. Όταν αγιάζεται το Ιερό Θυσιαστήριο, δηλαδή ο Ιερός Ναός, τι προσφέρει στην Εν Χριστώ Ζωή. Το έκτο κεφάλαιο, πώς θα διαφυλάξουμε την Εν Χριστώ Ζωή που παραλάβουμε από τα μυστήρια. Οπότε δια των μυστηρίων παραλάβουμε την Χριστώ Ζωή. Τώρα εδώ, στο έκτο κεφάλαιο, πώς θα την διαφυλάξουμε. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το τι είναι η Χριστώ Ζωή και πώς θα διαφυλάξουμε την Εν Χριστώ Ζωή. Και το έβδομο κεφάλαιο, ποιος γίνεται ομοιημένος αφού διαφυλάξει με τον αγώνα του τη Θεία Χάρη που πήρε δια των μυστηρίων. Εδώ παρουσιάζει τι είναι ο χριστιανός. Δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δια των μυστηρίων έλαβε τη Θεία Χάρη και τη διαφυλάτη τη Θεία Χάρη ζώντας μέσα στην Εκκλησία, τι γίνεται. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο χριστιανός, ο οποίος με τον αγώνα του και τη διαφύλαξη της Θείας Χάριτος, πώς γίνεται και ποιος είναι αυτός. Ουσιαστικά μιλάει για το τι είναι ο Άγιος. Αυτό είναι τα γενικά περιεχόμενα της Εν Χριστώ Ζωής, του βιβλίου δηλαδή του Νικολάου Καβάσιλα περί της Εν Χριστώ Ζωής. Να δούμε το δεύτερο σημείο, να αναλύσω κυρίως το πρώτο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο, όπως είδαμε προηγουμένως, είναι περίληψη όλων των άλλων που γράφει στη συνέχεια, και είναι ότι η Εν Χριστώ Ζωή συγκροτείται διά των μυστηρίων του βαπτίσματος, του μύρου και της Ιεράς Κοινωνίας. Θα κάνω μια πολύ μικρή περίληψη, δεν μπορώ να αναλύσω στο έπακρον αυτό και το βιβλίο αλλά και το κεφάλαιο αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο το οποίο δείχνει τι είναι Εν Χριστώ Ζωή. Όχι απλώς υπάρχουν κάτι δυτικά βιβλία που μιλάνε για τη μίμηση του Χριστού και τα λοιπά. Εδώ όταν διαβάζει κανείς τι θα πει Εν Χριστώ Ζωή, και μάλιστα το πρώτο κεφάλαιο που είναι η περίληψη όλων των επομένων, εκεί θα καταλάβει τι θα πει Εν Χριστώ Ζωή. Πρώτα δίνει τον ορισμό τι είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Λέει ότι η Εν Χριστώ Ζωή είναι η ζωή του Χριστού μέσα μας. Λέει το να βάλουμε μέσα μας τον Χριστό. Αυτό η Εν Χριστώ Ζωή. Και βεβαίως το να ζούμε κι εμείς εν το Χριστό είναι μια κίνηση του Χριστού μέσα μας και η δική μας προς το Χριστό. Είναι αυτό που με άλλα λόγια δεν το λέει εκείνος, αλλά το λέμε είναι αλληλοπεριχώρηση. Εμείς να εισέλθουμε μέσα στη ζωή του Χριστού και ο Χριστός μέσα στη δική μας ζωή. Και λέει ότι αυτή η Χριστός ζωή φύεται από αυτή τη ζωή. Όπως δηλαδή έχουμε ένα φυτό, ένα σπόρο, και τον βάζουμε μέσα στη γη και πιάνει τις ρίζες και αμέσως σιγά σιγά αναπτύσσεται. Έτσι η Εν Χριστώ Ζωή, ο σπόρος, μπαίνει μέσα στη ζωή μας από αυτή τη ζωή, από τώρα, από τις αρχές, και τελειοποιείται στο μέλλον. Όπως αναπτύσσει το φυτό, έτσι θα αναπτυχθεί στο μέλλον το αιώνα. Αλλά πρέπει να αρχίσει όμως από τώρα, πρέπει να φυτευτεί αυτή η Εν Χριστώ Ζωή από τώρα, και χρησιμοποιεί μερικά παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι η σχέση μεταξύ οφθαλμού και φωτός. Λέει υπάρχει ο ήλιος, το φως, το οποίο έρχεται, αλλά για να δούμε πρέπει να υπάρχει και οφθαλμός. Δηλαδή στέλνει ο ήλιος τις ακτίνες του το πρωί και όλη την ημέρα, αλλά πρέπει να έχουμε και οφθαλμό. Αν κανείς δεν έχει κατάλληλο οφθαλμό, δεν μπορεί να δει, παρά το ότι υπάρχει το φως. Έτσι λέει ότι εργαστήριο που κατασκευάζει κανείς τον οφθαλμό είναι ο παρόν βίος. Και όπως κατασκευάζεται ο οφθαλμός, μπορούμε και τώρα να δούμε λίγο αυτά τα οποία γίνονται μετά το θάνατο. Αλλά βεβαίως μετά το θάνατό μας και μετά την Δευτέρα του παρουσία του Χριστού θα δούμε όλο το φως, εάν όμως έχουμε αποκτήσει οφθαλμό. Εάν δεν έχουμε αποκτήσει οφθαλμό, δεν θα δούμε το Θεό ως φως. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της κυοφορίας. Λέει, υπάρχει το έμπριο το οποίο αναπτύσσεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και βεβαίως και από τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχει η μητέρα, καταλαβαίνει τις κινήσεις του εμβρίου. Αλλά θα έρθει η ώρα όμως που θα γεννηθεί, θα βγει μέσα από τη μήτρα. Και λέει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας ότι και εμείς τώρα ως έμβρια κυοφορούμαστε μέσα στον παρόντα κόσμο. Όλος ο κόσμος είναι μια μήτρα μέσα στην οποία κυοφορούμαστε και ζώντας μέσα στην Εκκλησία, για να γεννηθούμε όταν βγούμε από τη μήτρα, όταν φύγει η ψυχή από το σώμα και βεβαίως όταν θα έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά πρέπει από τώρα όμως να έχουμε ζωή. Όπως το έμβριο όταν είναι στην κοιλιά της μητέρας του πρέπει να έχει ζωή και πρέπει να είναι ζωντανό και να κινείται, και όταν είναι ζωντανό τότε ελπίζει όταν θα γεννηθεί, θα βγει από τη μήτρα, θα ζει πραγματικά. Έτσι και εμείς από τώρα πρέπει να ζούμε. Γι' αυτό και λέει παρασκευαστήνε προς την ζωή και ζών. Και ενώ είμαστε ακόμη ζωντανοί βιολογικά, πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτή τη ζωή. Και τούτον απάντων εργαστήριον ο παρόν βίος. Εργαστήριο όλης αυτής της αιώνιας ζωής είναι ο παρόν βίος. Αυτή λοιπόν είναι η Χριστοζωή. Το άλλο σημείο το οποίο αναπτύσσεται είναι ότι αυτό επιτυχάνεται εν το Χριστό. Δηλαδή λέει, ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, δίδαξε, ομίλησε, σταυρώθηκε, έπαθε, έφυγε, αλλά δεν ξέχασε τελείως, δεν έφυγε τελείως από τον κόσμο. Ήλθε, επανήλθε στον κόσμο εν Αγίω Πνεύματι, και αυτό γίνεται με τα μυστήρια. Γράφει, πάρε στην αληθώς ενεργήν, εν ημίν το θέλει και το ενεργήν. Είναι με τα μυστήρια, είναι παρόν πραγματικά ο Χριστός μέσα στον κόσμο. Και όσοι δέχονται τα μυστήρια, εκείνοι δέχονται πραγματικά το Χριστό. Ο Χριστός λέγει είναι και οικία και ένικος. Είναι η οικία στην οποία μένουμε και ταυτόχρονα και ο ένικος. Είναι και η άμπελος και το κλίμα. Είναι και ο γάμος και τα μέλη. Αναφέρει το παράδειγμα του γάμου και λέει η ένωση, η εν Χριστώ ζωή μάλλον, η ένωση μας με τον Χριστό είναι όπως η ένωση με τον γάμο και σε ανώτερη μορφή. Γιατί λέει, όταν παντρεύονται δύο, άντρας και γυναίκα, δεν μπορεί να ζει ο ένας μέσα στον άλλον. Ζουν δίπλα ο ένας στον άλλον. Ενώ με τον Χριστό ζούμε ο ένας μέσα στον άλλον. Αυτό είναι η εν Χριστώ ζωή. Ότι ο Χριστός μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Και είναι ανώτερη αυτή η σχέση από τον βιολογικό και τον σαρκικό γάμο. Και ακόμη λέμε, έχουμε το σώμα μας, είναι η κεφαλή και τα μέλη του σώματος, αλλά η σχέση μας με τον Χριστό είναι πολύ ανώτερη από το σύνδεσμο μεταξύ σώματος και κεφαλής. Και αναφέρεται το παράδειγμα των μαρτύρων. Λέει, αν κόψει κανείς το κεφάλι, τότε πεθαίνει το σώμα, δεν μπορεί να ζήσει. Ενώ οι μάρτυρες, λέει, αισθάνονταν μεγαλύτερη τη σχέση και την ενότητα με τον Χριστό παρά με το σώμα τους, παρά το σώμα με την κεφαλή. Γι' αυτό και προτιμούσαν να μαρτυρήσουν, να κοπεί η κεφαλή τους, παρά να αποδεσμευτούν και να κοπούν από τον Χριστό. Ο Χριστός για τον άνθρωπο που συνδέεται μαζί του είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι, λέει, και αέρας, είναι και φως, είναι και τροφή, είναι και ενδύματα. Το κάθε ένα από αυτά κάνει ένα ιδιαίτερο έργο. Έχει τη δική του χρεια και ανάγκη, το καθένα. Δηλαδή, αναπνέουμε γιατί χρειαζόμαστε τον αέρα να αναπνεύσουμε τα πνευμόνια. Μετά, φως. Το φως πηγαίνει στα μάτια. Με τα μάτια βλέπουμε το φως. Μετά, η τροφή. τρώμε για να ζήσουμε, για να πάει η τροφή μέσα στο στομάχι, τα ενδύματα, να τα βάλουμε εξωτερικά. Το καθένα από αυτά έχουν την ανάλογη, την ανάγκη για κάθε μέλος του σώματος. Όμως, λέει ο Χριστός, είναι όλα αυτά. Ο Χριστός είναι και αέρας, ο Χριστός είναι και φως ταυτόχρονα, ο Χριστός είναι και τροφή πνευματική, ο Χριστός είναι και ενδύματα, ο Χριστός είναι και ευωδία. Τα πάντα για τη ζωή μας είναι ο Χριστός. Το επόμενο σημείο που αναφέρει είναι ότι αυτή η εν Χριστώ ζωή είναι συνέργεια Θεού και ανθρώπου. Δηλαδή είναι ενέργεια του Θεού και συνέργεια του ανθρώπου. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Είπαμε προηγουμένως ότι, όπως αναφέρει, ότι ζούμε την παρουσία του Χριστού με τα μυστήρια. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται και με τη δική μας συνεργία. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Γι' αυτό και έχει μια ωραιότατη έκφραση. Το μεν θεώθεν, το δε της μετέρας σπουδής. Το ένα εξαρτάται από το Θεό. Ο Θεός στέλνει τη χάρη του. Το άλλο εξαρτάται και από εμάς. Είναι της ημετέρας σπουδής, της δικής μας προσπάθειας και του δικού μας αγώνα να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Αυτός ήλθε σε εμάς. Εμείς δεν μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε. Αυτός ήλθε σε εμάς, αλλά εμείς πρέπει να του ανοίξουμε την πόρτα, τη θύρα, για να τον δεχθούμε. Και έρχεται, λέει, τώρα με τα μυστήρια με έναν πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι ήταν όταν είχε γεννηθεί και ήταν με τους μαθητές του πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Τώρα έρχεται με έναν τελειότερο τρόπο. Γι' αυτό και λέει αλέτερον εκείνο και τελειότερον τρόπον. Τώρα έρχεται, λέει, με έναν διαφορετικό τρόπο από τότε που έγινε η ενανθρώπιση του, με έναν διαφορετικό τρόπο από τότε που έγινε η ανθρώπιση του, λέει, αλλά και μάλιστα και με έναν τελειότερο τρόπο, λέει, όχι μόνο διαφορετικό και τελειότερο τρόπο, και αυτό γίνεται διά των μυστηρίων. Πώς έρχεται ο Χριστός σε μας? Έρχεται διά των μυστηρίων, έρχεται σε μας. Και ποια είναι τα μυστήρια? Αναφέρει εκεί το βάπτισμα, είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Το πρώτο μυστήριο είναι το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος. Το άλλο είναι το χρίσμα. Το άλλο είναι η Θεία Κοινωνία. Με το βάπτισμα, λέει, αποκτούμε το είναι. Δηλαδή, δεν ζούσαμε την αχριστό ζωή και με το βάπτισμα αποκτούμε το είναι. Με το χρίσμα έρχεται η τελειοποίηση. Και με την Θεία Κοινωνία τότε έρχεται η ζωή. Και μάλιστα χρησιμοποιεί το παράδειγμα του εμβρίου, το οποίο είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και γεννιέται. Το βάπτισμα είναι η γέννηση. Αλλά δεν φτάνει να γεννηθεί, πρέπει συγχρόνως και να κινηθεί, να έχει μια κίνηση μέσα του, να έχει μια ενέργεια μέσα του. Λοιπόν, γιατί το έμβριο, όταν γεννιέται, γίνεται βρέφος, πρέπει να έχει μέσα μια ζωή, μια ενέργεια. Και έτσι αυτό είναι το χρήσμα. Και μετά πρέπει να φάει κανείς. Και αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή στην βιολογική γέννηση γεννιέται κανείς, πρέπει να είναι ζωντανό και μετά πρέπει να πιει το γάλα και αργότερα τη στερεά τροφή. Αυτό γίνεται εδώ και με τον άνθρωπο, την πνευματική γέννηση. Με τα μυστήρια, λέει, έρχεται η χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Τα μυστήρια είναι οι πόρτες, τα παράθυρα, οι θηρίδες που εισέρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Όταν έχουμε, είναι μέρα και ο ήλιος λάμπει και κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, δεν έρχεται μέσα ο ήλιος. Έτσι λοιπόν τα μυστήρια είναι οι θηρίδες μέσα από τα οποία έρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Είναι ο άνθρωπος, με τα μυστήρια γίνεται οίκος Θεού και είναι η πύλη του ουρανού. Είναι η πύλη που μέσα από την πύλη έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και με τα μυστήρια γράφει ου μόνον άγγελοι καταβαίνουσιν εις την γη, αλλά και αυτός ο των αγγέλων δεσπότης. Δεν καταβαίνουν μόνο οι άγγελοι. Εδώ θυμίζει το περίφημο εκείνο όραμα το οποίο είδε ο Ιακώβ, είδε μια γέφυρα και άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν. Περπατούσαν πάνω στη γέφυρα, ανέβαιναν και κατέβαιναν. ενότητα μεταξύ ουρανού και γης. Λέει λοιπόν ο Ιερός Νικός Καβάσιλος, εδώ γίνεται κάτι ανώτερο, δεν καταβαίνουν οι άγγελοι, αλλά καταβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτά είναι τα μυστήρια. Τα μυστήρια του βάπτισμα, το χρήσμα, η Θεία Ευχαριστία, είναι η γέφυρα μέσα από τα οποία κατεβαίνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και αυτές οι θύρες που έχουμε δια των μυστήριων, μέσα από τα οποία εισέρχεται η χάρη του Θεού, είναι ανώτερες από τις πύλες του Παραδείσου. Και ένα άλλο σημείο που τονίζει στην πρώτη αυτή ομιλία για το τι είναι εν Χριστώ ζωή, μιλάει για την ενανθρώπιση και τη θέωση του ανθρώπου. Εμείς, λέει, δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Όταν ο Αδάμ και η Εύα βγήκε από τον Παράδεισο, ήμασταν νεκροί πνευματικά. Είχαμε χάσει την επικοινωνία και τη σχέση με τον Θεό. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε και είχαμε νεκρωθεί, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήμασταν νεκροί ως προς την αμαρτία και ο Χριστός μας ζωοποίησε. Έχει καθαρά μια παύλια ορολογία και σκέψη ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε και ήμασταν νεκροί. Ήμασταν νεκροί, πεθαμένοι. Και έρχεται ο Θεός, ο Χριστός, με την ανθρώπισή του και μας αναγεννά, μας ζωογονεί, ενώ ήμασταν πεθαμένοι. Οπότε αυτή είναι η Χριστός ζωή. Να αναφέρω μερικές φράσεις από το πρώτο αυτό κεφάλαιο, που είναι μια σύνοψη όλου του βιβλίου «Η εν Χριστώ ζωή». Λέει, με την πτώση ο άνθρωπος έπεσε στην κατάσταση, σε μια κατάσταση άμορφης ύλης. Δηλαδή έχουμε μια ύλη, το χρυσό. Έχουμε την ύλη που λέγεται χρυσός. Την παίρνουν οι χρυσοχόοι, τη λιώνουν και από το χρυσό αυτό κάνουν ένα κόσμο, ένα δαχτυλίδι, ένα σταυρό, οτιδήποτε. Οπότε αποκτά ένα ιδιαίτερο όνομα. Δεν είναι ο χρυσός, είναι ένα γενικό όνομα. Μετά γίνεται ένα ειδικότερο όνομα. Αποκτά όνομα. Ενώ πρώτα ήταν άνευ ονόματος, είναι ένα γενικό όνομα. Αυτό, λέει, γίνεται με το Άγιο, με την ενανθρώπιση του Χριστού και με τα μυστήρια, με το Άγιο Βάπτισμα. Η αόριστος ημών φύσης και η ανίδεως αποκτά όρον και είδος. Η φύση μας, η οποία ήταν αόριστη και ανίδεη, δεν είχε είδος, καθάπερι ύλη, ανίδεος και άμορφος, δεν είχε είδος και μορφή, έρχεται ο Χριστός και παίρνει την ανθρώπινη φύση και της δίνει είδος και μορφή και γινόμαστε χριστιανοί. Δηλαδή, όταν είμαστε άνθρωποι, έχουμε μια γενική έννοια, άνθρωπος. Όλοι είναι άνθρωποι. Έρχεται ο Χριστός με την ανθρώπισή του και με τα Άγια Μυστήρια και μας δίνει το είναι και μας κάνει χριστιανούς. Αποκτούμε είδος και μορφή. Μια άλλη φράση λέει, τα μυστήρια ενοικίζουν το Χριστό μέσα μας. Το βάπτισμα, το χρήσμα, η Θεία Κοινωνία. Ενοικίζουν, φέρουν το Χριστό μέσα μας. Το Χριστό μένει μας, ημίν δε τον Χριστόν ενοικίζει. Εμείς, δηλαδή, εισερχόμαστε μέσα στη ζωή του Χριστού με τα μυστήρια και επίσης με τα μυστήρια έρχεται και γίνεται ο Χριστός ένοικος μέσα στην καρδιά μας. Ένα άλλο ιδιαίτερο σημείο είναι ότι χρησιμοποιεί μια εικόνα. Ένας που βαδίζει. Βαδίζει από μια πόλη στην άλλη, τότε ήταν δύσκολη η μετακίνηση και βάδιζαν και δυσκολεύονταν στον δρόμο να βαδίζουν έως ότου φτάσουν σε ένα κατάλημα, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα παντοχείο για να ξεκουραστούν. Οπότε παίρνει αυτή την εικόνα και λέει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, ο άνθρωπος βαδίζει κατά Χριστόν, αλλά αυτό δεν το κάνει μόνος του. Γίνεται με τον Χριστό, ο δυνάμεθα βαδίζειν, αυτός εστίν η οδός και πρόσγε ότι το κατάλημα της οδού και το πέρας, δηλαδή τα κάνει όλο ο Χριστός, εμείς απλώς να δοθούμε στο Χριστό, η συνέργειά μας. Ο Χριστός είναι η οδός, αυτός μας δίνει τη δύναμη να βαδίσουμε την οδό και αυτός είναι το κατάλημα, το πανδοχείο στο οποίο μπορούμε να αναπαυθούμε και το πέρας, το τέλος της οδού. Ή επίσης χρησιμοποιεί την εικόνα των αγωνιστών. Λοιπόν, αγωνιζόμαστε, λέει. Αυτός μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε. Αυτός είναι ο αγωνοθέτης και αυτός είναι ο Στέφανος, το Στεφάνι με το οποίο στεφανανόμαστε. Λοιπόν, λέει, αγωνίζεστε δέον. όταν χρειάζεται να αγωνιστούμε, συναγωνίζεται. Όταν εμείς αγωνιζόμαστε, μαζί μας συναγωνίζεται και ο Χριστός. Ευδοκιμούσιν αγωνοθέτης. Αυτούς οι οποίοι ευδοκιμούν, προοδεύουν. Στον αγώνα αυτό γίνεται αγωνοθέτης. Και ταυτόχρονα στέφανος εκείνος ευθύς. Είναι και το στεφάνι. Όλα τα κάνει ο Θεός. Μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Αυτό θέλει να πει. Όχι όλα τα κάνει ο Χριστός. Υπάρχει συνέργεια. Αλλά εμείς μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε για τη σωτηρία μας. Εμείς απλώς δίνουμε τον εαυτό μας, έρχεται ο Χριστός και μας βοηθάει εκείνος, βοηθάει αυτούς που θέλουν τη σωτηρία. Αυτός λέει ο Χριστός έρχεται, θανατεί την σύστηχον το κόσμο τούτο ζωήν, δηλαδή έρχεται μέσα μας και νεκρώνει αυτή την ζωή που έχει σχέση με τον κόσμο αυτόν, ανίστηση δε την υπερκόσμιον, ανιστά, ανασταίνει μέσα μας την υπερκόσμια ζωή και νικά τον κόσμο το φως του κόσμου. Και ο Θεός ο οποίος είναι το φως του κόσμου νικά τον κόσμο και μιλάει για την αγάπη του Θεού και μιλάει για την αγάπη του Θεού και που είναι και ταυτόχρονα δικαιοσύνη. Όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη δεν λέει, εμείς συνήθως λέμε δικαιοσύνη η απόδοση των ίσων ή σήμερα η δικαιοσύνη εκφράζεται με την έννοια ότι είναι δικαίωμά μου, είναι τα δικαιώματά μου. Αυτή θεωρείται ότι είναι η δικαιοσύνη. Έχω δικαίωμα. Και αφού το έχω δικαίωμα, είναι η δικαιοσύνη. Δεν έχει αυτή την έννοια στους πατέρες της Εκκλησίας και στον Ιερό Νικόλαο Καβάσιλα. Η δικαιοσύνη του Θεού ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία του Θεού. Γι' αυτό λέει, «Η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθό της, ήτησε στην η Θεία αρετή της δικαιοσύνης». Δηλαδή η Θεία αρετή και δικαιοσύνη. Δηλαδή η Θεία αρετή και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι απλώς η ανταπόδοση των ίσων, αλλά είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού, η οποία εκδηλώνεται, η αγάπη του Θεού και η φιλανθρωπία του, την οποία βιώνει κανείς ανάλογα με το πώς έχει δοθεί. Γιατί μπορεί να μας αγαπά κάποιος και εμείς να μην το καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνουμε ότι δεν μας αγαπά. Κατά τον Καβάσιλα η φιλανθρωπία του Θεού συνδέεται απόλυτα με τη δικαιοσύνη του. Οπότε λοιπόν θα δούμε σε επόμενες εκπομπές άλλα μέρη, άλλα κεφάλαια αυτού του βιβλίου «Εν Χριστώ ζωή κατά τον Καβάσιλα», αλλά σήμερα απλώς ανέλησα το πρώτο κεφάλαιο, τι είναι «Εν Χριστώ ζωή», με κατάληξη ότι «Τούτο εστίν η εν Χριστώ ζωή, ειν συνίσθηση τα μυστήρια, δοκεί τη δύναστε προστάφτην και την ανθρωπία σπουδήν». Αυτή είναι η Χριστός ζωή, την οποία αποκτούμε με τα μυστήρια, και αυτό βέβαια χρειάζεται και η δική μας ανθρώπινη σπουδή και η ανθρώπινη και η εργασία των εντολών του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο τρόπος διαβάσματος των περιστατικών ευχών. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Η μελέτη του λειτουργικού ευχολογίου της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές ακολουθίες και τις έχουμε δει τις περισσότερες. Βρισκόμαστε εκεί, στο σημείο εκείνο που ξεκινούν οι διάφορες περιστακτικές ή περιστασιακές ευχές, όπως λέγονται, και οι οποίες ευχές είναι ποικίλες ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου, του ποιμνίου δηλαδή, του νοητού δηλαδή, του ανθρώπου, αλλά και τις ανάγκες της ανόητης κτήσης ακόμα, διότι η Εκκλησία έχει ευχές και για τα χωράφια, όπως θα δούμε, και για τα ζώα, έχει για όλη την κτήση, διότι η κτήση, όπως ξέρουμε, υπηρετεί τον άνθρωπο, διότι έτσι έπλασε ο Θεός όλη η κτήση να κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι αυτόνομες. Δεν ξεκινάει δηλαδή ένας ιερέας με το που ζητάει κάποιος μία ευχή, έλα να σε διαβάσω απευθείας την ευχή του Κυρίου Δεϊθώμε και ξεκινάμε. Αλλά υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Όταν ζητάει κάποιος μία ευχή, ας πούμε μία ευχή βασκανίας, πώς διαβάζεται αυτή η ευχή που πηγαίνει στον ιερέα και ζητάει κάποιος? Βάζει ο ιερεύς ευλογητός, αφού φοράει το πετραχύλι του πρώτα, διότι χωρίς το επιτραχύλι δεν τελείται απολύτως τίποτα. Είναι μερικοί δε που λένε κατά το μυστήριο της εξομολόγησης ότι πήγαν σε κάποιους κληρικούς οι οποίοι δεν βάλανε το πετραχύλιο και λέει εξομολογηθήκαν και τους είπαν ότι την ευχή πήγαινε. Δεν γίνεται το μυστήριο να επιτελεστεί και να έχει κανονικότητα, δηλαδή να έχει εγκυρότητα, εάν ο ιερέας δεν φορεί το ιερόν επιτραχύλιον, διότι αυτή είναι η τάξη του πράγματος. Αφού βάλει λοιπόν ο ιερεύς το επιτραχύλιό του και ευλογήσει και σταυρώσει ακριβώς το επάνω μέρος που έχει και τον σταυρό πίσω ακριβώς στο λαιμό το επιτραχύλιο και το βάλει και πει την σχετική ευχή που διαβάζει ο ιερεύς, όταν βάζει κάθε άμφιο διαβάζει μια ειδική ευχή, μετά βάζει ευλογητός ο Θεός, την έναρξη δηλαδή, λέει το Τρισάγιο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Παναγία Τριάς, το Πάτερ ημών, με τα δοξολογικά δόξα Πατρί και Υιό, ότι σου εστίν η Βασιλεία, και ευθύς αμέσως θα ψάλει κάποια τροπάρια, αν αφορά ας πούμε κάποιον ο οποίος ζητάει την ευχή, για παράδειγμα όπως ανέφερα την ευχή της Βασκανίας, θα πει κάποια τροπάρια τα οποία σχετίζονται με την ίαση του ασθενούς. Δηλαδή θα πει του Αναγίων Αναργύρων, του Αγίου Παντελεήμονα, του ναού στον οποίο υπηρετεί ο κληρικός και βρίσκεται μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος που αιτεί την θεραπεία, και κατόπιν θα πει ο ιερεύς, θα κάνει μία εκτενή όπως είπαμε, θα πει «Ελέησον ημάς ο Θεός, ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών», διότι πάντοτε ο ιερέας οφείλει σε κάθε περίσταση να μνημονεύει και την κανονικότητά του, από που αντλεί δηλαδή την ιεροσύνη του, από την πηγή του, τον επίσκοπό του. Τίποτα δεν γίνεται στην εκκλησία δίχα γνώμης του επισκόπου. Όπου επίσκοπος εκεί η εκκλησία, αναφέρει πολύ ωραία ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, που είναι και μάρτυρας της εκκλησίας μας, και αναφέρει εκεί πολύ χαρακτηριστικό το δεσμό που πρέπει να έχει ο ιερέας με τον επίσκοπό του. Και μετά από αυτό το αίτημα του επισκόπου του, ο ιερεύς διαβάζει και εκείνο το αίτημα της συναπτής που λέει «Ετιδεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας του δούλου του Θεού ή της δούλης του Θεού και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή, αυτό, πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον». Αυτό που ακούμε στην κηδεία είναι και για τους ζωντανούς. Το ακούμε πολλές φορές στα αιτήματα του ευχελαίου όπως έχουμε αναλύσει. Και μετά το πέρας και αυτής της συναπτής και της εκφώνησης την οποία θα κάνει ως ολοκλήρωση και επισφράγισμα αυτής της συναπτής, θα πει ο ιερεύς του Κυρίου Δεϊθώμεν και θα διαβάσει την ευχή τη συγκεκριμένη που αιτεί ο πιστός. Ή μπορεί να διαβαστεί αυτή η ευχή συνδεδεμένη, όπως είπαμε, και με την ακολουθία του αγιασμού, του μικρού αγιασμού. Όταν τελείται σε κάποιο σπίτι, μπορεί να ζητήσει ο πιστός να διαβαστεί και μία ευχή ασθενείας. Τότε λοιπόν, μετά τον αγιασμό, απευθείας ο ιερεύς, διότι έχει κάνει ήδη μέσα στην ιερά αυτή η ακολουθία όλα αυτά, και τα τροπάρια τα είπε και τα αιτήματα τα έκανε και την εκτενή την έκανε υπερηγείας των παρευρισκομένων στον οίκο όπου τελείται ο μικρός αγιασμός, επισυνάπτει μετά στο τέλος και ευχές. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές ευχές, αλλά οι ευχές, όπως είπαμε, δεν αυτονομούνται από μόνες τους να διαβάζονται, αλλά κάπου κολλούν. Χρειάζεται να κάπου να ολοκληρωθεί όλο αυτό το οποίο έχει σχέση με την ευχολογία της Εκκλησίας μας. Γιατί έχω και πάθημα επ' αυτού του θέματος, γιατί κάποτε που ο Παφώτης ο Διαχριστόν Σαλός ήταν στο νοσοκομείο, από τις τελευταίες φορές που τον συναντήσαμε εδώ στην Αθήνα, ήταν στο γεννηματά το νοσοκομείο και τον επισκέφθηκα. Πήρα λοιπόν και την ιερά τσάντα που έχει ο ιερέας, που έχει μέσα το επιτραχύλιό του, που έχει το ευχολόγιο, τον σταυρό, όλα τα σχετικά που κουβαλάει ο ιερεύς μαζί του, και πήγα να τον διαβάσω εκεί πέρα. Και στην αγάπη μου για να τον βοηθήσω έτσι όσο γίνεται καλύτερα, λέω: «Παππούλη, να σου διαβάσω κάποια ευχή τώρα που είσαι στο κρεβάτι». Και λέει: «Αμέ», μου κάνει και τα λοιπά, και αμέσως βάζω το πετραχύλιο ευθύς αφού το ευλογώ, και ξεκινώ αμέσως, μήπως και δεν ήθελα να τον κουράσω, και λέω: «Του Κυρίου δεν ήθελα να απευθείας την ευχή». «Όχι», μου λέει, «ευλογητός ο Θεός, έναρξη». Μετά λοιπόν την έναρξη λέω του Κύριου: «Όχι», μου λέει, «Τρισάγιο». Και μετά το Τρισάγιο είπαμε όλη αυτή τη διαδικασία να γίνουν τα απολυτίκια, να υποθούν ψαλτά. Φυσικά είπαμε καμιά 100 απολυτίκια με τον Παπαφώτη εκείνη την ώρα. Ενώ εγώ αισθανόμουν ότι θα τον κουράζω, γιατί δείτε λιγάκι άλλο το πνεύμα κάποιου που αισθάνεται ότι μήπως τον κουράζει, τον ταλαιπωρήσει, και άλλο του πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος επιζητά οπωσδήποτε την θεραπεία από τον Θεό. Είναι μερικοί από εμάς τους πιστούς, θέλουμε γρήγορα με το που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία αμέσως και να τελειώσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ έρχονται άνθρωποι που θέλουν να τελειώσουν μυστήριο γάμου και βάπτιση και είναι σύντομα, σύντομα. Καλά, γιατί βιάζεστε? Μια φορά θα παντρευτείτε, μια φορά θα παπτιστείτε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Για να πάνε στο κέντρο, μετά να καθίσουν ώρες ολόκληρες να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Μα το βασικό σε όλα τα πράγματα είναι οι ευχές της Εκκλησίας μας. Αν τα πούμε γρήγορα, ποιος θα καταλάβει από αυτά που λέμε τι λέμε? Είναι μετά και το γεγονός ότι δεν προετοιμαζόμαστε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή δεν κατανοούμε τι λένε τα κείμενα, διότι κανένας, για παράδειγμα, δεν έχω δει, λίγοι είναι οι φιλότιμοι εκείνοι πιστοί, οι οποίοι πριν τελέσουν το μυστήριο της βαπτίσεώς τους, κατεβάζουν από το διαδίκτυο μεταφράσεις να δουν το μυστήριο τι λέει ο γάμος, η βάπτιση, και καταρτίζονται. Ή βρίσκουν βοηθήματα πνευματικά που έχουν μεταφρασμένα τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας και καταρτίζονται, τουλάχιστον να ξέρουν τι θα πούνε στο γάμο, τι θα πούνε στη βάπτιση. Αλλά ο περισσότερος, δυστυχώς, χριστιανικός, και να το περιορίσουμε αυτό το πράγμα, εν Ελλάδη λαός, δεν ασχολείται με τίποτα. Σου λέει άλλα λόγια, πηγαίνει η κηδεία, γίνεται, διαβάζουμε αυτά τα τροπάρια όλα που ψάλουμε, εκεί διαβάζουμε την ευχή, την νεκρόσιμη, δεν ασχολείται κανείς να πει τι λέει ο παπάς εκεί πέρα, βαφτίζεται, δεν ασχολείται ο άνθρωπος να μάθει, έστω και από περιέργεια. Κάνουμε τόση μεγάλη προετοιμασία για τα μυστήρια αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, που λέμε τη βάφτιση, τον γάμο, που είναι από τα μυστήρια της χαράς και πραγματικά μοναδικά και ανεπανάληπτα για τον άνθρωπο. Ψωνίζουμε να γεμίσουμε τα σπίτια μας με 1000 ωραίες έτσι καταστάσεις, κρεβατοκάμερες, έπιπλα, να πάρουμε οτιδήποτε καλύτερο, αλλά ξεχνούμε να κάνουμε κάτι πολύ βασικό, να δούμε τι λέει αυτό το μυστήριο, τι λένε αυτά τα λόγια, γιατί δεν ξέρουμε όλες τις λέξεις. Όλοι οι άνθρωποι όμως που δεν γνωρίζουμε κάτι μπορούμε να το μάθουμε. Δεν δικαιολογούμεθα να μην ξέρουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα, να πάρουμε ένα λεξικό και να μάθουμε. Πώς παίρνουμε ένα περιοδικό και δίνουμε, ας πούμε, ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο, και αν είναι πιο έτσι, έχει πιο λεπτομέρειες το περιοδικό που να πάρουμε, δίνουμε και κάτι παραπάνω. Παίρνεις μια εφημερίδα και παίρνεις όλο το πακέτο και παίρνεις ό,τι έχει η εφημερίδα μέσα. Δεν μπορούμε να πάρουμε και ένα μεταφραστή? ένα βιβλίο που να μεταφράζει ακριβώς όλα αυτά τα ωραία κείμενα της Εκκλησίας μας. Α, για τα πνευματικά πρέπει να μας το κάνει δώρο ο άλλος. Αλλά για ό,τι είναι προσωπικό εκείνο αμέσως το δίνουμε. Βλέπετε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για το πνευματικό μέρος ο άλλος κάνει, για το υλικό μέρος κάνει ολόκληρα ταξίδια να πάει να ψωνίσει από το εξωτερικό για να ντυθεί, να περιποιηθεί. Για την ψυχή του όμως θα το πεις να δει κανένα πνευματικό και να πάει δύο στάσεις με τα πόδια ή να πάρει ένα ταξί να πάει να βρει ένα πνευματικό ή να πάρει το τρένο και να πάει και τα λέει, άλλοι είναι μακριά. Θα ξοδευτώ, λέει, και τα λοιπά, είναι μακριά. Βλέπετε πώς κάνουμε και είμαστε μιμψίμεροι, δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε για να προκόψουμε πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την ευχή επιθεμελίου οίκου. Και αυτή είναι μία ευχή που φαίνεται στο σώμα εδώ του ευχολογίου ότι είναι ξεκάρφωτη. Δεν σημαίνει επειδή είναι μόνο ευχή απευθείας με το Κυρίου Δεϊθώμεν ξεκινάμε, αλλά αφού θα βάλεις θεμέλιο στο σπίτι σου, θα ξεκινήσει να χτίσεις ένα σπίτι, έχει ειδική ευχή η Εκκλησία. Πώς αυτή η ευχή συνδέεται, με ποια άλλη ακολουθία, με το μικρό αγιασμό. Θα τελεστεί μικρός αγιασμός και στο τέλος θα διαβαστεί και αυτή η ωραία ευχή, η οποία λέει τα εξής. Αφού λέει ποιήσει ο ιερεύς αγιασμόν και με ταυτόν λέγει τα σευχάς ταύτας. Δύο ευχές έχει το συγκεκριμένο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή ξεκινάει με το Κυρίου Δεϊθώμεν Κύριε Λέησον, ο Θεός ο Παντοκράτο, ο ποιήσας των ουρανών εν συνέση και θεμελιώσας την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων. Έπειδε επί των δούλων σου ή τους δούλους σου, αν είναι ζευγάρι ή αν είναι οικογένεια, θα διαβάσει όλα τα ονόματα ο ιερεύς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κτίζουν το νέο σπίτι, των ελόμενων εν το κράτη της ισχύος σου. Αυτός ο οποίος δηλαδή παίρνει δύναμη από την εξουσία και την δύναμη που δίνει ο Θεός να εγείρε οίκον εις κατοικίαν, για να αναγείρει κατοικία και το κτίσματι αυτούς, αυτόν ανεγείρε, προκειμένου να αναγείρει αυτό το κτίσμα, έδρασον αυτόν επί τη στερεά πέτρα, να θεμελιωθεί, να στεριώσει δηλαδή αυτό το σπίτι στη στερεά πέτρα. Δεν λέμε πολλές φορές ότι ένας σωστός εργολάβος θα χτίσει οικοδόμος, θα χτίσει το σπίτι πάνω σε ένα πέτρινο μέρος. Είναι το καλύτερο για να είναι σταθερό το σπίτι. Επί την πέτρα, αν το χτίσει όμως την άμμο ή παρακείμενα σε ποτάμια, τι θα γίνει μετά? Μετά φταίει ο Θεός, φταίει. Ποιος φταίει που το χτίζει το σπίτι του στην άμμο? Και θα έρθει, λέει, η θάλασσα και θα έρθουν οι φουρτούνες και θα έρθουν οι βροχές και θα φάνε από κάτω τα θεμέλια. Γιατί πού είναι τα θεμέλια? Σε σταθερό μέρος. Και θα πέσει το σπίτι. Ποιος φταίει γι' αυτό? Αυτός που το έχτισε. Αυτός που αποφάσισε να καταπατήσει κάποιο τόπο και να πάει να χτίσει σε ένα παραποτάμιο, σε ένα κοντά στη θάλασσα, να χτίσει σπίτι. Πόσα σπίτια βλέπουμε καμιά φορά όταν χτίζονται παράνομα αυτά τα σπίτια, που τα χτίζουν κοντά στη θάλασσα, τα ισοπεδώνει το κύμα μετά. Και μετά λέει, αχ, δεν μας βοήθησε ο Θεός να μας το κρατήσει. Μα ο Θεός μας δίνει μυαλό. Εμείς οφείλουμε να προσέχουμε που πάμε να θεμελιώσουμε το σπίτι μας. Στη στερεά λοιπόν πέτρα, ειν την οποία κατά την συν θείαν εν Ευαγγελίης φωνήν, εσύ, λέει, είπες με την θεία σου φωνή του Ευαγγελίου σου, ουκ άνεμος, ούτε άνεμος, ουχ είδωρ, ούτε νερό, ουχ έτερον τι καταβλάψει ισχύσει. Δεν μπορεί να τα καταβάλει τίποτα από τα στοιχεία της φύσης ένα τέτοιο σπίτι που είναι χτισμένο επάνω εις την πέτρα. Ευδόκισον αυτόν εις τέλος αχθήνε, και να φτάσει αυτός που χτίζει το σπίτι μέχρι το τέλος του, να κατοικήσει σε αυτό το σπίτι που χτίζει. Τι ωραία ευχή είναι να φτάσεις μέχρι το βαθύ γύρας σε αυτό που χτίζεις, να παραμείνεις, να είσαι γερός, να το χαρείς αυτό που χτίζεις. Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, και αυτούς που μέλουν ακόμη να κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Χτίζεις το σπίτι, αλλά το σπίτι θα ζήσει περισσότερο από ότι αυτός που το χτίζει, και κάποιοι μελλοντικά θα κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Τι λέει? Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, εκ πάσης επιβουλής του αντικειμένου ελευθέρωσον. Και αυτούς λέει να τους ελευθερώσεις από κάθε επιβολή του σατανά, του διαβόλου. Λένε μερικοί οι οποίοι παίρνουν κάποια σπίτια, ξέρετε, από πληστηριασμούς. Το ξέρετε αυτό το φαινόμενο, ότι κάποιος δεν έχει να πληρώσει. Σε παλιότερες εποχές φυσικά που ήταν δύσκολα τα πράγματα, διότι για να χτίσει ένας ένα σπίτι πολύ υδρότα, εκ των υστέρων φυσικά με τα δάνεια εκεί λίγο μπερδευτήκαν ποιος έριξε υδρότα ή από πού βγήκαν τα λεφτά. Εκεί λιγάκι αμφισβητείται το γεγονός του κόπου και του μόχθου και της στέρησης. Εκεί λίγο το αμφισβητούμε, αλλά μιλάμε για παλιότερες εποχές, γιατί αυτό το έχω ακούσει στο μυστήριο της εξομολόγησης από ανθρώπους οι οποίοι πήραν τέτοια σπίτια και το βράδυ δεν μπορούσαν ποτέ να χορτάσουν τον ύπνο τους. Έτριζε τέτοιο σπίτι. Και λέγαν, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ήταν η αγανάκτηση και ο πόνος αυτών που άδικα χάσαν αυτά τα σπίτια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτοί που τα πήραν με τον τρόπο που τα πήραν στους πληστηριασμούς που πηγαίνουν δυστυχώς και πολλοί ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να πάρουν από τον πόνο του άλλου, δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό, γιατί ο Θεός ευλογεί μόνο τον υδρότα του προσώπου. Δεν είπαμε εκεί όταν βγήκε από τον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, του είπε πρόσεξε εσύ, λέει, με κόπο θα εξασφαλίζεις το ψωμί σου και υδρότα, και η γυναίκα με πόνο θα γεννάει τα παιδιά της. Αυτή είναι η εντολή που έδωσε ο ίδιος ο Θεός μας. Άρα λοιπόν τίποτα χωρίς υδρότα δεν μπορούμε να παίρνουμε, και εμείς οφείλουμε αυτά, μέσα από αυτές τις ευχές, να θεολογούμε στα παιδιά μας και να τα ομιλούμε για το τι λέει ακριβώς ο Θεός μας. Τίποτα έτοιμο, όλα πρέπει να κοπιάσεις, να τα βρεις και να τα δημιουργήσεις μόνος σου. Βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος από μόνος του κατακτά κάτι με πολύ κόπο και πόνο, το πονάει πιο πολύ. Το πονάει. Πόσοι άνθρωποι και εδώ πέρα που ομιλούμε αυτή την ώρα, που ακούμε αυτά τα λόγια, δεν κοπίασαν στη ζωή τους, διότι δεν πήραν τίποτα από τους γονείς τους, δεν βρήκαν τίποτα και πήραν μια ευχή από τους γονείς. Έλεγε ας πούμε μια γιαγιά, έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα, αλλά σου εύχομαι χώμα πιάνεις, μάλαμα να γίνεται στα χέρια σου, δηλαδή χρυσό. Τι ωραία ευχή έδωσε αυτή η μάνα στο παιδί της. Και πραγματικά, λέει, εμείς, λέει, πάτρε, ξεκινήσαμε το τίποτα και ό,τι πιάναμε στα χέρια μας γινόταν πραγματικά χρυσός, δηλαδή έπιανε τόπο. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχει κατάρα από τους γονείς σου, που δεν επιτρέπεται φυσικά αυτό το πράγμα να γίνεται, ειδικά από χριστιανούς γονείς, γιατί ένας που δίνει κατάρες δεν είναι του Θεού άνθρωπος, γιατί δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, γιατί στο τέλος εμφανίζεται ο διάβολος και λέει, Θεέ μου, την τέχνη της κατάρας από αυτούς την έμαθα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι δεν αποκτούμε κάτι χωρίς υδρότα. Και εμείς σήμερα, προκειμένου να χτίσουμε ένα σπίτι, λέμε να χτίσουμε ένα, πόσα παιδιά έχει κάποιος, τρία παιδιά, να χτίσω τρία σπίτια να μπουν τα παιδιά μου μέσα. Και ξέρετε, πολλές φορές χτίζουμε και δεν μπαίνουν τα παιδιά μέσα, διότι δεν επέτρεψε η χάρη του Θεού, το παιδί δεν εκτίμησε αυτό που βρήκε έτοιμο από τον πατέρα του. Άρα λοιπόν ένα πράγμα είναι σημαντικό και μας βάζει σε προβληματισμό φυσικά, όχι ότι δεν υπάρχουν και καλά παιδιά που τα δέχονται και τα εκτιμούν, αλλά εκ της πείρας όμως διεχνεί της πνευματικής ότι πολλές φορές οι γονείς, ενώ κουράζονται, κοπιάζουν, οι ίδιοι δεν είχαν πάρει τίποτα από τους δικούς τους τις γονείς, λέει ας βρουν τουλάχιστον τα δικά μας τα παιδιά κάτι, και δεν το εκτιμούν τα παιδιά. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα να πω πάνω σε αυτό, όχι για τους ευγνώμονες παιδες αλλά για τους αγνώμονες, ότι είναι καλύτερο να τους δίνουμε την ευχή μας, όχι περιουσία, να τους δίνουμε την ευχή μας. Αυτό που έλεγε αυτή η γιαγιά, χώμα να πιάνεις, μάλαμα να γίνεται. Εγώ παιδί μου δεν έχω να σε αφήσω τίποτα, την ευχή μου όμως σου δίνω να ζήσεις κι εσύ όπως ζήσαμε μέχρι τώρα και σε έφερα σε αυτό το στάδιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η ευχή να δίνεται. Αν τα δίνουμε όλα έτοιμα, βλέπουμε ότι δεν εκτιμούνται. Και είναι και εποχή, ξέρετε, και της αγνωμοσύνης. Για θυμηθείτε εκεί ακριβώς στο Ευαγγέλιο που λέει για τους 10 λεπρούς, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που ένας επέστρεψε. Υπάρχει αυτό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή η αχαριστία είναι το ίδιο γνώρισμα. Καταρχήν δεν ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε ένα σπίτι, για παράδειγμα, για όσους έχω. Δεν άκουσα κανένα να μου λέει «Δόξα σε ο Θεός Πάτερ, έχω να βάλω το κεφάλι μου μέσα στο σπίτι μου, δεν έχω υποχρέωση πουθενά». Η γκρίνια η μεγαλύτερη είναι για αυτό που δεν έχει ο άνθρωπος και θέλει να το αποκτήσει. Δεν δοξάζουμε ποτέ το Θεό να είμαστε δοξαστικοί. Οι παλιότεροι λέγανε «Δόξα σε ο Θεός, όλα τα έχουμε, έχουμε να βάλουμε και το κεφάλι μας κάτω από μία στέγη». Η σημερινός δεν το λέει χριστιανός αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι έλλειμμα πνευματικής έτσι κατάστασης. Εδώ μιλάμε για ένα θεμέλιο που να κρατήσει, να πάει για χρόνια, για τις μελλοντικές γενιές και για αυτούς που θα μείνουν μέσα, να μην επηρεάζονται από τον σατανά. Και όμως βλέπετε η αχαριστία των ανθρώπων που μας οδηγεί. Και καταλήγει αυτή η ευχή, για να τελειώσουμε με την ευχή επιθεμελίου οίκου, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεμελιώθηκε το σπίτι. Μπήκε το θεμέλιο, πήγαν οι οικοδόμοι. Έλα μετά όμως τελειώνει το σπίτι και βιαζόμαστε να τελειώσει το σπίτι. Άλλη ευχή ακολουθεί, μετά ευχή όταν μέλη της εισελθήν εις οίκον νέων. Όταν λέει πρόκειται να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Μόλις τελειώνει το σπίτι, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, βγήκαν μέσα στην οικοδομή, κάτι θα ξεστόμησε και κάθε ένας από τους εργαζομένους εκεί, κάπου δεν θα τα βρήκε με τον εργολάβο, κάπου θα τον αδίκησε, έριξε και 2-3 βρισχές, είπε 2-3 και αυτός, επειδή πνευματικά δεν στέκονται όλοι οι άνθρωποι, μακάρι έτσι πώς θα μείνουμε κάπου. Να ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Πριν οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε, αμέσως καλούμε τον ιερέα να αγιάσει το νέο μας σπίτι. Τι θα κάνει ο ιερέας? Θα τελέσει τον αγιασμό, το μικρό αγιασμό. Και στο τέλος θα διαβάσει και αυτήν την ωραία ευχή, την οποία ευθύς αμέσως θα δούμε. Δεν ξεκινάμε από μόνοι μας. Λέω σήμερα σε νέα παιδιά που έρχονται στο μυστήριο της εξομολόγησης, λέω παιδί μου, μόλις θα πάρετε το σπίτι για να μπείτε μέσα. Τώρα δεν κουράζεται ο άνθρωπος, θα βρίσκει έτοιμα τα σπίτια, τα χτίζουν κάποιοι άλλοι, όπως τα χτίζουν όμως και τα λοιπά. Γιατί δεν έχουμε την υπομονή και να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Δεν έχουμε τις υπομονές. Όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι υπόμονοι. Περισσότερο δε και οι μεγαλύτεροι έχουμε δείγματα ανυπομονησίας, να τα καταθέτουμε αυτά στο πνευματικό μας, ότι είμαστε και ανυπόμονοι. Θέλουμε όλα να είναι έτοιμα. Μόλις πάρεις, λέω παιδί μου, το καινούριο σου σπίτι ή νοικιάσεις ένα σπίτι, το πρώτο που θα μεταφέρεις μέσα στο καινούριο σπίτι σου να είναι μία εικόνα. Αυτό να πας πρώτα μέσα στο σπίτι σου, το Χριστό, την Παναγία, να μπει μέσα και να είναι αυτός ο επιβλέπων, η επιβλέπουσα, η Παναγία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπούμε σε ένα καινούριο σπίτι πριν ακόμα μετακομίσουμε, να κάνουμε τον αγιασμό όπως είναι άδειο, να ευλογηθεί και μετά ότι μπει μέσα να αγιαστεί. Να, μια ωραία συνήθεια. Συνήθως κοιτάμε πρώτα να τελειώσουμε όλες τις λεπτομέρειες, μα τελειώνουν όλες οι λεπτομέρειες. Και κάνουμε αγιασμό μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Και μετά έχουμε και κάτι μέσα εκεί, χτυπήματα από τον σατανά και δεν καταλαβαίνουμε αυτά. Πρώτα από το Θεό να ξεκινάμε, χριστιανοί μου. Από τον Χριστό. Να μπαίνει πρώτα ο Χριστός. Αφού βάλαμε το θεμέλιο με τον Χριστό, είναι και κάποιοι στα θεμέλια δε που κάνουν άσχημα πράγματα, ειδωλολατρικά. Που πηγαίνουν, κόβουν, σφάζουν κόκορες, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά. Πρέπει να προσέχουμε. Φυσικά τώρα μπορεί να μην χτίζονται σπίτια, αλλά και αν μέλουν να χτιστούν, εμείς αποφεύγουμε από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σχέση. Ή θα πάμε με το Θεό, ή θα πάμε με το σατανά. Τι θα σφάξουμε κτλ. Εντάξει, σίγουρα θα σφάξουμε, αν έχουμε κοτέτσια, μια κότα, ένα κόκορα.

χαρίσει όλες τις τροφές με τα ειδωλόθητα, αυτά που έσφαξε για τους θεούς, πήρε τα αίματα και έστειλε όλους τους υπηκόους του, τους υποτελείς του, να ραντίσουν όλη την αγορά με τα αίματα. Και εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρωνας στον Μητροπολίτη Ευχαΐτων και του είπε: πρόσεξε να πεις στους χριστιανούς αύριο και όλες τις επόμενες μέρες, μέχρι να τελειώσουν αυτές οι τροφές που είναι ραντισμένες με τα ειδωλόθητα, να μην αγοράσουν τίποτα. Και τι θα φάνε, λέει, οι άνθρωποι? Θα βράσουν, λέει, σιτάρι. Που το έχουν στο σπίτι τους το σιτάρι οι άνθρωποι, που δεν είναι μολυσμένο. Πώς λοιπόν εμείς πάμε να κατοικήσουμε σε ένα σπίτι και εκείνη την ώρα σφάζουμε κόκορες ή δεν ξέρω ζώα για να ρίξουμε το αίμα? Εμείς τι ρίχνουμε στα θεμέλια του σπιτιού? Πριν από χρόνια ήρθα, που ήρθα εδώ στον Άγιο Ελευθέριο, το 99 θυμάμαι, ήταν κάτι σπιτάκια μικρά, χτισμένα με πλίνθους. Έτσι με κάλεσε ένας στην κατεδάφιση, λέει: πάτερ, βρήκαμε μπουκάλια μέσα. Στα τέσσερα σημεία ήταν τέσσερα μπουκάλια αγιασμός. Και ήταν ο αγιασμός από αυτούς που το είχαν χτίσει στο σπίτι. Λέω: είδατε, ο αγιασμός έμεινε αναλύωτος. Δεν ήταν ούτε μουχλιασμένος τίποτα. Ήταν μπουκάλια σφραγισμένα, δηλαδή θα ήταν χτισμένα το 30, 35, 40, δεν ξέρω πού, και θα να χτίσουν πολυκατοικίες. Τα γκρεμίζανε και, ξέρετε, παίρναν τα τούβλα αυτά, τα χειροποίητα, για να τα μεταπουλήσουν μετά. Όλα, βλέπετε, έχουν την αξία τους. Και εκεί που βγάζανε τα αγκονάρια, βρήκαν ακριβώς αγιασμό. Αγιασμό βάζουμε στα θεμέλια, δεν βάζουμε αίματα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Ο χριστιανός μόνον αγιασμό βάζει, και συνήθως εμείς οι ιερείς βάζουμε σε τέσσερα φιαλίδια αγιασμό και τα βάζουμε στα τέσσερα σημεία στις γωνίες του σπιτιού. Όταν ρίξουν τα μπετά, πηγαίνουμε. Τώρα δεν χτίζουμε, δεν πάμε τώρα, δεν υπάρχουν νέες οικοδομές, αλλά προλάβαμε οι ιερείς και αυτού του είδους τις ανοικοδομήσεις, που δούλευε και πολλής κόσμος τότε και δεν υπήρχε και ανεργία και όλοι είχαν τις δουλειές τους. Αφού λοιπόν τελειώσει το σπίτι, θα κάνουμε τον αγιασμό, όπως είπαμε, για να δούμε τι λέει και η ευχή που το ευχολόγιο μας ορίζει. Του Κυρίου δεηθώμεν λοιπόν, Κύριε ελέησον, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, ο καταξιώσας υπό την σκηνήν του Ζακχαίου εισελθήν. Εσύ που αξιώθηκες, λέει ο Θεός, και μπήκες κάτω στη σκηνή του Ζακχαίου. Πού πήγε ο Κύριος? Τι είπε τότε όταν μπήκε στην Ιεριχώ? Και ο κοντός εκεί, ο εφοριακός της εποχής εκείνης, για να δει τον Χριστό, ανέβηκε πάνω στη Σικομορέα. Λέει: σπεύσω κατάβυθι, λέει στο Ζακχαίο, σπεύσω κατάβυθι σήμερα εν το οίκο σου δι με μήνε. Στο σπίτι σου, λέει. Και εδώ τι ωραία που το χρησιμοποιεί ο υμνογράφος. Εσύ, λέει, που αξιώθηκες υπό τη σκηνή του Ζακχαίου εισελθήν, και σωτηρία αυτό και παντί το οίκο αυτού γενόμενος. Εσύ που έγινες η σωτηρία όλης της οικογένειας που μπήκες μέσα στο σπίτι του Ζακχαίου. Γιατί μπήκε ο Χριστός, αλλά μπήκε τόσο δυναμικά που όλους τους έκανε πραγματικά να αλλάξουν. Φανταστείτε πώς ζούσαν στο σπίτι μέσα η σύζυγος, τα παιδιά του, τελώνει και τα λοιπά, πλούσια, αφού αυτός έκλεβε και αφέμασε ως εφοριακός που ήταν, έπρεπε να μαζεύει τους φόρους. Κρατούσε και αυτός για τον εαυτό του. Αυτοί δεν ζούσαν πάρα πολύ καλά. Μπήκε ο Χριστός μέσα και τους ανακαίνισε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός και νυν τους εντάφθα εκείν βουληθέντας. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός μας. Και αυτούς που τώρα επιθυμούν να κατοικήσουν εδώ, που βρίσκεται ο ιερέας, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που διαβάζει την ευχή. Και διημών των αναξίων τας δεήσεις και εικεσίας προσάγοντας, βάζει ο ιερεύς μαζί με τους πιστούς, ότι ό,τι προσευχές και να κάνουμε, τι είναι ο Θεός πολύ δυνατός, θα δεχτεί τη δική μας προσευχή, ανάξιοντες να αναπέμψουμε ειδικές προσευχές στο Θεό μας. Παρ' όλα αυτά κάνουμε τις προσευχές μας, αλλά ανάξιες προσευχές και δεήσεις και εικεσίες προσφέρουμε στο Θεό. Από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους, από κάθε κακό, να διαφυλάξει αυτούς άτρωτους, χωρίς να πάθουν ακριβώς τίποτα. Ευλογών αυτών, να ευλογήσεις αυτούς και την εντάφθα κατοικίαν, και αυτήν τώρα την κατοικία που ευλογούμε, και ανεπιβούλευτον αυτών τη ζωήν διαφυλάτων.
και διαφύλαξε

0: σε τους να έχουν μία ζωή ανεπηρέαστη από τον διάβολο, από τον σατανά. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Βλέπετε ότι αυτές οι ευχές δεν είναι ευχές απλές. Μπορεί να είναι πολύ μικρές, ούκεν το πολλό το εύ, αλλά έχουν πολύ πλούσιο περιεχόμενο, που είναι πέντε σειρές και λες, μα αυτές είναι ευχές. Εμείς μάθαμε να διαβάζουμε ευχές ολόκληρες σελίδες. Όχι. Αυτές οι ευχές, λέει η επιστήμη της λειτουργικής που ασχολείται με τα κείμενα, ότι είναι οι πιο παλές, διότι το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Γιατί τώρα έχουμε, είναι η εποχή του βερμπαλισμού, τώρα ακούτε συνέχεια αυτή τη λέξη βερμπαλισμός. Λόγια, λόγια. Λόγια πολλά, πράξεις μηδέν. Τότε ήταν λόγια λίγα και οι πράξεις πολλές. Και αυτό περνάει σαν ήθος μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Βλέπετε δωρικές οι ευχές της Εκκλησίας μας. Σύντομες αλλά περιεκτικές. Και μετά από αυτήν την ευχή ακολουθεί μία ευχή παράξενη στο ευχολόγιο, αλλά έχει ουσία όμως. Γιατί ακολουθεί αυτή η ευχή? Η επόμενη ευχή λέει ευχή επιορήξη φρέατος. Και λέει ότι ένα ανέκδοτο, για να ανοίξει ένα πηγάδι, ένα ανέκδοτο λέει, ήταν ένας παππούλης, δεν ήξερε ο καημένος γράμματα καλά, και πήγε μια οικογένεια, ένας πατέρας και μια μητέρα με το παιδάκι τους, λέει, παππούλη, το παιδάκι μας λέει δεν τρώει, είναι ανάφαγο, δεν τρώει, έτσι και τα λοιπά. Ανοίγει το ευχολόγιο, παππούλη, στην αδιαβάζει, δεν βρήκε μια ευχή για την αναφαγιά και τα λοιπά, και εκεί πέρα βρίσκει ευχή και διαβάζει την ευχή ωρέξη φρέατος. Μα παππούλη μου, δεν είπαμε να ανοίξει φρέατο το στομάχι του παιδιού για να βάλει. Πολλές φορές όταν δεν έχουμε επίγνωση του τι διαβάζουμε, γιατί πρέπει να ξέρει ο ιερέας τι έχει το ευχολόγιο. Λέω πολλές φορές σε νέους κληρικούς ή μέλλοντες κληρικούς, πριν γίνουμε κληρικοί οφείλουμε να ξέρουμε τι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας μας, διότι θα μας είναι χρήσιμα αυτά όλα όταν θα τα χρειαστούμε. Και δεν τα χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν θα το χρειαστείς δεν θα ξέρεις που είναι, πρέπει να μάθεις από πριν. Ένας που ανεβαίνει πάνω στο ψαλτήριο της Εκκλησίας πρέπει να ξέρει όλα τα βιβλία. Τι είναι το Τριώδιο, τι είναι το Πεντηκοστάριο, τι είναι το Μηναίο, τι είναι η Παρακλητική, τι είναι η Οκτώικος, τι είναι το Ορολόγιο, το Μέγα, το Εγκόλπιο, το Αναγνώστου. Πόσα βιβλία είναι πάνω στο αναλόγιο? Πολλά. Αυτά για να τα μάθει κάποιος, και να, από εμάς που ακούμε τώρα το σεμινάριο, αυτά φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Δυσκολοκατανόητα. Λαβύρινθος. Όχι, δεν είναι. Διότι η χρήση αυτών των βιβλίων σε καθιστά γνώστη αυτών των βιβλίων. Πολύ εύκολα, από την πείρα δηλαδή, η οποία χρειάζεται και η οποία δεν διδάσκεται αυτή η πείρα. Προσέξτε, η πείρα μαθαίνεται, όπως λέει ο ψάλτης, ψαλτική δεν μαθαίνεις σε γραφείο, ψαλτική μαθαίνεις στο αναλόγιο. Και παπαδοσύνη δεν μαθαίνεις στις θεολογικές σχολές, τη μαθαίνεις μόνο όταν εκκλησιάζεσαι. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ το πόδι τους, δεν έχουν πατήσει το πόδι στην εκκλησία και θέλουν να γίνουν κληρικοί. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό βλέπετε η εκκλησία, αν μελετήσουμε τα κείμενά της, θα δούμε ότι δεν κάνει τον ιερέα αθρών, δηλαδή μέσα την πρώτη μέρα να τον κάνει διάκονο, την δεύτερη μέρα να τον κάνει πρεσβύτερο, την τρίτη μέρα να τον κάνει επίσκοπο, σε τρεις μέρες να τελειώνουμε. Όχι. Έχει μέθοδο η εκκλησία. Πρώτα θα περάσεις από το στάδιο του εκκλησιάρχη, του νεοκόρου δηλαδή, να ξέρεις που μπαίνει το κερί, πώς ανάβει το θυμιατό, πού πρέπει και πότε να το δώσεις, κάθεσαι ένα διάστημα εκεί. Μετά μαθαίνεις το ψαλτήρι, ανεβαίνεις στο αναλόγιο. Μετά από αυτό γίνεσαι αναγνώστης, δηλαδή παίρνεις το βαθμό του αναγνώστου, μαθαίνεις πώς να διαβάζεις τα κείμενα. Δεν είναι μία μελέτη όπως διαβάζουμε οποιοδήποτε βιβλίο, είναι εμελής ανάγνωση. Πρέπει να ξέρεις να τονίζεις και το κόμμα και την τελεία και την άνω τελεία. Έχει τρόπο, η ειδική σημειογραφία έχει το κείμενο της Εκκλησίας. Δεν μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε διαβάζει ένα κείμενο, να διαβάσει την Εκκλησία τα κείμενα. Είναι ιερά τα κείμενα και δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Βλέπεις και ένα σίγμα να έχει φάει από την ανάγνωση του κειμένου, αλλάζει όλη η διάθεσή σου. Μπορεί να σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα κάτι. Πρώτα σου δημιουργήσει το αυτί σου και μετά στην κατανόηση του κειμένου. Γι' αυτό χρειάζεται να περάσει ο άνθρωπος από όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει να γίνει κληρικός. Αφού λοιπόν γίνει αναγνώστης και αρχίσει να ψάλει, να μάθει τους ήχους της εκκλησίας, να τους ψάλει, να τους βρίσκει απόξω και ανακατοτά που λέμε, μετά θα μπει μέσα και θα ασχοληθεί με τα βιβλία της εκκλησίας ταυτόχρονα. Θα ξέρει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, θα αρχίσει να μελετάει και μετά θα γίνει υποδιάκονος, να εξυπηρετεί δηλαδή τον ιερέα, και από υποδιάκονος θα γίνει διάκονος, θα καθίσει και διάκονος κάποια χρόνια για να μάθει, μετά θα γίνει πρεσβύτερος, αφού διακονήσει για πολλά χρόνια, θα γίνει και πρεσβύτερος και μετά από πρεσβύτερος ο πιο άξιος, ο πιο κατηρτισμένος, ο πιο θεολόγος των θεολόγων θα επιλεγεί για να γίνει επίσκοπος. Και μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο αείμνηστος Φουντούλης, ο οποίος ήταν ένας πολύ λόγιος άνθρωπος, αλλά πιστός καθηγητής και δάσκαλος, μας έλεγε ότι παλιότερα για να γινόταν ένας επίσκοπος έπρεπε να ξέρει απόξω και ανακατοτά το ψαλτήριο, όλους τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας απέξω και ανακατοτά, έξτρα τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που είναι πολύ δύσκολη να κατανοηθεί, και όφιλε να γνωρίζει και την Καινή Διαθήκη, Παλαιά και Καινή Διαθήκη απ' έξω. Αυτοί θα ήταν κορυφές. Μα γι' αυτό θεολογούσαν. Θεολογεί κάποιος μόνο όταν μελετά και διαβάζει και μαθαίνει. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Λέει, πάει ένα παιδάκι, λέει, καλός άνθρωπος είναι στο χωριό, να τον κάνουμε παπά. Όχι. Ο καλός να παραμείνει εκεί που κάθεται για να γίνει άγιος από τη θέση που είναι. Γιατί όσο ανεβαίνεις επάνω, έχεις ευθύνες και οφείλες απέναντι στους πιστούς που αναλαμβάνεις να τους διαχειριστείς τις ψυχές τους, διότι ο παπάς στο χωριό είναι και ο πνευματικός. Πώς θα διαχειριστεί τις οικογένειες όλες αυτές? Με ποια δύναμη, με ποια φώτιση Θεού? Θα μου πεις, η φώτιση του Θεού που έρχεται στον καλόν άνθρωπο. Ναι, δεν αμφιβάλλω, αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και αυτό προϋποθέτει γνήσια ορθόδοξη πνευματική ζωή. Όχι όμως επίφαση, το ράσο δεν κάνει τον παπά. Ο παπάς κάνει το ράσο και χρειάζεται πάρα πολύ καταρτισμός. Γι' αυτό και πολλοί, όταν δεν είμαστε σωστά έτοιμοι κληρικοί, σκανδαλίζουμε τους ανθρώπους, διότι θα πεις κάτι. Σένα να πεις κάτι, το μαθαίνουν 90-100 άνθρωποι. Οι 100 θα το διαδώσουν από εδώ και από εκεί. Πόσο εύκολα έρχεται ένας σκανδαλισμός? Άρα όταν δεν ξέρεις σωστά τη θεολογία της Εκκλησίας, μπορεί να πεις κάτι το οποίο θα αμφισβητηθεί αργότερα. Διότι κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να πάει να βρει έναν γέροντα πνευματικό άνθρωπο, φτασμένο, και να του πει αυτό που πας. Μα αυτό που σου είπε δεν είναι ορθόδοξο. Αυτό είναι αιρετικό. Είναι πλανεμένο. Να λέει η Εκκλησία το Α και να μην το ξέρει ο παπάς και να δίνει συμβουλές στον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να έχουμε μία προσοχή όλοι μας μέσα στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν επιορίξει φρέατος μετά ακριβώς από την ευχή της ολοκλήρωσης του σπιτιού. Και μας κάνει εντύπωση αυτό, ότι στις παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν συστήματα υδραυλικά για να φέρνουν το νερό στο σπίτι. Όποιος έχτιζε σπίτι έπρεπε να έχει το πηγάδι του. Γι' αυτό κολλάει αυτή η ευχή μετά από τα σπίτια. Αλλά όλο αυτό για να το καταλάβουμε σήμερα πρέπει να μπούμε στην μέθοδο, όχι να ερευνούμε τα σημερινά πράγματα και να εξηγούμε πως είναι τα παλιά, αλλά πρέπει να πάμε στα παλιά να δούμε εκεί ακριβώς τον ιστορικό χώρο, τον χρόνο, την ανάγκη των ανθρώπων εκείνων, για να εξηγήσουμε πως έφτασε αυτό να υπάρχει ακριβώς μετά τη θεμέλιο του σπιτιού και μετά την ευλογία του να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Χρειαζόταν οπωσδήποτε και το πηγάδι. Θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευχή μέχρι σήμερα, αλλά σήμερα δεν μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι έχει παροχή νερό στο σπίτι του. Το θεωρεί δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος σήμερα να πει ότι δεν έχει ρεύμα στο σπίτι, το θεωρεί δεδομένο. Πριν όμως από 30-40 χρόνια, και υπάρχουν, εμείς προλάβαμε τέτοια χωριά που δεν είχαν καθόλου ρεύμα, και όταν μπήκε το ηλεκτρικό ρεύμα χοροπηδούσε ο κόσμος, κάναν γλέντια και πανηγύρια όταν, όταν ήρθε το ρεύμα και άναψε η λάμπα. Συνήθως την ανάβανε έτσι το απόγευμα τη λάμπα και χαιρόταν ο κόσμος και ξεκινούσαν τα πανηγύρια και χορεύαν, λέει, ήρθε το φως, ήρθε ο πολιτισμός, έλεγε ο κόσμος. Έλα όμως που δεν ήρθε, διότι το πολύ φως μας άλλαξε τα φώτα μετά, και έτσι αντί να έχουμε φως Χριστού έχουμε φως ηλεκτρικού αμαρτωλού, και το πολύ φως βλέπετε έβλαψε, διότι δεν κάναμε καλή χρήση του φωτός. Αλλά κανένας δεν εκτιμά αυτές τις παροχές. Άμα διαβάζεις το ευχολόγιο της Εκκλησίας, λες, κοίταξε να δεις, οι παλαιοί ανοίγαν ένα πηγάδι και από το πηγάδι έπρεπε να πιούν νερό. Για να δούμε τι λέει η ευχή, για να καταλάβουμε τι σκεπτόταν εκείνη την εποχή όταν ανοίγαν ένα πηγάδι οι άνθρωποι. Κύριε ο Θεός μας, ο Παντοκράτορ και Παντοδύναμος, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζον μόνο το βούλεσθε, ο εναπόρης πόρων ευρίσκων, εσύ που βρίσκεις στους άπορους πόρους, τρόπους δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μία αυτάρκεια. Αρήτο και ακαταλείπτο σοφία, με την άρητο και ακατάληπτη σοφία σου, ο εξανίκμου πέτρας, υδάτων παρασκευάσας. Τι σημαίνει ο εξανίκμου πέτρας? Τι σημαίνει? Ποιος θα μας πει? Τι σημαίνει, Βασιλική?
1: Πέτρα άγωνη.
0: Πέτρα άγωνη. Άνοιγμος πέτρα. Να, μια λέξη σπάνια. Χωρίς σηκμάδα. Αυτό που δεν βγάζει τίποτα. Τι βγάζει μια πέτρα? Τι θα βγάλει μια πέτρα? Ναι, αλλά πήγαινε ο Μωυσής με τη ράβδο, μπαμ μπαμ χτυπούσε, έτρεχε νερό. Αυτή που λοιπόν η πέτρα που δεν έχει σηκμάδα, εξανίκμου πέτρας υδάτων παρασκευάσας, ρήνε χυμάρους και διψώντα των σών λαών, και των σών εμπλήσας λαών. Εσύ, λέει, που μέσα στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια που περπατούσες και δεν υπάρχει στην έρημο μέσα δυνατότητα να βρεις μία πηγή, έρημος είναι. Σπάνια βρίσκεις μία όαση. Αυτός, λέει, που έδωσε αυτόν τον τρόπο στο λαό, αυτός και νυν και τώρα, δέσποτα, ο ίδιος Θεός που είσαι, ο δεσπότης των απάντων, επάξον ημών της δεήσεως των αμαρτωλών και αναξίων δούλος σου. Πάλι τονίζεται αυτή η αναξιότητα. Βλέπετε, οι παλαιοί άνθρωποι μας δίδασκαν και το ήθος μέσα από τις ευχές. Δεν έλεγαν «εγώ το έκανα», σου λέει ο εργολάβος, «εγώ το φτιάχνω», εσύ λες «εγώ το πλήρωσα». Ναι, αλλά ποιος έδωσε την δύναμη να πληρώσεις? Αυτός ο οποίος κυβερνάει, ο Θεός. Να είσαι λοιπόν πιο ταπεινός. «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Άνοιγαν το πηγάδι, θα βγάζανε νερό όμως? Δεν ήταν και αυτό ένα θέμα? «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Να μας χαρίσεις σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που σκάβουμε νερό. Τι νερό όμως? Για δείτε τι ήθελε ο πιστός. Διαυγές και πόσιμον, να είναι πεντακάθαρο και να πίνεται. Γιατί γι' αυτό του κουράζουμε να το ανοίξω το πηγάδι. Βλέπετε τι όμορφο που είναι τα πηγάδια. Πώς είναι οι πέτρες. Τι μεγάλη τέχνη είναι να ανοίξει ένα πηγάδι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι μνημεία τα πηγάδια. Μνημεία τέχνης. Όπως είναι τα εξωτερικά, είναι και τα μέσα στη γη τα πηγάδια αυτά. Άφθονον μένεις χρίαν, πολύ για όλες τις ανάγκες, αυλαβές δε προς απόλαυση. Να μην μας πειράζει και να το απολαμβάνουμε χωρίς να πάθουμε τίποτα. Ως αν και εν τούτο δοξάζομεν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λέω, σήμερα σκεφτήκαμε ποτέ το υλικό που χρησιμοποιούμε εν ονόματι του κέρδους? Ένας εργολάβος που παίρνει εργολαβία να χτίσει μία πολυκατοικία, έβαλε ποτέ στη σκέψη του, αν είναι χριστιανός, να σκεφτεί αν η σωλήνα που βάζει είναι προς όφελον της αυλαβούς πόσεως των πιστών, των ανθρώπων που θα κατοικήσουν, ή το κέρδος βάζει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να κερδίσουν και από ένα μέτρο σωλήνα και να καταστρέψουν και να φέρουν καρκίνο στους ανθρώπους. Το έχει σκεφτεί με αυτό το πνεύμα κανείς? Εδώ όμως φαίνεται διαφορετικά η ευχολογία της Εκκλησίας μας να μας τα λέει. Διότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και εκείνοι που εργαζόταν αφήναν μνημεία. Σήμερα τι μνημείο αφήνουμε, αφού μετά από 10-15 χρόνια αλλάζουμε σωλήνες μέσα στα σπίτια μας? Αν μη τι άλλο και τα πλακάκια αλλάζουμε μέσα στο σπίτι μετά από 10 χρόνια, γιατί πηδούν τα πλακάκια μέσα και δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα στο σπίτι. Πόσοι άνθρωποι δεν υποφέρουν από αυτού του είδους τις ψευτοκατασκευές? Για όλα αυτά ποιος θα απολογηθεί απέναντι στο Θεό? Γιατί τα βλέπουμε τα καλά και συμφέροντα, αλλά των ψυχών ημών, όχι των σωμάτων μόνο, των ψυχών και των σωμάτων πρέπει να πάει. Γι' αυτό λοιπόν όταν μελετούμε όλα αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εγώ πραγματικά που τα μελετώ έτσι χρόνια ολόκληρα, βλέπω ότι αυτά είναι θεολογικά κείμενα υψίστου και απείρου κάλους, διότι βάζουν τους ανθρώπους σε μια άλλη σκέψη και περισυλλογή. Και σήμερα λοιπόν όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε τι όφελος έχει αυτό στη ζωή μας, πώς θα βοηθήσει τους άλλους. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα η υπερκατανάλωση μας κάνει να δημιουργούμε είδη χρήσης τα οποία έχουν ημερομηνία λήξεως, ενώ οι παλαιοί φτιάχναν πράγματα τα οποία δεν είχαν ημερομηνία λήξεως, διότι έλεγε, θυμάμαι το να ήμουν στο παππού μου, το Θεμιστοκλή, έφτιαχνε βαρέλια και έλεγε το δικό μου είναι εγγύηση, είναι ο λόγος μου, το παίρνεις και αν πάθει κάτι εγώ θα στο διορθώσω πάλι. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα, διότι είχε ο άνθρωπος το ήθος, την ευαισθησία, σου λέει αν χαλάσει θα στο επιδιορθώσω εγώ. Αυτό ήταν ο λόγος. Γι' αυτό σήμερα μπήκαμε στην κατάσταση και οι άνθρωποι φτιάχναν μνημεία, δηλαδή ό,τι έφτιαχνε ο άνθρωπος ήταν μια όμορφη κατασκευή. Είναι γεμάτα τα μουσεία μας με τέτοιου είδους κατασκευές. Εμείς τι θα αφήσουμε για τα μουσεία του μέλλοντος? Μόνο καταστροφή. Καταστραμμένα είδη. Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους μας, ότι δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα στις μελλοντικές γενιές. Εμείς οι πολιτισμένοι τίποτα, ενώ όλοι οι παλιοί αφήναν πράγματα που είναι αθάνατα μέχρι σήμερα. Αγιασοφιές που δεν κατέρευσαν μέχρι σήμερα είναι τα κτίρια έτοιμα. Πόσα χρόνια ζει τον πετό που φτιάνει ο άνθρωπος? 100 χρόνια, βάλτε 200 και τα 200 θα περάσουν γρήγορα. Η Αγιασοφιά όμως παραμένει. Τα σπίτια που μένουμε θα γκρεμίσουν. Ήδη μένουμε όλοι σε πολυκατοικίες, γιατί γκρεμίσαμε τα προηγούμενα σπίτια μας που είχαν χαλάσει ήδη ή με το πρόσχημα δεν μας εξυπηρετούσαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία βάζει μέσα στο ευχολόγιο της αυτές τις ευχές. Και προχωρούμε λιγάκι παρακάτω στο ευχολόγιο. Ευθύς αμέσως υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο η τάξης γινωμένη, η σχοράθια, η κήπους ή αμπελώνας όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Τότε δεν υπήρχαν φυτοφάρμακα, βλέπετε. Δεν υπήρχαν δηλητήρια για να διώχνουν τα ερπετά ή τα πτηνά ή τα ερπετά ή οτιδήποτε άλλο πήγαινε στα χωράφια. Ο κόσμος ήλπιζε μόνον από την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Για να πέσει μία ακρίδα, ας πούμε, την ώρα που γίνεται ο καρπός, πάει, τα εξαφανίζει όλα. Και υπάρχει ειδική ευχή που την είχα βρει έτσι παλιότερα, του Αποστόλου Θωμά, από την κάρα του που φυλάσσεται στην Πάτμο, ειδική ευχή για να φεύγουν οι ακρίδες. Διότι επενεύει ο Άγιος σταυματουργικά δια της προσκυνήσεως της τιμίας κάρας του, η οποία φυλάσσεται το Αποστόλου Θωμά στο μοναστήρι του Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, και υπάρχει μία ευχή. Εδώ όμως θα δούμε υπάρχουν και ευχές για τα χωράφια, τους κήπους αμπελώνες όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Για να δούμε αυτές οι ευχές πώς διαβάζονται. Έχει κάποια κόκκινα γράμματα το ευχολόγιο μέσα και λέει χρή γίνεστε λειτουργία. Χρή σημαίνει πρέπει να τελεστεί θεία λειτουργία. Και απ' την κανδύλα του Αγίου Τρίφωνος, και να ανάψουμε την κανδύλα στην εικόνα του Αγίου Τρίφωνα ή του Αγίου Ευσταθίου ή του Αγίου Ιωλιανού του Λίδιος ή και αμφωτέρων όλων δηλαδή των Αγίων. Ειδικά αυτοί οι Άγιοι έχουν συνδεθεί στη συνείδηση του απλού λαού, ειδικά και πιο εξαιρετικά ο Άγιος Τρίφωνας, με τα χωράφια, με τους κήπους, με τα ζώα. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι Άγιοι στη συνείδηση του λαού, του πιστού λαού. Αφού αναφθεί η κανδύλα και μετά την Θεία Λειτουργία λαβών ο ιερεύς έλεον εκ των κανδυλών, παίρνει λάδι από την κανδύλα και είδωρ των Αγίων Θεοφανίων. Προσέξτε, είναι πολλοί που λένε δεν κρατάμε τον αγιασμό των Αγίων Θεοφανίων. Πού το βρήκαμε? Εδώ όλα γράφονται μέσα στα βιβλία. Το φυλάμε γιατί μας χρειάζεται αυτός ο αγιασμός. Εις φυλακτήριον οίκων, λέει η ευχή στις 6 και στις 5 που διαβάζουμε δύο φορές, γίνεται ο μεγάλος αγιασμός όπως έχουμε αναλύσει. Χρειάζεται να τον έχουμε. Και επιρένων σταυροειδώς των χωράφιων ή το αμπέλιον ή των κήπων, λέγει τα σευχάς ταύτας και ακολουθούν οι ευχές. Δηλαδή βάζει και λάδι από τις κανδύλες των Αγίων αφού τελέσει ειδική Θεία Λειτουργία, δηλαδή τελέσει επί τούτο Θεία Λειτουργία, αφού ανάψει και τα κανδύλια, μετά παίρνει το λάδι από την κανδύλα των Αγίων, βάζει και μεγάλο αγιασμό και ραντίζει και με το λάδι της κανδύλας και με τον αγιασμό. Παράδοση της Εκκλησίας και αυτό μέσα στη ζωή μας. Του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο εναρχή της δημιουργίας σου ποίησας των ουρανών και την γη. Εσύ που με τη δημιουργία σου από την αρχή έπλασες τον ουρανό και την γη. Και των μεν ουρανών κατακοσμήσας δια των μεγάλων φωστήρων. Εσύ που διακόσμησες, έτσι σαν ένας καλλιτέχνης είναι ο Θεός δημιουργός και είναι πραγματικά ο μέγας καλλιτέχνης ο Θεός δημιουργός μας. Έβαλε τους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, ώστε φαίνουν επί της γης, όλα να φαίνουν, να δίνουν φως στη γη. Και θαυμάζεστε δι' αυτόν, σε τον μόνον δημιουργόν και δεσπότην τη κτήσεως. Γιατί αυτό σε κάνει πραγματικά να σε θαυμάζει κανείς όταν βγαίνει, ας πούμε, σε ένα σκοτάδι με μια αστροφεγιά. Όταν πήγαμε στη Μαδαγασκάρη και το βράδυ ταξιδεύαμε, επιστρέφαμε κάθε βράδυ από τις Ιεραποστολές, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως καθόλου, τίποτα. Τα φώτα μόνο το αυτοκινήτου φέγγαν. Και έβγαινες έξω και ήταν, είναι και στο νότιο ημισφαίριο, απλώναμε τα χέρια, νομίζαμε θα πιάσουμε τα αστέρια. Ήταν τόσο κοντά αυτός ο ουρανός. Έτσι αισθανόμασταν και λέγαμε πώς είναι, φαινόταν οι νεφέλες. Φαινόταν όλο το στερέωμα του ουρανού, τρομερό θέαμα, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, τα αισθανόμουν ότι θα τα πιάσω όλα αυτά τα αστέρια. Έτσι ακριβώς και θαυμάζαμε πραγματικά τη δημιουργία του δεσπότου της κτήσεως. Την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων κατά γένος, και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν και ευλογήσας αυτήν. Τι ωραία που λέει, και την γη λέει την κατεσκόσμη με τη χλωρίδα, με τα χόρτα, με τα ποικίλα σπέρματα, σπόρι, με τα ποικίλα, κατά γένος. Υπάρχουν γένη μέσα στα φυτά. Αυτό από εδώ, αυτό από εκεί. Τα χρώματα και όλα τα λουλούδια, τα οποία τα έκανε να είναι και εύκοσμα, πολύ όμορφα τοποθετημένα. Πηγαίνεις, βλέπεις ένα δάσος και είναι γεμάτο με όμορφα, ας πούμε, κόκκινες παπαρούνες. Και βλέπεις, ας πούμε, ένα κόκκινο χαλί. Βλέπεις ένα κίτρινο χαλί, τρομερό θέαμα. Λες πάντα εν σοφία επίησας, όχι μόνο για τη σοφία ότι η φύση μας δίδει την τροφή, αλλά και μας δίνει και πολύ ωραίο θέαμα που βλέπουμε. Αυτός και νυν δέσποτα επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, το σπίτι του Θεού είναι στον ουρανό, δηλαδή σύμφωνα με αυτήν την μορφή που δίνει ο υμνογράφος, να επιβλέψει, λέει, από τον ουρανό, επί το κτήμα τούτο, σε αυτό ακριβώς το κτήμα που βρίσκεται εκείνη την ώρα ο ιερεύς, που είναι το χωράφι, ο κήπος, ο αμπελώνας, στο κτήμα αυτό, και να το, και ευλόγησον αυτό και διαφύλαξαν από πάσης φαρμακίας και επαειδίας και παντός κακού, από κάθε τι το οποίο είναι βλαβερό για αυτό το κτήμα, από κάθε κακό το οποίο δημιουργεί. Περιεργίαστε πονηράς. Το κακό μάτι, ο οφθαλμός, ο πονηρός που δημιουργεί, περνάει ας πούμε και λέει, βρε μπράβο, τι ωραίο που το έφτιαξες, λέει ας πούμε το χωράφι σου και δεν βγες τίποτα μετά. Και λέει ο άνθρωπος, τι έπαθα και τα λοιπά, τι συνέβη, το μάτι. Η πονηρία, η πονηρά περιέργεια και πανουργία ανθρώπων πονηρών, να το λέει και εδώ. Και εδώ σε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένος της ευλογίας σου. Όχι μόνο καρπό, αλλά να είναι πεπληρωμένος ο καρπός. Να είναι γεμάτος. Τι να το κάνω να βγει το στάχι και να μην έχει μέσα, ας πούμε, το σιτάρι. Θέλω ένα, ακριβώς ένα στάχι να είναι γεμάτο με τους καρπούς, πεπληρωμένο. Και παν θηρίων και ερπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένην βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Γιατί και κάποιο θηρίο να μπει μέσα μπορεί να τα πατήσει όλα, να τα χαλάσει. Και ερπετό και πάσαν οργήν και πάσαν νόσων, τα οποία να τα διώξει. Ότι υγείαστε και δεδόξετε το πάντι μου και μεγαλοπρέπεσον μας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στον διάλογο που είχε ο πατήρ Γερμανός, ο συνασκητής του Αγίου Κασιανού, με τον Αβά Σερίνο περί ασωμάτων δυνάμεων και συγκεκριμένα για τα πονηρά πνεύματα. Η ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Σερίνο είναι η εξής: «Πέστε μας, γέροντα, από πού προέρχεται η τόσο μεγάλη ποικιλία και αυτή η διαφορά των εναντίον δυνάμεων που πολεμούν τον άνθρωπο?» Ο Απόστολος Παύλος γράφει το εξής: «Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό». Και αλλού πάλι λέει: «Ούτε άγγελοι, ούτε ουράνιες δυνάμεις, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα δεν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας». Από πού λοιπόν ξεπήδησαν αυτοί οι φθονεροί εχθροί που μας μάχονται με τόσο μεγάλη πανουργία? Μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Κύριος δημιούργησε αυτές τις δυνάμεις που διαφέρουν μεταξύ τους και ως προς το βαθμό και ως προς την τάξη, με σκοπό αυτές να πολεμούν τους ανθρώπους? Και απαντά ο Αβάς Σερίνος: «Ανάμεσα στις αλήθειες που αναφέρει η Αγία Γραφή για την παιδαγωγία μας, υπάρχουν μερικές που έχουν εκφραστεί με απόλυτη σαφήνεια και είναι κατανοητές ακόμα και από τις διάνοιες που δεν είναι πρικισμένες με ευφυΐα. Αυτές οι αλήθειες όχι μόνο δεν καλύπτονται από το σκοτεινό πέπλο ενός πιο μυστικού νοήματος, αλλά δεν χρειάζεται για αυτές ούτε καν η βοήθεια της ερμηνείας. Οι λέξεις, το γράμμα, καθώς θα λέγαμε, αποκαλύπτουν από μόνα τους το όλο νόημα. Αντίθετα, άλλες αλήθειες κρύβονται κάτω από μυστηριώδες σκοτάδι. Έτσι ανοίγεται τεράστιο πεδίο έρευνας για εκείνους που θέλουν να τις φέρουν στο φως και να τις κατανοήσουν. Προφανώς, είναι πολλαπλοί οι λόγοι που έκαναν τον Θεό να διαχωρίσει έτσι τα πράγματα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν τα θεϊκά μυστήρια δεν καλύπτονταν με το αδιόρατο αυτό πέπλο και αν το νόημά τους δεν είχε από πνευματικής πλευράς κάποια μυστικότητα, αν δηλαδή ήταν ολοφάνερες στον καθένα, τότε όλοι, πιστοί και ασεβείς, θα μπορούσαν να τις γνωρίσουν με την ίδια ευκολία. Δεν θα υπήρχε τότε καμιά απόσταση ανάμεσα στους αδιάφορους και σε εκείνους που κοπιάζουν στην άσκηση για την απόκτηση της αρετής και της σύνεσης. Η Αγία Γραφή επίσης, κρατώντας ασαφή ορισμένα νοήματα, δίνει την ευκαιρία ακόμα και στους αναγνώστες που έχουν εδρεωμένη πίστη να εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτά. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους οκνηρούς να κατανοήσουν την αμέλειά τους και συγχρόνως γίνεται φανερή και η επιμέλεια αυτών που έχουν ζήλο. Θα μπορούσε κανείς πολύ σωστά να παρομοιάσει την Αγία Γραφή με πλούσια και έφορη γη. Σε αυτή τη γη γεννιούνται και αναπτύσσονται πολλοί καρποί. Άλλους από αυτούς μπορεί να τους τρώει ο άνθρωπος ομούς. Κάποιοι άλλοι επίσης, αν δεν χάσουν με τη φωτιά τη φυσική τους σκληρότητα και αν δεν γίνουν γλυκείς και μαλακοί, είναι ακατάλληλοι ή ακόμα και βλαβεροί για κατανάλωση. Μερικοί είναι από τη φύση τους κατάλληλοι να τρώγονται εξίσου ευχάριστα, ομοί και βρασμένοι. Αν αυτοί οι καρποί τρώγονται και ομοί, τότε δεν είναι δυσάρεστοι στη γεύση, ούτε προκαλούν στον οργανισμό κανένα κακό. Με το ψήσιμο όμως αυξάνονται τα ευεργετικά τους αποτελέσματα. Οι περισσότεροι καρποί που προορίζονται για τα άλογα ζώα, για τα υποζύγια, για τα αγρίμια και για τα πτηνά, δεν θα ήταν κατάλληλοι για τη διατροφή του ανθρώπου. Μπορεί όμως να κρατήσουν στη ζωή τα υποζύγια ακόμα και όταν αυτοί οι καρποί τρώγονται ομοί χωρίς να μαγειρευτούν. Είναι ολοφάνερο ότι και στον πλούσιο πνευματικό παράδεισο, δηλαδή στις Άγιες Γραφές, υπάρχει μια παρόμοια αντιστοιχία. Ορισμένα χωρία, ακόμα και με την καταλέξην ερμηνεία τους, είναι απόλυτα σαφή και δεν έχει κανείς και πολλή ανάγκη από πρόσθετες επεξηγήσεις. Αυτά τα χωρία προσφέρουν στους αναγνώστες τους ουσιαστική και πλούσια πνευματική τροφή, έστω και αν πάρει κανείς τις λέξεις απλά όπως ακούγονται. Τέτοια είναι τα παρακάτω λόγια. «Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ο ένας και μόνος Κύριος. Να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου». Άλλα χωρία αντίθετα, αν δεν λεπτυνθούν με την αλληγορική ερμηνεία και δεν δαμαστούν με τη δοκιμασία της φωτιάς του πνεύματος, όχι μόνο δεν δίνουν στην ψυχή του ανθρώπου τροφή καθαρή από κάθε βλαβερό σπέρμα, αλλά μπορεί και να συντελέσουν περισσότερο στην καταστροφή του παρά στην ωφέλειά του. Τέτοια, για παράδειγμα, είναι τα χωρία. Να είστε συνεχώς έτοιμοι με δεμένη τη ζώνη στη μέση σας και με αναμένα τα λιχνάρια σας. Και όποιος έχει χρήματα, ας τα πάρει, το ίδιο και αυτός που έχει σακίδιο. Όποιος δεν έχει, ας πουλήσει το πανοφόρι του και ας αγοράσει μαχαίρι. Και πάλι, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Μερικοί μοναχοί από τους πιο αυστηρούς που είχαν ζήλο Θεού αλλά χωρίς επίγνωση, πήραν αυτά τα λόγια κατά γράμμα, έφτιαξαν ξύλινους σταυρούς και τους έφεραν συνεχώς πάνω στους ώμους τους. Έτσι, αντί να οικοδομούν, προκαλούσαν το γέλιο σε όλους όσους τους έβλεπαν. Μερικά χωρία πάλι λαμβάνονται και κατά λέξην και αλληγορικά, με τρόπο εξίσου ωφέλιμο και χρήσιμο. Και στις δύο περιπτώσεις, η ψυχή αντλεί από αυτά θρεπτικούς πνευματικούς χυμούς. Για παράδειγμα, αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Και όταν σας καταδιώκουν σε μία πόλη, φύγετε στην άλλη. Ή, αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα να με ακολουθήσεις. Ο αγρός παράγει επίσης χορτάρι για τα ζώα. Από αυτού του είδους την τροφή η Αγία Γραφή είναι γεμάτη. Με την απλή και καθαρή διήγηση του ιστορικού κειμένου, οι απλοϊκές ψυχές δεν μπορούν να συλλάβουν τη διδασκαλία σε όλη την έκταση και την πληρότητά της. για αυτές τις ψυχές έχει λεχθεί. Ανθρώπους και εκτείνει, σώζεις Κύριε. Βρίσκουν δηλαδή οι απλοϊκές ψυχές σε αυτά τα αγιογραφικά χωρία τροφή ανάλογη με την περίπτωσή τους και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Έτσι αντλούν σφρίγος και δύναμη όσοι τους είναι απαραίτητοι για τα έργα και για τους κόπους της πρακτικής ζωής τους.

όταν η Αγία Γραφή εκφράζεται ξεκάθαρα, δεν φοβόμαστε και εμείς να είμαστε καταφατικοί, ούτε δυσκολευόμαστε να διατυπώνουμε με βεβαιότητα τη γνώμη μας. Άλλα όμως χωρία τα άφησε το Άγιο Πνεύμα πιο καλυμμένα, για να μας κινήσει σε σκέψη και σε βαθιά αναζήτηση. Ο Θεός θέλησε να μας αποκαλύπτει το νόημα αυτών των αγιογραφικών χωρίων, παρέχοντας μόνο απλές ενδείξεις, ώστε να προσπαθήσουμε με τη μελέτη αυτών να συνάγουμε συμπεράσματα. Γι' αυτό πρέπει να συζητάμε για αυτά με περίσκεψη και να προχωρούμε στην ερμηνεία τους προσεκτικά, βήμα-βήμα. Έτσι, καθώς ο ομιλητής είναι ελεύθερος να συμφωνεί ή όχι με τη γνώμη του ακροατή, έτσι και ο ακροατής είναι το ίδιο ελεύθερος να δεχθεί ή όχι τη γνώμη του ερμηνευτή. Όταν για το ίδιο ζήτημα παρουσιάζονται δύο απόψεις, μπορεί και οι δύο να θεωρηθούν λογικές. Τότε θα είναι επιτρεπτό να καταλήξουμε σε μια άποψη ή αντίθετα να κρατήσουμε μια στάση ενδιάμεση, χωρίς αυτό να μας προξενήσει καμιά βλάβη πάνω στο θέμα της πίστης. Δεν συντασσόμαστε ούτε με τη μία ούτε με την άλλη, ούτε όμως θα απορρίψουμε τη μια ή την άλλη εντελώς. Έτσι, η δεύτερη δεν θα ακυρώνει την πρώτη, εφόσον ούτε η μία ούτε η άλλη βρίσκεται σε αντίθεση με την πίστη. Με αυτό το σκεπτικό λέμε ότι ο Ηλίας ήλθε στο πρόσωπο του Ιωάννου του Βαπτιστή και ότι επίσης αυτός θα είναι ο πρόδρομος της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Η βεβήλωση της λαιλασίας έγινε στο ναό των Ιεροσολύμων με το άγαλμα του Διός, για το οποίο διαβάζουμε ότι τοποθετήθηκε μέσα στο ναό των Ιεροσολύμων. Λέμε όμως και ότι αυτό πρόκειται να θρονιαστεί στην Εκκλησία κατά την εποχή του Αντίχριστου. Παρόμοια και κάθε τι άλλο σχετικό που διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο πρέπει να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε πριν από την άλωση της Ιερουσαλήμ ή ότι θα εκπληρωθεί στο τέλος του κόσμου. Καμία από αυτές τις δύο απόψεις δεν εναντιώνεται στην άλλη και ο πρώτος τρόπος κατανόησης δεν αποκλείει το δεύτερο. Με βάση λοιπόν αυτά που είπαμε, το θέμα που με ρωτήσατε, συνεχίζει ο Αββάς Ειρήνος, δεν φαίνεται ότι απασχόλησε συχνά μέχρι σήμερα τους ανθρώπους, ούτε πάλι φαίνεται πως το θέμα αυτό το έχει κανείς μελετήσει σε βάθος. Κατά συνέπεια, αυτό παραμένει αρκετά σκοτεινό. Ό,τι λοιπόν πούμε τώρα εμείς ενδέχεται να φανεί σε πολλούς ασαφές. Γι' αυτό θα είμαστε μετριοπαθείς στην κρίση και στις τοποθετήσεις μας. Η πίστη μας στην Αγία Τριάδα δεν θα κινδυνεύσει ασφαλώς να αλλοιωθεί αν η απάντηση που θα δώσουμε στο ερώτημά σας εκλειφθεί απλώς ως πιθανή. Αν και αυτά που θα πω είναι βέβαιο ότι δεν είναι από εκείνα που στηρίζονται αποκλειστικά σε υποθέσεις και εικασίες. Αντίθετα, οι θέσεις μου βασίζονται σε πολύ ξεκάθαρες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής. Ο Θεός να μας φυλάει από το να πέσουμε στην αιρετική διδασκαλία και να πούμε ποτέ ότι δημιουργήθηκε από εκείνον κάτι κατ' ουσίαν κακό. Γιατί η Αγία Γραφή λέει «Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά Του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά». Άρα, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι οι δαίμονες δημιουργήθηκαν από τον Θεό τέτοιοι που είναι τώρα, ούτε ότι ήταν από τη γένεσή τους προορισμένοι να εξαπατούν
και να εξολοθρεύουν τους ανθρώπους με τις ποικίλες πανουργίες τους. Αν το πιστεύαμε αυτό, θα πέφταμε σε αντίφαση με το ρητό της Αγίας Γραφής που αναφέραμε πιο πάνω. Γιατί έτσι θα επιρρύπταμε στον Θεό την μομφή, ότι δηλαδή Εκείνος είναι ο δημιουργός και ο εφευρέτης του κακού. Δεν είναι όμως δυνατόν να έχει ο Θεός δημιουργήσει αυτές τις πονηρές δυνάμεις, αυτά τα τόσο ομοχθηρά πλάσματα που εμένουν στην πανουργία τους, χωρίς να μπορούν ποτέ να αποκτήσουν αγαθή βούληση. Γιατί αυτή, δηλαδή η διεστραμμένη προαίρεση, είναι η αιτία της κακίας τους, όπως η παράδοση των πατέρων μας δίδαξε και όπως την ανακαλύπτουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Πριν δημιουργήσει ο Θεός τον ορατό κόσμο, έπλασε τις ουράνιες πνευματικές δυνάμεις, τους Αγίους Αγγέλους. Η γνώση και η αίσθηση ότι αυτοί έχουν παραχθεί από το μηδέν, δηλαδή από την πλήρη ανυπαρξία, και έχουν κληθεί να συμμετέχουν σε τέτοια δόξα και μακαριότητα, και αυτό όχι από κάποια ανάγκη του Δημιουργού, αλλά από τη θεϊκή του αγάπη και μόνο, δημιουργούσε στους αγγέλους την ευχαριστιακή και δοξολογική τάση, ώστε να του ανταποδίδουν εις το διηνεκές εκφράσεις ευγνωμοσύνης και να αναπέμπουν σε αυτόν ατέρμονη δοξολογία. Κανείς από τους πιστούς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Δεν πρέπει ασφαλώς να νομίζουμε ότι ο Θεός άρχισε το δημιουργικό έργο του με τη σύσταση αυτού του ορατού κόσμου. Ότι δηλαδή η Θεία Πρόνοια που κυβερνά τα πάντα παρέμεινε αδρανής κατά τη διάρκεια των αναρρύθμιτων αιώνων που προηγήθηκαν της δημιουργίας του κόσμου και ότι ο Θεός ήταν κλεισμένος στην πληρότητα της θεϊκής του ύπαρξης. Δεν είναι σωστό να πιστεύουμε ότι ο Θεός τότε δεν μπορούσε να εκχύσει το αγαθό επειδή δήθεν η αγαθότητά του δεν είχε αποδέκτες των δωρεών του. Μια τέτοια πίστη θα σήμαινε ότι τρέφουμε χαμηλά και ανάρμοστα βιώματα για αυτή την άπειρη αιώνια και ακατάληπτη Θεία Μεγαλειότητα. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει για αυτές τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Τότε όλα τα άστρα της αυγής μαζί τραγουδούσαν και σκόρπιζαν κραυγές χαράς όλα τα ουράνια όντα. Αν οι ουράνιες δυνάμεις ήταν παρούσες κατά τη γέννηση των άστρων, αν βλέποντας όλα τα δημιουργήματα να προβάλλουν από το μηδέν, ξέσπασαν σε κραυγές θαυμασμού και ένων, αυτό είναι μία περίτρανη απόδειξη ότι αυτές δημιουργήθηκαν πριν από την εποχή που λέγεται ότι έγινε ο ουρανός και η γη. Πριν δηλαδή από την αρχή των αιώνων, για την οποία μιλάει ο προφήτης Μωυσής και η οποία σύμφωνα με την κατά γράμμα ερμηνεία του χωρίου δηλώνει την ηλικία του κόσμου. Αυτό το λέμε βέβαια με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Χριστός είναι η αρχή του παντός, δια του οποίου ο Πατήρ δημιούργησε τα πάντα σύμφωνα με αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τα πάντα δια αυτού δημιουργήθηκαν και από όσα έγιναν τίποτα χωρίς αυτόν δεν έγινε. Δεν υπάρχει νομίζω καμία αμφιβολία ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, όλες τις ουράνιες δυνάμεις και εξουσίες πριν από την αρχή των αιώνων για τους οποίους μιλάει το βιβλίο της Γένεσης. Ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί τις ουράνιες δυνάμεις κατά σειρά και λέει «Γιατί τα πάντα δι' αυτού ήλθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες,
ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και δι' αυτού θα τελειοποιηθεί.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Πολλές από το συνολικό αριθμό των ουρανίων αοράτων δυνάμεων, οι οποίες έπεσαν, βρίσκονταν πριν από την πτώση τους στις ανώτερες βαθμίδες. Η θρήνη του προφήτη Ιεζεκιήλ και του προφήτη Ισαΐα, τους οποίους βλέπουμε να στενάζουν και να θρηνούν για τον βασιλιά της Τύρου ή για τον Εωσφόρο, ο οποίος ανέτειλε το πρωί, μας το λένε πολύ καθαρά. Να, πώς μιλάει γι' αυτόν ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιεζεκιήλ. Εσύ άνθρωπε, πιάσε για το βασιλιά της Τύρου θρηνητικό τραγούδι και πες του. Άκου τι έχει να σου πει ο Κύριος ο Θεός. Εσύ ήσουν υπόδειγμα τελειότητας με τη μεγάλη σου σοφία και την ασύγκριτη ομορφιά σου. Ζούσες στην Εδέμ, στον κήπο του Θεού, και ήσουν ντυμένος πλήθος λίθους πολύτιμους, ρουμπίνια, τοπάζια, διαμάντια, όνυχα, βύριλο και ίασπης, ζαφύρια, γρανάτες και σμαράγδια. Και το χρυσάφι ήταν και ντυμένο πάνω στο στήθος σου. Τη μέρα που δημιουργήθηκες, όλα αυτά είχαν κιόλας ετοιμαστεί. Σε είχα βάλει φύλακα χερούβ στο Άγιό μας όρος και περπατούσες ανάμεσα σε λαμπερά πετράδια. Ήσουν τέλειος στην συμπεριφορά σου από την ημέρα που πλάστηκες, ως ότου αμάρτησες. Με το δραστήριο εμπόριό σου οδηγήθηκες στη βία και στην αδικία. Γι' αυτό κι εγώ σε πέταξα σαν μολυσμένο πράγμα από το όρος μου, φύλακα χερούβ, σε έσπρωξα μέσα από τα πολύτιμα πετράδια σου στην καταστροφή. Επειδή ήσουν όμορφος, υπερηφανεύτηκες. Επειδή ήσουν δοξασμένος, η σοφία σου διαφθάρηκε. Γι' αυτό σε πέταξα στη γη και σε παρέδωσα στην κοινή θέα των άλλων βασιλιάδων. Με τις πολλές παρανομίες που έκανες στο εμπόριό σου, μόλυνες τους τόπους της λατρείας σου. Γι' αυτό έβαλα φωτιά στην πόλη σου για να καταστραφείς και να γίνεις στάχτη πάνω στη γη, μπροστά στα μάτια όλων. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει για τον Εωσφόρο: «Πώς έπεσες από τον ουρανό, Εωσφόρε, τέκνο της αυγής. Πάνω στη γη συντρίφθηκες εσύ που υπέταξες λαούς. Έλεγες μέσα σου: στον ουρανό θα ανέβω, το θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Δεν υπήρξαν όμως αυτοί οι μόνοι, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, που ξέπεσαν από την ψηλή κορυφή της μακαριότητος. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο δράκον συμπαρέσυρε μαζί του το 1/3 των αστέρων. Η επιστολή του Αποστόλου Ιούδα μιλάει με πιο σαφή ακόμα γλώσσα. Αναφέρει: «Θυμηθείτε τους αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους. Ο Κύριος τους είχε φυλακίσει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά για να δικαστούν τη μεγάλη μέρα της κρίσεως». Και ο ψαλμοδός επίσης λέει: «Θα πεθάνετε σαν όλους τους ανθρώπους, θα πέσετε νεκροί ακριβώς όπως και οι άρχοντες». Τι άλλο σημαίνει αυτό παρά το ότι πολλοί άρχοντες των αγγέλων έπεσαν? Από αυτές ακριβώς τις ενδείξεις μπορούμε να βρούμε και την αιτία της ποικιλίας που χαρακτηρίζει τις δυνάμεις του κακού.
άλλες από την προγενέστερη βαθμίδα που ανήκαν όταν δημιουργήθηκαν, διατήρησαν τις διαφορές της τάξης που λέγεται ότι υπάρχει μεταξύ τους, κατά μίμηση των Αγίων Ουρανίων Δυνάμεων. Άλλες, αφού έπεσαν από το ύψος του ουρανού, μιμήθηκαν από τους αγγέλους που έμειναν πιστοί, αξιώματα και ονόματα ανάλογα με το βαθμό της κακίας τους και της διαστροφής τους και όπως τέριαζε στην φαυλότητά τους. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Ως τώρα νομίζαμε ότι η αιτία και η αρχή της πτώσεως του διαβόλου, η οποία τον έκανε να ξεπέσει από την τάξη των αγγέλων, ήταν ο φθόνος και η ζηλότυπη δολιότητά του. Αυτά ήταν που τον οδήγησαν να αποπλανήσει τον Αδάμ και την Εύα. Και απαντά ο Αββάς Ειρήνος. Όχι. Η πηγή της πανουργίας και της πτώσεως του διαβόλου δεν βρίσκεται εδώ. Όπως το βλέπουμε καθαρά μέσα στο βιβλίο της Γένεσης, ήδη πριν ο διάβολος εξαπατήσει τους πρωτόπλαστους, η Αγία Γραφή τον στιγματίζει και τον ονομάζει όφη. Αλλά το φίδι, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, ήταν το πιο φρόνιμο. Ή όπως λέει το εβραϊκό κείμενο, από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Βλέπετε λοιπόν ότι πριν ακόμη εξαπατήσει τον πρώτο άνθρωπο, αυτός είχε ήδη απομακρυνθεί από την αγγελική αγιότητα. Και όχι μόνο άξιζε να στιγματιστεί με αυτό το δύσφημο όνομα του Όφεως, αλλά ακόμα και να φανερωθεί ανώτερος από όλα τα άλλα ζώα της γης ως προς τη δόλια επιδεξιότητα και την πανουργία του. Ασφαλώς η Αγία Γραφή δεν θα χαρακτήριζε ποτέ έναν Άγιο Άγγελο με ένα τέτοιο όνομα. Δεν θα έλεγε για τους αγγέλους που έμειναν σταθεροί στην πρώτη τους μακαριότητα, αλλά το φίδι ήταν το πιο πανούργο από όλα τα ζώα του αγρού. Αυτή η προσωνυμία δεν θα μπορούσε να δοθεί βέβαια ούτε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ ούτε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, αλλά δεν θα τέργεζε εξίσου ούτε και σε έναν καλοπροαίρετο άνθρωπο. Έτσι είναι απόλυτα σαφές ότι η ονομασία του Όφεως και η σύγκρισή του με τα άλλα ζώα δεν απηχούν τη σεμνότητα του αγγέλου, αλλά σίγουρα την ατιμία του πλάνου. Και κάτι ακόμα. Ο φθόνος του δαίμονα, ο οποίος τον έσπρωξε να εξαπατήσει με τα τεχνάσματά του τον άνθρωπο, έχει την αιτία του στην πτώση του, η οποία ασφαλώς είχε προηγηθεί. Έβλεπε ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε πλαστεί από το χώμα της γης δεχόταν την κλίση για μια δόξα που ήταν ίδια με αυτή που εκείνος απολάμβανε πριν από την πτώση του. Εφόσον ήταν και αυτός ένας από τους άρχοντας των αγγέλων, θυμόταν ασφαλώς από πού είχε ξεπέσει. Το πρώτο του αμάρτημα λοιπόν ήταν αμάρτημα εγωισμού και αυτό του στήχησε την πτώση και το όνομα του Όφεως. Το αμάρτημα του φθόνου ήρθε δεύτερο. Αυτό το πάθος τον βρήκε όταν ακόμα είχε τη δυνατότητα να σηκωθεί και να ανοίξει διάλογο με τον άνθρωπο. Η δίκαιη όμως απόφαση του Θεού τον γκρέμισε οριστικά. Δεν θα μπορεί στο εξής να ορθοποδήσει, ούτε να στρέψει το βλέμμα προς τα πάνω, ούτε να πάρει την όρθια στάση, αλλά είναι καταδικασμένος να σέρνεται με την κοιλιά στο έδαφος σε αυτή την ταπεινωτική κατάσταση. Και για τροφή θα έχει στο εξής τα χωμάτινα εδέσματα των έργων της αμαρτίας. Εξάλλου, ως τώρα ήταν για τον άνθρωπο ένας κρυμμένος εχθρός. Ο Θεός, μετά την πτώση του ανθρώπου, τον αποκάλυψε και έβαλε ανάμεσα σε αυτόν και στον άνθρωπο
μια ωφέλιμη εχθρότητα, μια σωτήρια διχόνοια. Θα φυλάγεται στο εξής ο άνθρωπος από αυτόν σαν από ένα επικίνδυνο εχθρό. Δεν θα μπορεί πια ο διάβολος να βλάψει τον άνθρωπο καμουφλαρισμένος κάτω από μια απατηλή φιλία.

Η μια πλευρά αυτής της διήγησης πρώτα μας διδάσκει ότι πρέπει να αποφεύγουμε να δεχόμαστε τις κακές συμβουλές. Ο δράστης της απάτης, χωρίς αμφιβολία, καταδικάζεται και τιμωρείται όπως του αξίζει. Και αυτός όμως που έπεσε θύμα της απάτης του δεν διαφεύγει την ποινή, παρόλο που δεν είναι τόσο αυστηρή όσο εκείνη του δράστη. Το δίδαγμα μέσα στην ιστορία είναι ολοφάνερο. Ο Αδάμ που εξαπατήθηκε, ή μάλλον για να μιλήσουμε με τη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου, αυτός που εξαπατήθηκε δεν ήταν ο Αδάμ, αλλά αυτός δυστυχώς συγκατένευσε σε αυτή την κατάσταση που πραγματικά εξαπατήθηκε, δηλαδή στην Εύα, καταδικάστηκε, αλλά όμως μονάχα σε κοπιαστική εργασία που θα γέμιζε με υδρότα το μέτωπό του. Αυτές οι τιμωρίες εξάλλου δεν είναι αποτέλεσμα της κατάρας του Θεού η οποία πέφτει προσωπικά στον Αδάμ. Είναι κατάρα που βαρύνει τη γη και την κάνει άκαρπη. Και αυτή η τιμωρία έχει επιπτώσεις και στη ζωή του Αδάμ. Αντίθετα, η γυναίκα που τον έπεισε να κάνει το κακό γίνεται άξια τιμωρίας με θλίψεις, με στεναγμούς και πολλούς πόνους. Επιπλέον, η γυναίκα θα είναι στο εξής και για πάντα υποταγμένη στον άντρα. Όσο για τον Όφη, που ήταν η πρώτη αιτία για το αμάρτημά τους, αυτός τιμωρήθηκε με την αιώνια καταφρόνια. Πρέπει λοιπόν με υπερβολική φροντίδα και με πολλή περίσκεψη να φυλαγόμαστε από τις κακές συμβουλές, γιατί αυτές γυρίζουν πίσω σε αυτόν που τις δίνει και τον τιμωρούν. Δεν αφήνουν βέβαια αμέτωχο της ενοχής και της τιμωρίας και αυτόν που υπακούει σε αυτές. Το πλήθος των κακών πνευμάτων που γεμίζουν τον αέρα, αυτόν που απλώνεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, και τα οποία κινούνται εκεί με αέναη δραστηριότητα, είναι πολυάριθμο. Η Θεία Πρόνοια όμως έχει έτσι οικονομήσει τα πράγματα ώστε να διαφεύγουν αυτά τα πνεύματα από τα βλέμματα των ανθρώπων. Είναι τρομερή η επιθετικότητά τους και οι φρικαλαίες μορφές που κάθε φορά παίρνουν. Η θέα τους θα έφερνε ασφαλώς μεγάλη ταραχή στους ανθρώπους και θα τους έκανε να λιποθυμήσουν από το φόβο τους. Τα ανθρώπινα μάτια δεν είναι δυνατόν να αντέξουν τέτοιο θέαμα. Εξάλλου, τα αδιάκοπα και φοβερά παραδείγματα που δίνουν με την συμπεριφορά τους θα μόλυναν τους ανθρώπους και θα τους προκαλούσαν για να τους μιμηθούν. Ανάμεσα στους ανθρώπους και στις κακές δυνάμεις του αέρα υπάρχει μία επικίνδυνη οικειότητα, ένα θανατηφόρο αγκάλιασμα. Γίνονται σίγουρα πολλά και απεχθή εγκλήματα μεταξύ των ανθρώπων. Ωστόσο, η τύχη των σπιτιών, η απόσταση ή η ντροπή τα κρύβουν από τα βλέμματα των άλλων. Αν όμως ήταν δυνατόν να τα βλέπαμε πάντοτε φανερά, θα γινόταν περισσότερο ξέφρενη η μανία των ανθρώπων για κάθε είδους κακοπραγία. Τα βλέπαμε κάθε στιγμή τους δαίμονες να επιδίδονται σε αυτού του είδους τα ανοσιουργήματα, γιατί αυτοί δεν νιώθουν, όπως εμείς, καμιά σωματική εξάντληση, ούτε τους απασχολεί καμιά οικογενειακή φροντίδα, αλλά και ούτε ημέριμνα για τον επιούσιο τους είναι αναγκαία. Όλα αυτά είναι ευεργετικά για μας, γιατί συχνά, έστω και ακουσίως, μας αναγκάζουν να αναστείλουμε τη ροπή μας για τη διάπραξη του κακού. Είναι βέβαιο πως οι δυνάμεις του κακού τρέφουν μεταξύ τους εχθρότητα,
ανάλογοι με εκείνη που έχουν για τους ανθρώπους. Παίρνουν δηλαδή κάτω από την προστασία τους ορισμένους λαούς που τους μοιάζουν ως προς την διαστροφή και δημιουργούν μαζί τους στενούς δεσμούς εξυπηρέτησης. Από αυτό προέρχονται οι διχόνοιες, οι σειράξεις και οι ατέλειωτοι πόλεμοι. Μια οπτασία του προφήτη Δανιήλ μας φανερώνει με ενάργεια αυτή την αλήθεια. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέει στον προφήτη Δανιήλ: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να κατανοήσεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση. Αλλά ο Αρχάγγελος του Βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 ημέρες. Τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους Αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Τώρα όμως ήρθα να σε βοηθήσω να κατανοήσεις τι θα συμβεί στο λαό σου τις τελευταίες ημέρες, γιατί το όραμα αυτό αναφέρεται στο μέλλον». Αυτός ο άρχοντας του βασιλέως των Περσών είναι ένας άγγελος του κακού, φίλος του έθνους των Περσών και εχθρός του λαού του Θεού. Γι' αυτό που λέω δεν υπάρχει αμφιβολία. Βλέποντας ο κακός άγγελος ότι με τη μεσολάβηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ επρόκειτο να δοθεί λύση στην υπόθεση για την οποία ο Δανιήλ είχε παρακαλέσει τον Κύριο, ήθελε να εμποδίσει το καλό αποτέλεσμα. Γεμάτος φθόνο, έρχεται βιαστικά και κλείνει κάθετα το δρόμο. Φοβάται μήπως τα παρηγορητικά λόγια που φέρνει ο Γαβριήλ φτάσουν εγκαίρως στον Δανιήλ και τονώσουν το λαό του Θεού, του οποίου ο Γαβριήλ είναι προστάτης. Αυτός το αποκαλύπτει στον προφήτη Δανιήλ. Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή που δεν θα κατόρθωνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να έρθει μέχρι τον Δανιήλ ούτε την έσχατη ώρα, αν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν είχε τρέξει να τον βοηθήσει. Είχε μάλιστα παρουσιαστεί νωρίτερα από τον άρχοντα δαίμονα που ήταν προστάτης του Περσικού Βασιλείου για να πάρει μέρος στη μάχη και να προστατέψει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ από τα κτυπήματα του αντιπάλου και τελικά να του επιτρέψει ύστερα από καθυστέρηση 21 ημερών να φέρει το μήνυμα με το οποίο ήταν επιφορτισμένος. Ο Αρχάγγελος μετά συνεχίζει και λέει: «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Για να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Τώρα θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του Αρχαγγέλου των Περσών και όταν εγώ θα φύγω θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων και δεν θα υπάρχει κανείς να με ενδυναμώσει εναντίον αυτών εκτός από τον Μιχαήλ, τον Αρχάγγελό σας». Και στη συνέχεια λέει: «Εκείνη την εποχή θα παρουσιαστεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης του λαού σου». Να λοιπόν, ένας άλλος δαίμονας που είναι άρχοντας της ειδωλολατρικής Ελλάδας. Προστατεύει αυτόν τον λαό που είναι υπήκοός του και εμφανίζεται εχθρός τόσο του λαού του Θεού όσο και του περσικού έθνους. Βλέπουμε με όλα αυτά καθαρά ότι οι διχόνοιες, οι σειράξεις, οι ανταγωνισμοί που οι δυνάμεις του κακού διεγείρουν μεταξύ των λαών έχουν σχέση με αυτές τις δυνάμεις του κακού και όπως η νίκη αυτών που τους υπακούν τις γεμίζει με χαρά, έτσι και η ήττα τους είναι για αυτές μαρτύριο. Κάθε μια από αυτές τις δυνάμεις διακατέχεται προς όφελος του λαού που προστατεύει από ανήσυχο φθόνο για την πνευματικά αντίπαλη δύναμη του κακού η οποία υπερασπίζεται τον εχθρικό λαό. Έτσι δεν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει ομόνοια
μεταξύ των δυνάμεων του σκότους. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του κηρύγματος του Θεανθρώπου. Και αυτά τα λόγια τα απευθύνει εκείνος μέχρι σήμερα σε μας μέσα από το Ευαγγέλιο. Και όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνοφ, όταν η αμαρτία αυξήθηκε πολύ στη γη, τότε ήρθε εδώ ο παντοδύναμος γιατρός. Κατέβηκε στη χώρα της εξορίας, στη χώρα των μόχθων και των βασάνων μας, των βασάνων που προηγούνται εκείνων των αιωνίων του Άδου, και ευαγγελίστηκε την απελευθέρωση, την ανακούφιση, τη θεραπεία όλων των ανθρώπων δίχως εξαίρεση. Μετανοείται, η δύναμη της μετάνοιας θεμελιώνεται πάνω στη δύναμη του Θεού. Παντοδύναμος είναι ο γιατρός. Αποτελεσματική είναι η θεραπεία που μας προσφέρει. Τότε, τον καιρό του κηρύγματος του στη γη, ο Κύριος προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Καμιά αμαρτία δεν θεώρησε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα να μας καλεί. Υπόσχεται και χαρίζει την άφεση κάθε αμαρτίας, τη θεραπεία κάθε εφάμαρτης αδυναμίας. Αυτά τα όμορφα λόγια λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνοφ, ένας Ρώσος Άγιος, μεγάλος Άγιος, που είχε μελετήσει πάρα πολύ τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και που δεν έμεινε σε αυτό, αλλά έκανε τη θεωρία πράξη και τις μελέτες του τις έκανε βίωμα με τη χάρη του Θεού, και μέσα από το λόγο του σήμερα θα ψηλαφίσουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι το μυστήριο της επιστροφής μας στην πατρική αγάπη, που είναι το μυστήριο της μετανοίας. Και αναφέρεται σε μας πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος. Μας καλεί τον καθένα ξεχωριστά λέγοντας «Οδοιπόροι της γης, όλοι εσείς που σαγηνεύεστε από τον πλατή δρόμο με τον ακατάπαυστο θόρυβο των γήινων μεριμνών και απολαύσεων, από τα λουλούδια που είναι ανάκατα με αγκάθια, ακούστε τι σας κηρύσει ο Σωτήρας και δώστε στα λόγια του προσοχή. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι απόλυτα αναγκαίο για σας, οδοιπόροι της γης, να στρέψετε όλη την προσοχή σας σε τούτη τη βασική, την ωφέλιμη και σωτήρια παρένεση. Διαφορετικά, θα φτάσετε στο τέρμα, θα φτάσετε στον τάφο και θα έχετε ετοιμάσει εκεί για τον εαυτό σας τη δίκαιη τιμωρία για τις αμαρτίες σας. Και η πιο βαριά αμαρτία είναι η αδιαφορία για τα λόγια του Σωτήρα, η περιφρόνηση του Σωτήρος Χριστού. Και πραγματικά, ακούγοντας αυτά που λέει ο Άγιος, ερχόμαστε να αναρωτηθούμε ο καθένας μέσα στην ψυχή του, στη διάνοιά του, τι έχει γίνει. Και τόσα χρόνια έχουν περάσει από τον ερχομό του Κυρίου μας στη γη και το «μετανοείτε» ακούγεται ολοένα και πιο επιτακτικό, ολοένα και πιο αναγκαίο. Τι έχει γίνει και οι άνθρωποι δεν μετανοούμε. Τι έχει γίνει και έχουμε αμελήσει πραγματικά και έχουμε αδιαφορήσει για τα λόγια αυτά του Σωτήρος μας. Ξέρουμε ότι αυτό είναι η λύση σε όλα, η μετάνοια. Αν ο άνθρωπος έχει μετάνοια, λύνονται τα προσωπικά του προβλήματα, λύνονται τα προβλήματα της οικογένειάς του και γενικότερα στην κοινωνία γύρω αλλάζουν τα πράγματα. Και όσο πιο πολλοί είναι μετανοούντες, τόσο πιο πολλοί ο χώρος που ζούμε μετατρέπεται, θα λέγαμε, σε ένα παράδεισο, γιατί οι άνθρωποι ταπεινώνονται, αγαπούν, συγχωρούν, ζητούν συγχώρηση και βαδίζουν ολοένα και καλύτερα. Κι όμως, σαν να μην έχει γίνει τίποτε από όλα αυτά, σαν να μην ήρθε ο Χριστός, σαν να μην μας κάλεσε σε αυτό το δρόμο, εμείς παραμένουμε παγερά αδιάφοροι. Τι συμβαίνει? Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί, όπως αναφέρουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, ο δρόμος της επίγειας ζωής είναι απατηλός και πλανεμένος. Φαίνεται ατελείωτος στην αρχή, και γεμάτος δράση, γεμάτος περιπέτεια, γεμάτος χίλια δυο πράγματα στην πορεία του. Αλλά όταν θα φτάσει κανείς στο τέλος αυτού του δρόμου, γυρνάει πίσω και κοιτάζει ότι τελικά ήταν πολύ σύντομος και γεμάτος από κούφια όνειρα, από μάταιες ελπίδες και αναφωνεί πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι μοχθούμε, κουραζόμαστε να αποκτήσουμε πλούσιες γνώσεις, γνώσεις μικρής σημασίας, γνώσεις χρήσιμες μόνο πρόσκαιρα, γνώσεις που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών της επίγειας ζωής μας, αλλά τη γνώση του Θεού και τη συμφιλίωσή μας με Αυτόν μέσω του Ιησού Χριστού δεν φροντίζουμε να την αποκτήσουμε. Κι όμως η επίγεια ζωή μας έχει δοθεί, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος πάλι, μόνο για αυτή την απόκτηση αυτής της γνώσεως, τη γνώσεως του Θεού, μόνο για να αποκτήσουμε τη θεογνωσία. Και μας καλεί πάλι να μετανοήσουμε. Ας κοιτάξουμε, αδελφοί, λέει, δίχως εμπάθεια, κάτω από το φως του Ευαγγελίου την επίγεια ζωή μας. Θα διαπιστώσουμε πως είναι μηδαμινής αξίας, όλα τα αγαθά της αφαιρούνται με το θάνατο ή και πολύ νωρίτερα με διάφορα απροσδόκητα περιστατικά. Δεν αξίζει λοιπόν να ονομάζονται καν αγαθά αυτά που χάνονται τόσο σύντομα. Τι φοβερή που είναι η τύφλωσή μας και πόσο φανερά αποδεικνύεται η πτώση μας. Βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να πεθαίνουν και εμείς δεν κατανοούμε το πιο απλό πράγμα, ότι όλα οδηγούν στο θάνατο, αλλά και η επίγεια ευημερία πολλές φορές μεταβάλλεται σε δυστυχία. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα πρόσκαιρα, σαν να ήταν μόνιμα και αιώνια. Ξεχνάμε το Θεό, ξεχνάμε τη μεγαλειώδη και συνάμα φοβερή αιωνιότητα. Και μας καλεί το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας σε μετάνοια και φωνάζει ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι, μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Και βλέπουμε γύρω στην κοινωνία μας τους ανθρώπους να περιφέρονται εδώ και εκεί, να είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα, να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε χίλιες δυο δουλειές, σε χίλιες δυο και δημιουργικές, θα έλεγε κανείς, απασχολήσεις, αλλά να μην καταβάλουν τον ελάχιστο κόπο για να ζήσουν αυτό το μεγάλο αγαθό που λέγεται μετάνοια και κατ' ουσίαν μέσω της μετάνοιας την ένωσή τους με το Θεό. Γιατί όπως λέει ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, σύγχρονος, ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, η μετάνοια, λέει, ξεκινάει από την εξομολόγηση και φτάνει μέχρι τη θέωση. Πιάνει τον άνθρωπο δηλαδή από τα βάθη της αμαρτίας και τον οδηγεί στα ύψη της θεότητος με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού, αλλά και τη δική του προαίρεση και τη δική του προσπάθεια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε τα πάντα και όχι αυτό που μας καταξιώνει ως υπάρξεις, με την επίγεια και αιώνια προοπτική μας. Είμαστε έτοιμοι να κινήσουμε ουρανό και γη για να πετύχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, να πάρουμε ένα πτυχίο, να κάνουμε μια καλή δουλειά, να πετύχουμε μια ανέλυξη πολλές φορές επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη, αλλά όλα αυτά αγνοώντας τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τον Χριστό, για να ενωθούμε με τον Χριστό. Τι σημαίνει μετανοώ? Μετανοώ σημαίνει συνειδητοποιώ τις αμαρτίες μου, μεταμελούμε για αυτές και δεν τις επαναλαμβάνω, λέει ο Αββάς Ποιμήν. Με αυτόν τον τρόπο πολλοί αμαρτωλοί έγιναν άγιοι και πολλοί άνομοι έγιναν δίκαιοι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε και αυτό το ένα, μόνο αιώνιο και αληθινό αγαθό, να αποκτήσουμε τη γνώση του Θεού στη διάρκεια της επίγειας ζωής μας και να καταλλαγούμε μαζί Του, να τα βρούμε μαζί Του και να ενωθούμε με το Θεό. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτό το κορυφαίο αγαθό πρέπει να εγκαταλείψουμε την αμαρτωλή ζωή, πρέπει να τη μισήσουμε. Δεν πρέπει απλώς να πετάξουμε τις φανερές αμαρτίες από πάνω μας, την κλοπή, το φόνο, την πορνεία, τον όρκο, το ψέμα και άλλα πολλά. Αλλά πρέπει να αφήσουμε στην άκρη και τις ψυχόλεθρες διασκεδάσεις, τις σωματικές απολαύσεις, τις μάταιες ονειροπολήσεις και τους κακούς λογισμούς και όλα όσα απαγορεύει το Ιερό Ευαγγέλιο και μας τραβάνε προς τα πίσω, προς το δρόμο της αμαρτωλότητος, προς το δρόμο του σκότους και μας κρατάνε μακριά από το φως και τη χάρη της ενώσεώς μας με τον Ιησού Χριστό.

Συνεχίζει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντσιανίνοφ. Όταν βρίσκεσαι, λέει, σε κατάσταση ακιδείας και ψυχικής ατονίας, μη συλλογιστείς ποτέ. Έπεσα σε βαριές αμαρτίες. Απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες που με τον καιρό γίναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Αυτά είναι σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Αυτός γνωρίζει τη δύναμη της μετάνοιας. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του διαβόλου και γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία αποδίδοντας συκοφαντικά αδυναμία θεραπείας σε ποιον, στον παντοδύναμο γιατρό που είναι ο Θεός μας. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτα. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμα πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη, από φιλόσαρκη, φιλίδωνη και κακοπροαίρετη σε καθαρή, πνευματική και αγία. Ας γνωρίσουμε, αδελφοί μου, όλη την ανέκφραστη αγάπη του Θεού προς τον πεσμένο άνθρωπο. Ο Κύριός μας, ο αθώος και πανάγιος, ενανθρώπισε για να υποστεί θανατική καταδίκη που έπρεπε σε μας τους ένοχους και να μας λυτρώσει έτσι από το θάνατο. Τι τον έφερε σε μας εδώ, στη γη της εξορίας μας? Μήπως η αρετή μας, κάθε άλλο? Τον έφερε η ικτρή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητάς μας, αλλά και η άπειρη, ανέκφραστη, άφατη αγάπη στο πρόσωπο του καθενός από μας και σε όλους μαζί. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε θάρρος. Αδελφοί μου, συναμαρτωλοί, για μας ακριβώς ο Κύριος πραγματοποίησε το μεγάλο έργο της ενανθρωπίσεώς Του. Με την ακατάληπτη εσπλαχνία Του έριξε το βλέμμα Του στην ασθένειά μας. Ας πάψουμε λοιπόν να διστάζουμε. Ας πάψουμε να καταθλιβόμαστε και να ταλαντευόμαστε. Γεμάτη πίστη, ζήλο και ευγνωμοσύνη, ας πλησιάσουμε τη μετάνοια και με αυτήν ας συμφιλιωθούμε με το Θεό. Ας ανταποκριθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις στη μεγάλη αγάπη του Κυρίου. Ας ανταποκριθούμε όσο είναι δυνατόν να ανταποκριθεί ένα πλάσμα και μάλιστα πλάσμα πεσμένο στην αγάπη του πλάστη Του. Ας μετανοήσουμε και όχι μόνο με τα χείλη. Ας εκδηλώσουμε τη μετάνοια όχι μόνο με λίγα λόγια ή λίγα φευγαλαία δάκρυα, όχι μόνο με τη συμμετοχή μας στη σωματική, στην εκκλησιαστική λατρεία και την τυπική εκτέλεση κάποιων καλών πράξεων, αλλά πιο πολύ ας προσφέρουμε στο Θεό τον καλό καρπό της αληθινής μετάνοιας. Ας μεταβάλουμε τη ζωή μας και ας την κάνουμε από ζωή αμαρτωλή, ζωή ευαγγελική. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθό, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Να φύγουμε από το κακό και να αρχίσουμε να κάνουμε καρπούς αληθινής μετανοίας. Καλά έργα τα οποία θα έχουν δείξει ότι απεκδυθήκαμε τα πάθη μας και ενδυθήκαμε τον νέο άνθρωπο, τον εν Χριστώ Ιησού, και η ζωή μας ολόκληρη, τα λόγια, τα έργα και οι σκέψεις μας έχουν χριστοποιηθεί, έχουν γίνει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο Του. Έτσι λοιπόν, όλοι εμείς οι άνθρωποι που πολλές φορές βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε στη μετάνοια, ότι έχουμε πάρα πολλές αμαρτίες επισορεύσει, έχουμε πολλές αδυναμίες, πολλά πάθη, τι μας λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ, φωτιζόμενος και αυτός από την εμπειρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας? Να έχουμε θάρρος, λέει, γιατί ο Χριστός δεν ήρθε για κανέναν άλλο λόγο στη γη παρά για να μας γλιτώσει ακριβώς από την αμαρτία και το θάνατο. Και αφού αυτός το έκανε από άπειρη αγάπη και γνωρίζοντας την αμαρτωλότητά μας, εμείς πολύ απλά πρέπει να πάρουμε θάρρος και να αρχίσουμε να μετανοούμε όσο καλύτερα μπορούμε, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Και όταν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα έχουμε πετύχει το μεγάλο θαύμα. Και το μεγάλο θαύμα στην εποχή μας δεν είναι, και σε όλες τις εποχές, δεν είναι να δούμε έναν ασθενή να γίνεται καλά ως προς τη σωματική του ασθένεια. Το μεγάλο θαύμα είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός να αναγεννηθεί πνευματικά. Ένας άνθρωπος που είναι δέσμιος των παθών
και των αδυναμιών του, να μπορέσει να απελευθερωθεί και να έχει γνήσια ελεύθερη στροφή προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται μεγάλη χαρά στους ουρανούς, λέει, για έναν και μόνο αμαρτωλό που μετανιώνει. Άρα λοιπόν αξίζει να μετανιώσουμε για να δώσουμε χαρά και σε εμάς και στους γύρω μας, αλλά και στους αγγέλους και τους Αγίους εκεί ψηλά στον ουρανό και στον Κύριό μας και στην Παναγία Μητέρα Του, που παρακολουθούν τη ζωή μας και περιμένουν, θα λέγαμε, εν αγωνίως πότε θα κάνουμε την ουσιαστική μεταβολή, πότε θα αλλάξουμε πραγματικά νου, θα ζήσουμε τη μετάνοια και θα αρχίσουμε να οικειωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο τη χάρη που έρχεται σαν μια ατελείωτη βροχή από τον ουρανό και που έγκυται σε μας, να την κάνουμε δική μας, να καρποθούμε τους καρπούς της χάριτος. Γιατί όμως, λέει ο προφήτης Εζεκίλ, θέλετε να πεθάνετε Ισραηλίτες, γιατί καταστρέφεστε χριστιανοί μου, θα έλεγε σήμερα, από τις αμαρτίες σας με τον αιώνιο θάνατο. Γιατί γεμίζει από εσάς τους χριστιανούς ο Άδης, σαν να μην υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού η παντοδύναμη μετάνοια. Αυτό το δώρο, αυτό το δίχως όρια αγαθό δώρο του Θεού στους χριστιανούς, σε κάθε στιγμή της ζωής τους και για κάθε αμάρτημά τους, ενεργεί με την ίδια δύναμη. Καθαρίζει κάθε ψυχικό ρήπο, σώζει κάθε άνθρωπο που επικαλείται την εσπλαχνία του Κυρίου, έστω και στις τελευταίες στιγμές του, λίγο πριν από το σωματικό του θάνατο. Γιατί λοιπόν θέλετε να πεθάνετε Ισραηλίτες? Γι' αυτό χάνονται οριστικά οι χριστιανοί με τον αιώνιο θάνατο, επειδή σε όλη την επίγεια ζωή τους αθετούν τις υποσχέσεις που έδωσαν στο βάπτισμά τους και δουλεύουν στην αμαρτία. Χάνονται γιατί δεν δίνουν την παραμικρή προσοχή στο Λόγο του Θεού που τους καλεί σε μετάνοια. Παρόλα αυτά, λέει ο Χριστός μας, ότι εγώ σας βεβαιώνω ότι δεν θέλω τον θάνατο του ασεβούς, αλλά θέλω να επιστρέψει από τον αμαρτωλό του δρόμο και να ζήσει. Επιστρέψτε, επιστρέψτε από τον κακό σας δρόμο, αναφέρει πάλι ο ίδιος προφήτης. Γνώριζε ο Θεός την αδυναμία των ανθρώπων. Γνώριζε ότι και μετά το βάπτισμά τους θα έπεφταν σε αμαρτίες. Γι' αυτό θεσπίζει το φιλανθρωπότατο μυστήριο, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Το μυστήριο της μετανοίας στην Εκκλησία του, ένα μυστήριο με το οποίο οι χριστιανοί καθαρίζονται από κάθε αμαρτία. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται και η σκέψη μόνο της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντίθετα, τις αμαρτίες που δεν σκέφτεται κανείς να εξομολογηθεί, τις διαπράττει άφοβα συνεχώς σαν να βρίσκεται σε σκοτάδι. Με την εξομολόγηση διαλύεται η φιλία και η αγάπη που έχουμε στις αμαρτίες μας. Η απέχθεια προς τις αμαρτίες είναι το γνώρισμα της γνήσιας μετάνοιας της ψυχής και της σταθερής αποφάσεώς της να ζήσει ενάρετα. Αν συνήθισες να αμαρτάνεις, πρέπει να εξομολογείσαι πολύ συχνά. Έτσι σύντομα θα ελευθερωθείς από την εχμαλωσία της αμαρτίας και εύκολα θα ακολουθήσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό όλος χαρά. Μετάνοια λοιπόν, μετάνοια και εξομολόγηση μέσα στην Εκκλησία. Ο μυστηριακός τρόπος που έχει δοθεί από τον ίδιο το Θεό για να απαλλασσόμαστε από το βάρος της αμαρτίας. Και ενώ αυτό έχει δοθεί, δικαίως παραπονείται ο προφήτης και μας λέει, γιατί θέλετε να καταστρέφεστε, γιατί φτάνετε μέχρι το θάνατο και δεν έχετε ακόμη εκμεταλλευτεί αυτό που σας δόθηκε? Γιατί πολύ απλά, το κήρυγμα της μετανοίας στην εποχή μας τίνει να ατονίσει, για να μην μπούμε να εξαλειφθεί. Γιατί η εποχή μας μέσα στις πολλές πλάνες που έχει αρχίσει και οικειοποιείται, οικειοποιείται και μία άλλη πλάνη. Του να παρουσιάζουμε ένα Ευαγγέλιο της χαράς, της Αναστάσεως, της αγάπης του Θεού, αλλά ένα Ευαγγέλιο που δεν μας λέει την αλήθεια. Ένα Ευαγγέλιο που δεν μας τονίζει τον νόμο του Θεού, για να μην μας πιέσει. Οι άνθρωποι σήμερα, λένε κάποιοι, δεν μπορούν να ακούνε πολλά πρέπει, πολλά μην, πολλά δεν. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να τους λέμε τίποτα από αυτά.
και οδηγούν τα πράγματα σε μια άνευρη πνευματική ζωή, μέσα από την οποία ο άνθρωπος δεν καλλιεργεί τη μετάνοια. Έτσι λοιπόν μπορεί να εξομολογείται, μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά να μην καλλιεργείται η μετάνοια. Να μας χαϊδεύουν τα αυτιά με κάποιον τρόπο αυτοί που θα έπρεπε να μας οθήσουν στη μετάνοια με τρόπο δυναμικό και εμείς να παραμένουμε αθεράπευτοι. Έρχεται όμως ο αδιάψευστος λόγος του Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε το παν για να τελειώσουμε το σύνδεσμό μας με τις αμαρτίες, τη φιλία με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και τι λένε, να εξομολογείσαι, λέει, πολύ συχνά, αν συνήθισες να αμαρτάνεις, για να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να κόβεις το σύνδεσμο με την αμαρτία. Και έλεγε κάποιος μια ωραία παρομοίωση, ότι αν παρομοιάσουμε, λέει, τα πάθη μας και

Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός πρέπει διαρκώς να τρέχει στη μετάνοια και μέσα από την εξομολόγηση και μέσα από τα δάκρυα της μετανοίας και μέσα από το λογισμό της μετανοίας και μέσα στην εξομολογητική προσευχή που πρέπει να κάνει κάθε μέρα ο καθένας προς τον Χριστό μας. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά αυτό το μέγα δέντρο της αμαρτωλότητός μας θα πέσει και στη θέση αυτού θα φυτρώσει εκείνο το δέντρο, το ευσκιόφυλλο, εκείνο το ωραίο, το καλύκαρπο που θα έχει γεμίσει από τους καρπούς, τους αγαθούς, τους ευαγγελικούς της μετανοίας. Θα έχει γεμίσει από τους καρπούς των κόπων μας, των κόπων της μετανοίας.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου

0: που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου το απόγευμα και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Όποιος όμως, αναφέρει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντζιανίνοφ, με την ελπίδα της μετάνοιας αμαρτάνει εκούσια και προμελετημένα, είναι δόλιος στις σχέσεις του με το Θεό. Τον άνθρωπο αυτό τον βρίσκει, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, απροσδόκητα ο θάνατος. Και έτσι δεν προλαβαίνει να μετανοήσει, όπως είχε υπολογίσει, και να ζήσει ενάρετα. Με την εκούσια αμαρτωλότητα, αδελφοί μου, χάσαμε την Αγία Αγνότητα. Την αγνότητα την ανέγγιχτη, όχι μόνο από την έμπρακτη αμαρτία, μα και από τη γνώση του κακού. Χάσαμε όμως και την καθαρότητα με την οποία βγήκαμε από την κολυμβήθρα του αναγεννητικού βαπτίσματος. Το ένδυμα της ψυχής μας, που το έκανε κατάλευκο λυτρωτής, το λερώσαμε στην πορεία της ζωής μας με διάφορα αμαρτήματα. Ένα λουτρό μας έμεινε για να πληθούμε και να καθαριστούμε ψυχικά. Το λουτρό της μετανοίας. Τι θα γίνει αν αδιαφορήσουμε γι' αυτό? Τότε αναπόφευκτα θα παρουσιαστούμε στο Θεό με τις ψυχές ρυπαρές από την αμαρτία και εκείνος, αφού θα τις κοιτάξει δίκαια και ίσως και αυστηρά, θα τις καταδικάσει στη φωτιά της γέεννας. Αν όμως ο άνθρωπος αναγνωρίσει τα αμαρτήματά του και αποφασίσει ειλικρινά να μετανοήσει, να τι θα κάνει ο Θεός, αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας. Αν οι ψυχές σας είναι κόκκινες από τις αμαρτίες, εγώ θα τις κάνω άσπρες σαν το χιόνι, και αν είναι κατακόκκινες θα τις κάνω κάτασπρες σαν το μαλλί. Αν όμως ο άνθρωπος περιφρονήσει την τελευταία τούτη κλίση του σε μετάνοια από τον πολυέσπλαχνο Θεό, τότε, όπως ο ίδιος τον προειδοποιεί, θα χαθεί τελειωτικά. Αν όμως δεν θελήσετε να με ακούσετε, θα γίνετε του ξύφους τροφή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα να μας υπενθυμίζει ο Άγιος Ιγνάτιος μέσα από τους πατέρες και τους προφήτες και τους Αγίους της Εκκλησίας, ότι η μετάνοιά μας χρειάζεται να έχει και ειλικρίνεια, να έχει και εντιμότητα, να μην είμαστε, θα τολμήσω να πω, απατεώνες στη σχέση μας με το Θεό, να είμαστε έντιμοι, να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να προσπαθούμε όσο μπορούμε την κάθε φορά. Και αν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, να μην πηγαίνουμε ασυναίσθητα και προμελετημένα, απλά για να σβήσουμε με έναν εμπορικό τρόπο τα χρέη μας και εύκολα και γρήγορα να αρχίσουμε να χρεωνόμαστε και πάλι απέναντι στο Θεό. Όχι. Αυτό κρύβει μια δολιότητα. Θα αμαρτήσω τώρα που είμαι νέος και θα μετανοήσω στα γεράματα, λέει κάποιος. Θα αμαρτήσω σήμερα και αύριο θα μετανοήσω. Ξέρει κανείς αν το αύριο του ανήκει? Ακόμη και το επόμενο πεντάλεπτο μας ανήκει? Θα προλάβουμε να μετανοήσουμε? Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Και αν με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε, τελικά θα μπορέσουμε να ακούσουμε από το Θεό ότι συγχωρεθήκαμε εν ημέρα κρίσεως? Ή θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση γεμάτη από ενοχές, γεμάτη από τύψεις και χωρίς καμία αίσθηση ότι έχουμε πράξει το χρέος μας, και αναγκαστικά τότε θα βρεθούμε αναπολόγητοι και θα πέσουμε τροφή στο ξύφος της κρίσεως. Ο Θεός μακρόθυμα βλέπει τα αμαρτήματά μας και περιμένει τη μετάνοιά μας, και εμείς του δείχνουμε τόση καταφρόνια στην αγαθότητα και τη μακροθυμία του? Δεν διορθωνόμαστε? Χρειάζεται τώρα, σήμερα, αδελφοί μου, ο καθένας από μας, και εμείς που τα λέμε και εσείς που τα ακούτε, να κάνουμε την στροφή μας την ολοκληρωτική, την αποφασιστική. Και αν μετά από λίγο μας κλέψει πάλι η αμαρτωλότητά μας, πάλι να προσπαθήσουμε. Και αν ξαναπέσουμε, και πάλι να σηκωθούμε. Και όπως ένα παιδάκι που παίζει, πέφτει πολλές φορές κάτω, αλλά καμιά φορά δεν κάθεται κάτω μόνο να κλαίει, αλλά τι κάνει? Ζητάει τη βοήθεια των μεγαλυτέρων και του μπαμπά του και της μαμάς για να σηκωθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει και εμείς να σηκωνόμαστε, να μην μένουμε κάτω πεσμένοι. Συχνά λοιπόν να μετανοούμε. Όλη την ώρα της ζωής μας να μετανοούμε. Όλο το χρόνο της ζωής μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία τι λέει? Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών
εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Να ζητήσουμε δηλαδή από το Θεό όλο μας το χρόνο να τον περνάμε με ειρήνη αλλά και με μετάνοια. Και η μετάνοια είναι αυτή που φέρνει και την ειρήνη. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα λόγο πολύ παρήγορο. Να πείτε λέει εγώ μεν ως άνθρωπος ήμαρτον, σύ ως Θεός συγχώρησον. Με αυτή την άνεση του τέκνου προς τον Πατέρα να γυρίσετε και να μιλήσετε και να πείτε ότι εγώ είμαι άνθρωπος και έπεσα, αλλά αυτό έχει ταπείνωση, έχει επίγνωση της καταστάσεώς μας. Εσύ που είσαι Θεός, συγχώρεσέ με. Και αυτό ξέρετε τι έχει μέσα. Έχει απόλυτη, ακλόνητη εμπιστοσύνη στην αγαθότητα του Κυρίου και την αγάπη Του και στη διάθεσή Του να μας σώσει. Ήμαρτες λέει, ησύχασον. Πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αμάρτησες, ησύχασε. Δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται ταραχή. Δεν χρειάζεται θλίψη υπερβολική που φτάνει στα όρια της κατάθλιψης. Γιατί αυτό τι δείχνει. Δείχνει τον εγωισμό μας. Ότι πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα και μάλλον χωρίς το Θεό. Γι' αυτό και καμιά φορά ο Θεός παραχωρεί την πτώση για να μας δείξει την κατάστασή μας. Ήμαρτες, ησύχασον. Και αφού ησυχάσεις και πεις Θεέ μου έσφαλα, τότε τρέξε κατευθείαν στην αγκαλιά Του. Και άρχισε να κοιτάζει μόνο μπροστά, μόνο προς το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Να κάνεις το καλό και να αποφεύγεις το κακό. Και με αυτόν τον τρόπο, με την εργασία των εντολών του Θεού, θα απεκδηθούμε από όλη την αμαρτωλότητα η οποία έρχεται με έναν τρόπο δυναστικό να μας τραβάει διαρκώς προς τα πίσω. Να μας ρίχνει όλο ένα και πιο χαμηλά για να μας πει ότι δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτε. Ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι όλο και πιο ράθυμος. Όλο και πιο αδιάφορος απέναντι στο Θεό και τον αιώνιο προορισμό σου. Άρα τελεύτα. Πέθανε. Τελείωσε. Πάψε να υπάρχεις και μαζί με σένα να υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα για τη σωτηρία σου. Πόσοι άνθρωποι υπερευαίσθητοι και με έναν αδιόρατο εγωισμό που δεν τον καταλαβαίνουν φτάνουν σε κινήσεις απελπισίας και απογνώσεως. Καμιά φορά και στην αυτοχειρία απογοητευμένοι από τον εαυτό τους και από τις αποτυχίες τους, είτε τις κοσμικές και επίγειες, είτε ακόμη και τις πνευματικές. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου. Ο διάβολος θέλει να μας κρύβει την αγάπη του Θεού, να μας φορτώνει με αμαρτήματα για να μας πει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθεί κανένας που θέλει να λέγεται χριστιανός. Γιατί ο χριστιανός ελπίζει στο Χριστό, δεν ελπίζει στον εαυτό του, στις δικές του δυνάμεις, στη δική του αγαθότητα. Ελπίζει στην αγαθότητα του Ιησού Χριστού που είναι ο σωτήρας και λυτρωτής μας. Εμείς, μολονότι επλάστημεν από το Θεό, λίαν καλοί και ήμασταν αγαθοί από την πλάση μας, παρόλα αυτά πέσαμε. Και από τότε που πέσαμε υποκείμεθα σε φθορά και σε αμαρτία. Και είμαστε έτοιμοι για να διαπράξουμε τα χειρότερα πράγματα. Άρα λοιπόν μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα. Είναι λοιπόν φυσικό να πέφτουμε στις αμαρτίες. Εκείνος που μας βγάζει από αυτή τη διαδικασία είναι ο Χριστός. Όσο πιο πολύ τρέξουμε στο Χριστό, όσο πιο πολύ αναφερόμαστε στο Χριστό, όσο πιο πολύ ενθυμούμαστε το Χριστό, όσο πιο πολύ ο Χριστός γίνεται η ανάσα μας, η ζωή μας, οι βρώσεις και οι πόσεις μας, τόσο περισσότερο γεμίζουμε από το Χριστό και είμαστε έτοιμοι από άγριοι, από τα πάθη, να γίνουμε Άγιοι και να ζούμε μέσα στη θεϊκή μακαριότητα, την οποία ο Θεός μας καταδέχεται να μοιράζεται και με εμάς τους ταπεινούς. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανένας λόγος απελπισίας. Θάρση τέκνων. Ακούγεται από το στόμα του Χριστού μας. Θάρση και πορεύου.

Έτσι λοιπόν μην απελπιζόμαστε. Δεν πρέπει, λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, σε καμιά περίπτωση να συστέλουμε την πίστη μας. Ουδέποτε να σκεφτεί κανείς ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε στην ολοκληρωτική μετάνοια στην οποία μας κάλεσε ο Χριστός μας. Θα φτάσουμε χάρη τη Χριστού. Ουδέποτε είναι ικανή μόνη η ανθρώπινη ενέργεια και προσπάθεια να φτάσει εκεί. Αυτό είναι εγωιστικότατο και οι πατέρες το κατεδίκασαν. Γι' αυτό ο Ιησούς μας τόνισε με έμφαση ότι χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν. Άρα ποτέ να μην συσταλείτε, ποτέ να μην κατεβαίνετε στη μικροψυχία εφόσον διαπίστεως βαδίζομεν. Ποτέ να μην λέγετε δεν θα φτάσουμε εμείς στην απάθεια, δεν θα φτάσουμε στον αγιασμό, δεν θα μιμηθούμε τους πατέρες μας. Αυτό είναι βλάσφημο. Θα τους φτάσουμε επειδή το θέλουμε και εφόσον το θέλουμε θα μας το δώσει ο Χριστός μας γιατί το θέλει και εκείνος. Μένοντας πιστοί, λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, και μη υποχωρούντες κατά πρόθεση, οπωσδήποτε θα το πετύχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότης. Έξω από αυτή τη γραμμή οι πατέρες δεν παραδέχονται άλλοι. Έξω από αυτή θεωρείται πλέον απόγνωση. Δεν υπάρχει το «δεν μπορώ» πλέον. Πώς δεν μπορείς? Δια του Χριστού ισχύομαι, δια του Χριστού δυνάμεθα. Πάντα ισχύομεν εν το ενδυναμούντι ημάς Χριστό, κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που μπορεί να λάβει ο κάθε αμαρτωλός. Πόσο από τη μια μεριά αδύναμοι είμαστε μόνοι μας, αλλά και πόσο παντοδύναμοι με τη χάρη του Χριστού μας. Πόσο κοντά είναι η αγιότητα σε εμάς τους αμαρτωλούς. Πότε όμως? Όταν έχουμε σταθερή πίστη ότι ο Χριστός θα μας βοηθήσει και όταν σταθερά προσπαθούμε να μην υποχωρούμε στην αμαρτία, να μην το κάνουμε τουλάχιστον εκουσίως, να μην το κάνουμε ενσυνείδητα. Όταν μείνουμε πιστοί λοιπόν σε αυτό το δρόμο, δεν υπάρχει χώρος για απόγνωση και δεν υπάρχει και δεν μπορώ. Μπορούμε γιατί μπορεί ο Χριστός, και αφού ο Χριστός μπορεί και θέλουμε και εμείς, μπορούμε και εμείς. Και ας πάμε λίγο παρακάτω στα όμορφα λόγια του γέροντος Ιωσήφ, του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή. Κοιτάξτε το όριο της μετανοίας, πώς αποκαλύπτεται μέσα στη γραφή. Ο Πέτρος ερώτησε τον Ιησού μας: «Κύριε, καλά είναι έως 7 φορές να συγχωρώ αυτόν που μου φταίει?» Ο Πέτρος, ατελής όντας τότε, μη δεχθείς την έλαμψη της χάριτος, σκεπτόταν ανθρωπίνος. Ενόμιζε με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με την αυστηρότητα του Μωσαϊκού νόμου ότι έκανε μεγάλη οικονομία. Έφτασε όχι μία αλλά 7 φορές να συγχωρεί. Και ο Ιησούς μας, ερμηνεύοντάς του το πνεύμα της Εκκλησίας, του λέει όχι 7 αλλά 77, για να τονίσει έτσι το απεριόριστο της μετανοίας. Η ζωή μας εδώ είναι ένα 24ωρο επαναλαμβανόμενο. Αν και σε όλες τις στιγμές είμεθα πάντοτε έτοιμη, με νέες αποφάσεις, η πρόθεσή μας είναι σωστή, το πνεύμα πρόθυμο, η σάρξ όμως είναι ασθενής. Και δεν είναι μόνο η σάρξ. Μαζί με τη σάρκα, με τη φύση, υπάρχουν οι έξεις, οι συνήθειες, οι τόποι, τα περιβάλλοντα, τα πρόσωπα, τα πράγματα και ο ίδιος ο διάβολος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν την αντίθεση και μένει σε εμάς μόνο η πρόθεση η δική μας και η ενεργούσα μυστηριωδώς Θεία Χάρης που είναι παντοδύναμη. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμαστε και θεωρητικά όλα αυτά είναι εύκολα, πρακτικά όμως είναι δύσκολα όπως ο καθένας γνωρίζει από την πείρα του. Αποφασίζουμε κάθε πρωί, κάθε στιγμή ότι από τώρα και στο εξής δεν θα υποδουλωθούμε στα πάθη. Ναι, αλλά τα πάθη ούτε αφορίζονται ούτε εξορκίζονται για να τους πούμε φύγετε και δεν σας θέλουμε και να φύγουν. Θέλουν τιτανική μάχη και αντίδραση για να φύγουν. Και αυτό γίνεται όταν νικήσει η χάρις, όχι ο άνθρωπος. Διότι τα πάθη και οι αρετές είναι υπεράνω της φύσεώς μας. Δεν τα πιάνουμε, δεν τα ελέγχουμε. Αυτά μόνο η Θεία Χάρις θα τα διώξει. Θα απελάσει τα πάθη και θα ελκύσει τις αρετές. Πότε όμως? Όταν εμείς επιμένουμε. Γι' αυτό ο Ιησούς μας
τόνισε την υπομονή και την επιμονή. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Και στις προσευχές ακόμη λέει «Κρούετε, ζητείτε, μη εκακείτε εν τες προσευχές». Και αναφέρει τα παραδείγματα εκείνα με τα οποία μας ντροπιάζει. Αν σας ζητήσει το παιδί σας ψωμί, θα του δώσετε πέτρα. Αν σας ζητήσει να του δώσετε ψάρι, θα του δώσετε φίδι. Αν εσείς λοιπόν που είστε πονηροί δίνετε δώματα αγαθά στα παιδιά σας. Ο ουράνιος πατήρ δεν θα δώσει πνεύμα άγιο σε εκείνους που το ζητούν. Και υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν θα δώσει. Είναι αδύνατο να καταργηθούν οι θείες αυτές υποσχέσεις. Ο Ιησούς μας λέγει ότι ο ουρανός και η γη παρελέψονται, οι δε λόγοι μου ούμοι παρέλθουσι. Γι' αυτό το σκοπό ήρθε ο Υιός του Θεού στη γη. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός λόγος να υποστεί την κένωση, ημι μόνο για την επιστροφή του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Αγάπης. Αυτή είναι η κενή κτήσης που είναι ανωτέρα της προηγουμένης. Βλέπουμε λοιπόν πόσο παρήγορα ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής μας λέει ότι εμείς πρέπει με υπομονή και επιμονή να επιμένουμε στον αγώνα, να αγωνιζόμαστε. Και τότε ο Θεός θα δει τη διάθεσή μας, θα δει την πρόθεσή μας και θα ενεργήσει σύμφωνα με αυτήν. Θα στείλει τη Θεία Χάρη να μας ενισχύσει και να μας βοηθήσει στο δρόμο της μετανοίας και θα μας δώσει τη Βασιλεία Του επειδή μας την έχει υποσχεθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται καμία απογοήτευση. Αντιθέτως, χρειάζεται μια σφοδρή στροφή της ψυχής προς το Χριστό. Κάθε φορά που έρχεται το κτίνος της αμαρτίας να μας δαγκώσει, εκείνη τη στιγμή εμείς να τρέχουμε κατευθείαν στην αγκαλιά του Θεού Πατρός. Να ζητάμε από το Χριστό μας να μας σώσει. «Ιησού μου Χριστέ μου, ελέη σών με να κραυγάζουμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον με», να λέμε στην Παναγία Μητέρα του Χριστού μας. «Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών». Και τότε πραγματικά θα βλέπουμε τον ουρανό ολόκληρο να συγκαταβαίνει και να έρχεται να ενισχύσει τον αγώνα μας. Όχι επειδή το είπαμε, αλλά επειδή δείξαμε τη διάθεσή μας με αυτόν τον τρόπο και επειδή προσπαθούμε, κάνουμε την μικρή προσπάθεια. Και ξέρετε, ο Θεός και τη μικρή προσπάθεια την υπολογίζει πάρα πολύ. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία και όταν αρχίσει και ρέπει προς τον Χριστό, τότε πραγματικά εκείνος συγκινείται και βλέπει τον αγώνα του παιδιού του και δεν το αποστρέφεται. Δεν γυρνάει το πρόσωπό του αλλού, αλλά γίνεται ο πιο στοργικός, ο πιο αγαπητικός πατέρας που μπορεί να υπάρξει και μας περιθάλπει και μας στέργει με την αγάπη του και προσπαθεί να μας περιμαζέψει για να μας δώσει όλα όσα μας έχει υποσχεθεί. Έτσι λοιπόν, ας συνεχίσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Όταν θέλουμε να σωθούμε, αγωνιζόμεθα να αποβάλουμε τα πάθη μας και επιθυμούμε διακαώς να κατοικήσει μέσα μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μας δείξει αυτή τι θέλει να κάνουμε. Είναι αυτό που μας είπε ο Ιησούς μας. «Ζητείτε πρώτο τη Βασιλεία των Ουρανών και τα υπόλοιπα προστεθήσετε ημίν». Επομένως, να μένετε πιστοί στις καλές σας αποφάσεις, έστω και αν χιλιάκις επιχειρήσετε και δεν επιτύχετε. Μην νομίσετε ότι άλλαξε κάτι. Ούτε εμείς αλλάξαμε, ούτε ο Θεός, ούτε φυσικά και ο διάβολος. Το «ετείτε και λείψεστε» είναι πραγματικό της, μας λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εφόσον ετήσαμε, θα λάβουμε. Εφόσον ζητήσαμε, θα μας δώσουν. Εφόσον εκρούσαμε, θα μας ανοίξουν. Ο ήλιος είναι δυνατόν να μην ανατύλει, αλλά εμείς δεν είναι δυνατόν να αποτύχουμε. Το μείζον το έδωσε. Δεν θα δώσει το ελάχιστο. Έτι αμαρτωλών όντων ημών υπερ ημών απέθανε. Αν λοιπόν αυτό σταυρώθηκε δια του σταυρού, κατήργησε την αμαρτία και εσφράγισε το διαβατήριο της εισόδου μας στη ζωή, παρέχοντας και άφεση αμαρτιών σε μας, τώρα απομένει σε μας να κάνουμε λίγη υπομονή. Να μην γυρίσουμε πίσω, αλλά να αναμένουμε ως δούλοι των Κυριών μας. Και αυτός θα έρθει και θα φωνάξει τον καθένα από μας. Και θα απαντήσουμε κι εμείς με καύχημα. «Παρόντες Κύριε, εδώ είμεθα. Αφή στιγμής μας εκάλεσες,
αναμέναμε πότε θα έλθεις να μας δώσεις την επαγγελία. Οπότε θα ακούσουμε κι εμείς το ευδούλη αγαθή και πιστή, εισέλθετε εις την χαράν του Κυρίου σας. Ας αξιωθούμε, αδελφοί μου, με τις ευχές όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου και Πανάγνου Μητρός του Κυρίου μας και με τη χάρη του Χριστού μας, να ακούσουμε κι εμείς αυτή τη μακαρία φωνή που θα μας καλεί στη χαρά του Παραδείσου, στον τόπο εκείνο που δεν θα υπάρχει ούτε φθορά, ούτε αμαρτία, ούτε θάνατος, ούτε τίποτε που θα σκιάζει την ύπαρξή μας. Εκείνη την χώρα που θα είναι η χώρα του φωτός, η χώρα της Βασιλείας του Ιησού Χριστού.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών, και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Όσα σύνδεδον κόδωνε νέα ζώνη σου.
3: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές έναν πρωτοψάλτη καλήφωνο, έναν άρχοντα πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως Πειραιός, έναν δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής, έναν ταπεινό ένθεο εργάτη του Αναλογίου. Γεννήθηκε στην Πελοπόννησο, στο χωριό Πρόσημνα του νομού Αργολίδος. Ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στη βυζαντινή μουσική ως μαθητής πρώτης γυμνασίου στο Άργος, με δάσκαλο τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου Άργος, κύριο Αλέξανδρο Μπιτζή. Μετά το πέρας των γυμνασιακών σπουδών στην Αργολίδα, γράφτηκε στο Δίο Αθηνών, στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, με καθηγητές τους κυρίους Ιωάννη Μαργαζιώτη και Σπυρίδωνα Περιστέρη. Παράλληλα, σπούδασε την Ευρωπαϊκή Μουσική και αξιώθηκε του διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής με το βαθμό άριστα. Διορίστηκε καθηγητής μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση και συνταξιοδοτήθηκε το 2010. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας και κατόπιν δίδαξε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση της χοροδίας με εξαίρετες εμφανίσεις. Ως πρωτοψάλτης τίμησε το Αναλόγιο στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Εγάλεο και ψάλλει ως σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Το 2015 τιμήθηκε από τον Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ με το οφίκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου. Έχει μελοποιήσει πλήρεις ακολουθίες Αγίων, τους παρακλητικούς κανόνες της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, του Τιμίου Προδρόμου, δοξαστικά Αγίων, λειτουργικά στους 8 οίκους που σύντομα θα εκδοθούν, και πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο Θεωρητικό της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι ψάλτες, είναι ο κύριος Νίκος Σωτηρίων, άρχον πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Πειραιός. Κύριε Σωτηρίου, σας καλωσορίζω στην σημερινή εκπομπή εδώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές και θα ήθελα να πω ότι εκτός από την χαρά μου σήμερα είμαι και βαθιά συγκινημένος, διότι ήσασταν φίλος με τον μακαρίτη, τον πατέρα μου, ιατρό Νικόλαο Λιλιόπουλο, που ήσασταν συνεργάτες στη Μητρόπολη Νικαίας ως καθηγητές. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και σε εσάς προσωπικά και στον κόσμο όλο καλή χρονιά και ευλογημένη και αγιασμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ο γιος του φίλου μου, του Νίκου του Λιλιόπουλου του Μακαριστού, με τον οποίο περάσαμε στιγμές ευλογημένες και στην διδασκαλία, αλλά και σε επισκέψεις μοναστηριών στο Άγιο Όρος, στο Γέροντα Άγιο Παΐσιο σήμερα και σε άλλους πόλους. Ευχαριστώ πολύ και χαιρετώ και εγώ όλους τους θεατές και ακροατές.
5: Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα παιδικά σας χρόνια. Πότε σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε βυζαντινή μουσική, Ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σας μέχρι τη στιγμή που αναλάβατε για πρώτη φορά αναλόγιο?
6: Μάλιστα. Από μικρό παιδί ο Θεός μου έδωσε τη χάρη με τη μουσική, και όταν λέω μουσική εννοώ τραγούδια τώρα. Ό,τι τραγούδι έβγαινε στον ορίζοντα, στα ραδιόφωνα, εγώ 4-5 χρονών, 6-7 χρονών, αμέσως τα μάθαινα χωρίς προσπάθεια και τα τραγουδούσα. Οι μεγάλοι στο χωριό τώρα, στα καφενεία, με φωνάζανε: «Νικολάκη, έλα εδώ». Εγώ νόμιζα κάποια δουλειά θα θέλανε. «Πες μας αυτό το τραγούδι». Απονείρευτος εγώ το έλεγα. Μόλις πήγα όμως 11 χρονών και μετά, δεν τους έλεγα. Ντρεπόμουν. Μέχρι εκεί τι ήτανε? Μια παρουσία του ταλέντου, του εμφανούς ταλέντου που ο Θεός μου δώσε στη μουσική. Οι παππούδες μου τώρα και του πατέρα μου και της μάνας μου, οι γονείς, οι πατεράδες, ήσαν ιεροψάλτες του χωριού. Δεξιά ήταν της μάνας μου ο πατέρας, ο οποίος ήξερε πιο πολλά γράμματα, έψαλε. Αλλά δεν είχε τη γλυκύτητα που είχε ο Νίκος Σωτηρίου, που ακούω και εγώ στο όνομά του, που ήταν αριστερός. Στο χωριό με έμαθε ο παππούς το πρώτο τροπάριο του Αγίου Νικολάου. «Έλα εδώ, παιδί μου», λέει, «θα σου μάθω το τροπάριό μας. Κανόνα πίστεως». Μετά από χρόνια που ήρθε η ώρα και το τσέκαρα εγώ, γιατί το έμαθα μηχανικά, όπως μου το είπε, το έμαθα. Μετά όμως που έμαθα μουσική, εγώ τσεκάρισα και λέω: «Όπα, ψάναν σωστά οι παππούδες». Αυτά μέχρι το δημοτικό, τέλος δημοτικού. Στο γυμνάσιο, τώρα πάω στο Άργος με την αδερφή μου. Την πρώτη Κυριακή πάω στον Αγίο Πέτρο Άργος. Ανάβω κερί και ακούω ιεροψάλτες πιο καλούς στη φωνή από τους παππούδες μου. Και χωρίς να το καταλάβω, μετά από το κερί, αντί να κάτσω σε ένα κάθισμα κάτω, τα πόδια μου με πήγανε στο διάδρομο μέχρι κάτω από τον δεξιό ιεροψάλτη. Κοιτούσα όταν έψελε ο δεξιός ιεροψάλτης, τέλειωνε, κοιτούσα τον αριστερό. Κοιτούσα, φωτίζει ο Θεός τώρα τον ψάλτη και μου λέει: «Έλα εδώ πάνω, ρε. Από πού είσαι εσύ?» Μικρός τώρα, πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή 11,5 χρονών. Λέω: «Από το χωριό Πρόσημνα». «Από το, την Πρόσημνα είσαι», λέει. «Ανέβα πάνω, για πες μου». «Ή, το λέω εγώ». «Πω, του το λέω. Θα έρχεσαι κάθε Κυριακή εδώ», μου. Γιατί τα λέω αυτά?
5: Ήλεξε την τονικότητα.
6: Ναι, ήθελε να δει αν έχουμε αυτή μουσικό.
5: Ναι.
6: Αυτά γιατί τα τονίζω? Θα πει κάποιος: «Περιτά τα λέτε». Όχι. Θα δείτε το χέρι του Θεού πάντα οδηγεί και εγώ ακολουθώ. Πηγαίνω εκεί λοιπόν και ξεκινάει τότε για πρώτη φορά, ενώ ήμουν πρώτη γυμνασίου, σχολή Βυζαντινής μουσικής στο Άργος με δάσκαλο τον Αλέκο τον Πιτζή, ο οποίος είχε τελειώσει ο δύο εδώ στην Αθήνα και είχε τα προσόντα. Ξεκινήσαμε 20 μαθητές, τελειώσαμε 7, γιατί μετά από τα διαστήματα άρχισαν κόβανε. Διαστήματα τρίτης, τετάρτης, πέμπτης, φεύγανε. Οι ακροατές τώρα που ξέρουν μουσική, όταν φτάσαμε στα Γοργά, άρχισαν να φεύγουν κι άλλοι. Και μείναμε 7. Και γραφτήκαμε για το δεύτερο έτος 5. Για 5 άτομα τώρα σταμάτησε η σχολή. Σου λέει 5 άτομα. Εγώ συνέχισα να είμαι στο αναλόγιο. Μετά πήγα 3 χρόνια στο Λύκειο το σημερινό, στο Ναύπλιο. Δεν συνέχισα μουσική βυζαντινή, αλλά πήγαινα στην εκκλησία κανονικά και στους ιεροψάλτες για ισοκράτημα. Τελειώνει οι γυμνασιακές σπουδές και λέγα του πατέρα μου, ήδη από την τρίτη γυμνασίου μου, λέγε: «Τι θες να γίνεις?» Εγώ δεν ήξερα μουσικός και τέτοια τους όρους. «Θα γίνω τραγουδιστής». Εννοώντας μουσική εγώ, αλλά τους τραγουδιστές ήξερα. «Εσύ», μου λέει, «δεν θα φυτρώσεις ούτε εκεί που τέλος πάντων οι άλλοι». Γιατί? Γιατί φοβόταν, επειδή και ο ίδιος έπαιζε λαούτο και τραγουδούσε στα λαϊκά πανηγύρια κτλ., ήξερε το φύραμα των τραγουδιστών. Και σου λέει: «Άμα τώρα τον ενθαρρύνω και μου γίνει τραγουδιστής και μπλέξει, καήκαμε». Και εγώ λέω από μέσα μου: «Δεν πάει να λες εσύ, από μέσα μου. Εγώ θα γίνω». Έρχομαι λοιπόν τέλος τώρα λυκείου με τα σημερινά δεδομένα και λέω: «Πατέρα, θα πάω στο ΟΔΙΟ». «Να πας, παιδί». Δίνουμε εξετάσεις τότε, κατατακτήρες, ήταν για να δώσουν υποτροφία σε μαθητές καλήφωνος της Βυζαντινής. Έδινε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε 10 άτομα κάθε χρόνο αυτό το βραβείο, να το πούμε έτσι, Και οι σπουδές μέχρι τέλος, μέχρι να ολοκληρωθούν, ήταν δωρεάν. Πλήρωνε πάντα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ από αυτή τη θέση και άλλη μια φορά. Οπότε, μου λέει η επιτροπή που ήταν εκεί, ο κύριος Μαργαζιώτης, ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Παλάντιος και της Ευρωπαϊκής κτλ. Παιδί μου, τι θα μας πεις, λέει, για να σε ακούσουμε. Θα πω, λέω, το απολυτίκιο ότε κατήλθες. Ήχος δεύτερος, εγώ δεν ήξερα διαστήματα τώρα και αρχίζω. Ότε κατήλθες. Πρόσεχε, παιδί μου, λέει ο Περιστέρης, για άκουμε. Ταραμ, ότε. Το παίρνω εγώ και ασυνείδητα τελείω. Φτάνει. Πήρες. Γιατί αφού με έβαλες το αυλάκι με τα και χαμηλωμένα, συνέχισα εγώ χωρίς να ξέρω και χαμηλωμένα. Ναι. Πήρες, μου λέει, την υποτροφία. Στο τέλος, λέω, κύριε Περιστέρη, έχω τελειώσει και το πρώτο έτος στο Άργος. Α, σε 10 μέρες έχουμε κατατακτήρες. Έλα να μπεις δεύτερο. Διάβασε το πάλι, λέει, και έλα να μας δώσεις. Περνάω δεύτερο, το οποίο δεύτερο, πρώτο και δεύτερο έχει ο κύριος Περιστέρης. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο έχει ο κύριος Μαργαζιώτης, ως πιο παλαιός. Γράφουμε και στην Ευρωπαϊκή Μουσική. Στο σολφέζι είχα τον κύριο Μαργαζιώτη, πρώτο σολφέζι. Δίνω τέτοιες λεπτομέρειες γιατί θα δείτε ότι πάντα είναι το χέρι του Θεού μπροστά. Με τον κύριο Μαργαζιώτη στην Ευρωπαϊκή τα πάμε περίφημα. Τον εκτιμάω, με αγαπάει κτλ. Τον κύριο Περιστέρη στο δεύτερο έτος άριστα. Και δύο φορές, σίγουρα μπορεί και τρεις, μπήκα στο τρίτο έτος μέσα για να δω τι γίνεται. Όχι για να παρακολουθήσω. Ο κύριος Μαργαζιώτης, χωρίς να το ξέρω εγώ, σημειώνει στον κατάλογό του Νικόλαο Σωτηρίου, ακροατής τρίτου. Έρχονται εξετάσεις τώρα. Δίνουμε για το δεύτερο. Μας λένε του τρίτου, γιατί πίσω από το Δύο Αθηνών το παλαιό έχει έναν κήπο εκεί και έχει και τα παγκάκια. Άντε, λέει, εσείς του δεύτερου. Καλή επιτυχία. Είπαν οι του τρίτου τώρα. Πάμε πάνω. Δίνω, το περνάω, κατεβαίνω κάτω. Κανονικά πρέπει να φύγω. Έμεινα πάλι να πω κι εγώ καλή επιτυχία στους του τρίτου έτους. Ανέβηκαν επάνω, δεν ήσαν πολλοί. Ξαφνικά βγαίνει ένας από πάνω από το παράθυρο. Ρε Νικό, τι του λέω. Έλα πάνω, τι του λέω. Έλα πάνω. Τι είχε γίνει, ο κύριος Μαργαζιώτης είπε, πού είναι ο κύριος Σωτήριος. Αυτοί ξέρανε ότι είμαι εγώ κάτω γιατί μιλούσαμε πριν. Πάω πάνω, σαστισμένος, τι θέλετε. Έλα το παιδί μου, μου λέει ο κύριος Μαργαζιώτης. Μου ανοίγει χέρσονα βυσωτό κονεργές καταβασίες. Εγώ δεν τις είχα διδαχθεί, αλλά τι γίνεται. Επειδή είχα σταθερά θεμέλια στο δεύτερο έτος και στο πρώτο και στο δεύτερο, ξεκίνησα να λέω. Ωραία, μου λέει. Οκτώ. Πες μου τώρα, μου λέει, τι είναι οι χρώες. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά. Μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Περνάς τώρα, μου λέει, θα πας τέταρτο. Διάβασε το καλοκαίρι τη θεωρία, μου λέει. Και έλα να δώσει το Σεπτέμβρη με τις επαναληπτικές. Δίνω και έτσι μου χαρίζει ο κύριος Μαργαζιώτης. Και ένα έτος ακόμα. Άκουσε, Κυριάκο, τώρα ευλογημένο. Την επόμενη χρονιά, με χαρά εγώ, πάω, είχε πάρει ο κύριος Περιστέρης τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και ο κύριος Κουζινόπουλος, ο Λάζαρος, πρώτο, δεύτερο. Πάω στη γραμματεία. Πού είναι ο κύριος Μαργαζιώτης, ήταν μια γιαγιούλα τότε. Παιδί μου, συνταξιοδοτήθηκε. Δεν μας είχε πει τίποτα.
5: Σε ποια χρονολογία μιλάμε?
6: 72-73. Τέλος 73, δίδαξε. Ναι. Αλλά αρχή Σεπτέμβρη 73, δεν ήταν εκεί.
5: Μάλιστα.
6: Τότε πήρε σύνταξη.
5: Μάλιστα.
6: Από το 2.
5: Πολύ συγκινητικό πράγμα.
6: Είναι συγκινητικά και σου λέω, τα πράγματα οδηγούνται, πάνε μόνα τους.
5: Μάλιστα. Πτυχίο, δίπλωμα, πού.
6: Άκου τώρα. Με τον κύριο Περιστέρη, είχαμε άρεστη συνεργασία. Τα μαθήματα, εγώ είχα ένα... για τους μαθητές τους σημερινούς, αλλά άτομα. Δεν έλειπα ποτέ. Μπορεί μια μέρα να μην είχα διαβάσει, στο μάθημα θα πήγαινα. Αυτή ήταν η τακτική μου πάντα. Ανέλειπος. Οπότε, παίρνω το πτυχίο πριν πάω στρατιώτης. Πάω στρατιώτης και επειδή παράλληλα τρέχανε και ευρωπαϊκές σπουδές, θα συνέχιζα μετά το στρατό, τέταρτο και πέμπτο σολφές, τις αρμονίες, μουσική μορφολογία, ιστορία μουσικής και τα λοιπά που σας ζαλίζω είναι ενδοοδιακά μαθήματα. Έρχομαι από στρατό, συνεχίζω. Συνέχισε η υποτροφία. Γιατί ο στρατός δεν έκανε διακοπή. Ναι. Τελειώνω με τον κύριο Παλάντιο τα πέντε σολφές. Παράλληλα πήγαινα ιστορία μουσικής μορφολογία με τον κύριο Κωνσταντίνο Κεδονιάτη. Και ενώ ήταν, έφτασα στο τέλος του πέμπτου έτους, όχι του πέμπτου, του διπλώματος.
5: Του διπλώματος, ναι.
6: Έρχεται ένας συμμαθητής μου, συμμαθητής, όχι στην διατάξη, αυτός ο μεγαλύτερος. Νίκο μου λέει, είναι καθηγητής. Τι καθηγητής του λέω. Στη μέση εκπαίδευση μου. Πώς του λέω. Είχε προκηρυχτεί διαγωνισμός, λέει. Το οδείο εντωμεταξύ, και αυτό όχι είναι παράπονο δικό μου, αλλά τα οδεία κανονικά πρέπει ό,τι γίνεται να ενημερώνουν τους μαθητές τους. Ο Θεός ήθελε όμως να μου το πει ο Μάρκος Οράλης, καλή του ώρα. Στην Πελοπόννησο είναι αυτός, στο Ξυλόκαστρο. Νίκο μου λέει, είναι καθηγητής. Πώς τον Μάρκο. Το κετό μου λέει, έδωσα εξετάσεις και τα λοιπά. Αλλά μη στεναχωριέσαι, μου λέει, το Φεβρουάριο, αυτά έγιναν το 84, Οκτώβρη περίπου, Νοέμβρη. Το Φεβρουάριο, μου λέει, έχει συμπληρωματικό διαγωνισμό για 100 άτομα. Και με τι χαρτί πήγες. Με το πτυχίο, μου λέει. Ευχαριστώ. Παίρνω το πτυχίο. Καταθέτω, δίνουμε εξετάσεις Φεβρουάριο, εγώ θα έδινα για δίπλωμα τον Ιούνιο, μουσικοδιδασκάλου, τα δύσκολα δηλαδή, ήταν εκεί. Και επειδή όλα τα μαθήματα που ζητούσαν στις εξετάσεις τώρα, τις εισαγωγικές, εγώ τα διάβαζα για το δίπλωμά μου, δηλαδή δεν έκανα κάποιο κόπο ιδιαίτερο, τα είχα στο χέρι. Πιάνο είχα συνεχείς σπουδές με μια εξαίρετη καθηγήτρια. Κατερίνα Καφή, με παγκόσμιο βραβείο στη Γαλλία, παγκόσμιος διαγωνισμός πιάνου, το πρι που λένε εκεί, με υποτροφίες και γύρισε στο Διεθνό, ήταν δασκάλα και δυστυχώς, αδερφέ μου, βλέπετε, το ίδιο αντί να πάρει τους εκλεκτούς καθηγητές και να τους αναδείξει, τους θάβει. Αυτά είναι ελληνικές δουλειές. Η Κατερίνα όμως έμεινε καθηγήτρια, δίδασκε ευρωπαϊκή και πιάνο. Είχα την τύχη να είμαι εκεί και αξιώθηκα να πάρω πιάνο με άριστα. Μάλιστα. Εγώ της Βυζαντινής. Τέλος πάντων, μην πολύ λόγω και σας κουράζω. Διορίζομαι στη μέσα εκπαίδευση και δίνω τον Ιούνιο εκείνο του 85 τις εξετάσεις στο δίπλωμα, όπου με τη χάρη του Χριστού πήγα πάρα πολύ καλά. Διορίζομαι στο γυμνάσιο. Αμέσως μου γίνεται πρόταση, είχαν ξεκινήσει τα μουσικά τότε σχολεία. Ναι. Και λέει, κύριε Σωτήρα.
5: Τι περίοδο ξεκίνησαν τα μουσικά.
6: Τα μουσικά ξεκινήσανε το 87. 1987. Συγκεκριμένα είχε γίνει και ένα στο δάσος στο Χαϊδάρι.
5: Ναι. Το πρώτο νομίζω ήταν αυτό.
6: Και επειδή ήμουν εγώ στο Εγάλιο, καθηγητής, ναι, ήρθε χαρτάκι που λέει, κύριε Σωτήριο, θέλετε να πάτε επάνω. Λέω, όχι, ευχαριστώ, διότι εκεί θα πάνε σίγουρα καλοί καθηγητές. Καλό είναι να μείνει και κανείς στα δημόσια εκπαιδευτήρια. Και πέρασα τέλεια με τους μαθητές. Υπέροχα.
5: Πολύ ωραία. Θα ήθελα μια ανωτελεία να βάλουμε, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και επανερχόμεθα σύντομα.

0: Κύριε Σωτηρίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που αναφέρατε την ευρωπαϊκή μουσική, το πιάνο, τώρα πλέον είστε ένας όριμος καθηγητής. Χρειάζεται στον ψάλτη η ευρωπαϊκή μουσική? Αν όχι το σολφέζ, η φωνητική, αυτά που τα έχουν μόνο στην ευρωπαϊκή μουσική, χρειάζονται?
1: Ναι, είναι θέμα κέριο αυτό. Θα σας πω την άποψή μου. Η ευρωπαϊκή μουσική είναι μια ξεχωριστή μουσική, αξιόλογη στον τομέα της. Έχει πειθαρχία φοβερή ως προς τον ρυθμό, ως προς τις στίξεις παρεστηγμένα κτλ. Έχει το ρόλο της κοσμικής μουσικής στην Ευρώπη και θρησκευτικής. Αυτά είναι δικά τους. Ένας λοιπόν υποψήφιος σήμερα μαθητής της Βυζαντινής, εάν παρακολουθήσει και σπουδές ευρωπαϊκές, δεν θα χάσει. Δεν είναι όμως οργανικό, κέριο θέμα, οπωσδήποτε δηλαδή ένας ιεροψάλτης να ξέρει ευρωπαϊκή. Αν έχει καλό δάσκαλο ιεροψάλτης, η ευρωπαϊκή του είναι άχρηστη, καταλάβαινε σε εισαγωγικά, όχι ότι είναι για πέταμα, αλλά δεν, για τον ιεροψάλτη του είναι άχρηστη. Οφελεί όμως πάρα πολύ όταν κάποιος ξέρει και την μεν και τη δε. Διότι στοιχεία από εκεί τα παίρνουμε εδώ. Ένα απλό παράδειγμα θα σου πω. Άκουγα παλιά που λέγανε, α, αυτός σαν ψάλτης. Δηλαδή τους ψάλτες, επειδή πότε ψέναν γρήγορα, στο ίδιο κομμάτι, επιταχύνανε, τους ξέφευγε. Πότε μπορεί να κάνανε επιβράδυνση και δεν επανερχόντουσαν. Δεν μας είχαν σε περιοπή όσοι ξέραν μουσική γενικά, είτε ευρωπαϊκή είτε και ψαλτική, οι καλοί ψάλτες. Α, σαν ψάλτες. Το θέμα ποιο είναι? Στη βυζαντινή μας μουσική έχουμε στοιχεία και σε όλες τις μουσικές της γης. Ας πούμε ο ρυθμός. Ο ρυθμός είναι η ραχοκοκαλιά, είτε στα τραγούδια, είτε στις ευρωπαϊκές, είτε στη βυζαντινή. Η ραχοκοκαλιά που έχουν στον άνθρωπο τα κόκαλα και τον κρατάνε όρθιο, έτσι είναι ο ρυθμός. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο θέμα, αξιόλογο και σπουδαιότατο, είναι η μελωδία. Το τρίτο για τους ευρωπαϊκές είναι η αρμονία και τα λοιπά, που τούτη στιγμή μας δεν μας αφορά. Στο πρώτο θέμα του ρυθμού, όλοι ξέρουμε υπάρχει η κεντρική μονάδα. Την κεντρική μονάδα τώρα στα τραγούδια την έχει ο ντράμερ. Του λέει ας πούμε ο διευθυντής της ορχήστρας. Του έκανε αυτό αμέσως. Τακ, τακ, του πα, πμ, του πα, πα, πμ. Αμέσως το τακ, τακ. Του δώσε την κεντρική μονάδα. Θα μπορούσε να του δώσει πιο αργή μονάδα. Δηλαδή, εκεί θα πήγαινε ο ντράμερ. Γιατί λέω την κοσμική μουσική τώρα, διότι και τα παιδιά και εμείς οι μεγαλύτεροι ξέρουμε. Ο ντράμερ εκεί δεν είναι για διακόσμηση. Ο ντράμερ δηλαδή στηρίζει όλο το κομμάτι. Και καμιά φορά, αν δεν μπει σωστά ο τραγουδιστής, άνθρωπος είναι κι αυτός, δεν μπει στην ατάκα, μπορεί ή να τον πετάξει έξω ο ντράμερ ή να τον κρύψει. Έτσι.
0: Έγινε κατανοητό.
1: Στην ευρωπαϊκή μουσική αυτά, στη βυζαντινή, θα πάρεις τη μονάδα σου. Με βάση τη μονάδα πρέπει να την τηρήσεις σωστά μέχρι να τελειώσει. Εάν μάθεις να τηρείς σωστά την μονάδα, είτε πιο σύντομα, είτε πιο αργά, είτε αργά και κατέχεις το ρυθμό που λέμε, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Στη μελωδία τώρα και κλείνω. Πρέπει να έχεις ακριβή απαγγελία της οξύτητας του κάθε φθόγκου. Δεν τα έχεις κατανοήσει εδώ γερά.

0: θες. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπουμε ανεξαντάρια σε καινούριους ήχους πλέον από τον πλάγιο του Τετάρτου που έχουμε συνηθίσει. Ωραία μαθήματα, αλλά το θέμα είναι ότι τι έχουμε περισσότερο ανάγκη, συνθέτες ή εκτελεστές?
1: Το εκτελεστές είναι λιγάκι φλού, αλλά θα το φέρουμε τώρα να το του δώσουμε σάρκα και οστά. Μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε, και το λέω με όλη τη συνείδηση, από ιεροψάλτες που σέβονται την παράβαση. Το εκτελεστής που λες, μπορεί να έχει εγώ ευχέρεια σε κάποια κόλπα και όλα να τα κάνω και να μην είναι παράδοση.
0: Ναι.
1: Μηδέν.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Εκτελεστή.
1: Κατάλαβα,
0: σωστό,
1: αλλά πρέπει
0: παραδοσιακό.
1: Να το πω τώρα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Επομένως, αυτό που χρειάζεται, εμείς είμαστε φορείς τώρα της παραδόσεως. Ναι. Εάν εγώ κάνω ό,τι μου έρθει και αν συνθέτω νέα κομμάτια που συνθέτω και λειτουργικά, είπαμε πριν ότι έχω φτιάξει, εάν δεν έχουν άμεση σχέση με την παράδοση,
0: έτσι,
1: τίποτα, θα πέσουν κάτω.
0: Κλασικές γραμμές.
1: Τίποτα.
0: Έτσι.
1: Το ωραία δεν λέει τίποτα. Στη Βυζαντινή δεν ψάλουμε ωραία για να είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Ψάλουμε προσευχητικά με βάση την παράδοση, διότι οι Άγιοι οδήγησαν όλα αυτά τα μέλη και ένας Άγιος ό,τι έχει δίνει, όπως και εμείς δηλαδή. Αν εγώ είμαι αλήτης, αν εγώ το φαινόμενο είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν ζω καλά, δεν μπορώ να δώσω παρά ό,τι έχω. Ναι. Ο καθένας ό,τι έχει δίνει.
0: Κατανοητό.
1: Επομένως, αδερφέ ευλογημένε, ιεροψάλτης που εξομολογείται, ιεροψάλτης που ζει κατά Θεόν, που κοινωνεί, ιεροψάλτης που προσπαθεί να κονταροχτυπιέται με τα φίδια του, τα πάθη και τα ελαττώματα, έχει πρόοδο εκτός από την μουσική, γιατί η μουσική πρόοδο έχουν κι άλλοι, που δεν πατάνε ποτέ στην εξομολόγηση. Λες, ξέρει μουσική. Το ξέρει μουσική είναι πολύ λίγο. Διότι εγώ μπορώ να ξέρω μουσική και ο Χριστός να γυρίζει το πρόσωπο του. Και να ψάλει ένας με μέτρια φωνή, με λιγότερες γνώσεις, με καρδιά, και να τον ακούει έτσι. Επομένως, η πρώτη ανάγκη είναι οι ιεροψάλτες μας να τηρούμε όλη την παράδοση και ό,τι κάνουμε να είναι μέσα στην παράδοση. Να είναι από το δέντρο αυτό, όχι να κοπούν κλαριά και να φύγουν, να αυτονομηθούν. Δεν θα ζήσουν. Τώρα, για τα νέα μέλη. Υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Πρίγκος είχε το χάρισμα από τον Θεό, πλούσια στο να συνθέτει. Έχει την παράδοση. Είναι, ας πούμε, ένας άλλος τώρα, που δεν μας νοιάζουν ονόματα, που φτιάχνει δικά του πράγματα, που για τον εαυτό του είναι καλά, που όμως δεν έχουν με την παράδοση σχέση. Θα πέσουν.
0: Θα πέσουν στο κενό.
1: Δεν θα μείνουν. Επομένως, παράδοση, σεβασμό στο πού ανεβαίνω, πού ψάλλω, τι υπηρετώ, τι διακονώ. Άσε που είναι ευκαιρία τώρα. Ένας ιερομόναχος είχε πει σε έναν αδερφό μου, που εγώ δεν τον ήξερα τον ιερομόναχο, ο αδερφός μου, ο αδερφός κατά πνεύμα, έτσι, κατά Θεόν, σαν τον πατέρα σου, ας πούμε. Είχε δει τον ιερομόναχο αυτό στο Άγιο Δώρος και του είχε πει, παππούλιο Νίκος, να του πεις του Νίκου, όταν ανεβαίνει επάνω στο αναλόγιο, όλα τα μάτια των Αγίων Αγγέλων είναι στους ψάλτες. Και δεν συμφέρει να πηγαίνει με 10 αμαρτίες στον Ό και να φεύγει με 20. Ένα. Να πεις του Νίκου ότι καλά κάνει και ασπάζεται όλες τις εικόνες στον Ναό. Και τις ψηλά και τις άλλες. Πού το ξέρε ευλογημένε. Εγώ δεν τις ασπάζομαι γιατί δεν τις φτάνω. Αλλά τι είχα πει κατά νου. Χριστέ μου, λέω, εγώ δεν φτάνω να προσκυνήσω όλους τους Άγιους. Εγώ όμως θα ήθελα να προσκυνήσω όλους τους Άγιους. Στον τάδε ναό, στον άλλο ναό, στον οποιονδήποτε. Και έκανα ένα σχηματάκι και αυτό το ήξερα μόνο εγώ και καλά-καλά, ούτε ο νους μου. Και το παρουσιάζει στον Άγιο Ρήτη, που δεν ήξερε εμένα προσωπικά, και λέει να του πεις καλά κάνει και προσκυνάει όλες τις εικόνες στον ναό. Τρίτον, αν ποτέ ψάλει καλά, να πεις ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσες και έψαλα καλά, γιατί είναι παγίδα. Μπορεί να ψάλει καλά.

0: Ένα σιροψάλτη και να πει: ωραία, τα πάω ωραία. Δεν γράφει έτσι. Τι είπε, ωραία. Αν δεν θέλει ο Χριστός, το όνομά μας δεν μπορούμε να πούμε.
1: Έτσι.
0: Μας αξίωσε λοιπόν από την άλλη. Κύριε Σωτηρίου, κύριε Τάδε, κύριε Λιλιόπουλε, κύριε Τάδε, τι ωραία που ψάλετε. Η απάντηση: δόξα τω Θεώ. Αυτά του Θεού είναι. Αμέσως πάει στη σωστή βάση.

0: Κύριε Σωτηρίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί κάποιος να είναι και ψάλτης και τραγουδιστής μαζί? Βλέπουμε την περίοδο των μεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης να βγαίνουν διάφοροι τραγουδιστές έτσι και να ψέλνουν. Ναι, αρκετοί είναι. Λοιπόν, γίνεται να είναι και τραγουδιστής και ψάλτης μαζί ταυτόχρονα?
1: Η ερώτησή σας είναι σοβαρή. Δεν γίνεται. Γίνεται μηχανικά, διότι πάει ψάλλει στο ναό και το βράδυ πάει τραγουδάει. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται? Πνευματικά, γιατί η ιεροψαλτική είναι 100% πνευματικός τομέας. Εάν εγώ ψάλλω στην εκκλησία και το βράδυ πηγαίνω για παλαμάκια και για κέρδη να τραγουδώ, δεν κουμπώνει. Γίνεται. Δηλαδή, ένας μπορεί να το κάνει. Και δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά το να κάνει ένας αυτό, να ψάλει το πρωί και το βράδυ να πάει στα κέντρα, όσο μεγάλη ζημιά είναι, και μας πονάει πολύ αυτό το θέμα, όταν οι ιεροψάλτες, οι οποίοι δεν είναι τραγουδιστές σε κέντρα, τραγουδούν τη βυζαντινή μουσική. Είτε μοιάζει με τεντωμένες φωνές προς τα πάνω, προς νυχτερινά κέντρα, είτε δεν ξέρω πώς το έχουν δει άνθρωποι. Εκεί μας πονάει, εκεί δεν πρέπει να γίνεται. Δυστυχώς, έχω παρατηρήσει πολλούς συναδέλφους, με αγάπη, δεν είναι έτσι. Πρέπει να σοβαρευτούμε, αδερφέ.
0: Μάλιστα.
1: Για το καλό το δικό μας, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εγώ δίνω παράδειγμα. Αν δώσω κακό παράδειγμα, τα μικρά θα γίνουν χειρότερα.
0: Κατανοητό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στις εκκλησίες μέχρι τον 4ο αιώνα έψαλε όλος ο λαός.
1: Σύμφωνα.
0: Σήμερα ψάλουν δύο ψάλτες ή δύο Κύριε. Χωροί. Ναι. Γιατί έγινε αυτό?
1: Αυτό γίνεται για τον απλούστατο λόγο. Τους πρώτους αιώνες τα τροπάρια ήταν συγκεκριμένα και λίγα. Και τα ήξερε όλος ο κόσμος. Ας πούμε, τις πρεσβείες Θεοτόκου ήταν σε δεύτερο όπως είναι τώρα. Ναι. Σώσον ημάς Ιε Θεού ήταν σε δεύτερο όπως είναι τώρα. Πριν τον Άγιο Βασίλειο τώρα, τον 4ο αιώνα εκεί, πριν, που ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ύμνοι να ποικίλουν και να αυξάνονται. Και κυρίως μετά από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ο οποίος σταμάτησε τους διωγμούς, γιατί μέχρι τότε είχαμε κυνήγι όλων των χριστιανών, μοιραία και της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Γι' αυτό βγήκαν καινούργια σημάδια σε εμάς τώρα, οι χαρακτήρες που έχουμε. Οπότε, όταν είναι λίγα τα τροπάρια, μετέχει όλος ο λαός. Εύκολα. Όταν έγιναν λίγο πιο επιτηδευμένα, υπήρχε το εφήμνιον. Έψελνε ο ψάλτης, ο δεξιός ας πούμε, το τροπάριο και στο αλληλούια έκανε ένα έτσι κάτω και το αλληλούια ήταν στάνταρ.
0: Ναι.
1: Δεν άλλαζε η μελωδία του αλληλούια, ήταν το εφήμνιον σταθερό. Έψαλε ο αριστερός, έκανε αυτό, αλληλούια. Πάλι συμμετείχε ο λαός. Στην σύνοδο της Λαοδικίας υπήρξε μεγάλη ανάγκη να, γιατί σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται όχι παραφωνίες μόνο,
0: ναι.
1: Δηλαδή αντί να πάμε για καλό γινόταν οχλαγωγία. Οριοθετήθηκε ότι θα υπάρχει συγκεκριμένος ψάλτης ο οποίος θα εκπροσωπεί το λαό στο δεξιό αναλόγιο και στο αριστερό αναλόγιο. Θυμόμαστε τότε, Κυριάκο μου, ότι η πρώτη συνθέτες και τροπαρίων ήταν και μελουργοί. Μέχρι τον 9ο αιώνα όλοι όσοι έγραψαν ύμνους έδιναν και τη μουσική, την οποία ήξεραν παραδοσιακά, όπως ξέρουμε, με κέντρο βάρους τώρα και κόμβο στη Βυζαντινή μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος είχε τον Άγιο Κοσμά δάσκαλο. Όχι του Μαϊωμά, για τον αδερφός του αυτός, τον Ικέτη. Δάσκαλο ο οποίος είχε δασκάλους παλιούς και πήγαιναν όλο προς τα πίσω, προς την αρχαία Ελλάδα. Και έτσι ήξερε πάρα πολύ καλά και τους τρόπους και στοιχειοθέτησε την οκτώηχο και τα λοιπά, του οφείλουμε πάρα πολλά. Από τότε λοιπόν και μετά ο ιεροψάλτης είναι ο κύριος εκπρόσωπος του λαού. Εδώ ξεπηδούν άλλα θέματα. Αφού είναι ο κύριος εκπρόσωπος του λαού, πώς εσύ, πάτερ ή σεβασμιότατε ή διάκο, Στην ώρα του πιστεύω
0: όλοι κατάγεσαι. Όλοι...
1: Δεν υπάρχει όλοι μαζί. Τι πάει να πει όλοι μαζί. Για ποιον λόγο είναι όλοι μαζί. Ο Ιεροψάλτης δεν είναι όλοι μαζί. Ναι. Και αν όλοι μαζί ξεκινήσουν με το πατέρ ημών, ας πούμε. Πάτερ. Και ενώ πάνω στο ημών ξεκινάνε πάτερ οι άλλοι. Και άλλοι ακόμα πιο πίσω. Ή και άλλοι να βιάζονται πιο πολύ. Τι θα κάνουμε τότε. Ποιος προσευχήθηκε τότε, η απάντηση. Κανείς. Μα η συμμετοχή είναι να έρχεται ο κόσμος λαϊκή στο ναό με συνέστηση αμαρτωλότητας και να πω Χριστέ μου, εγώ ήρθα σήμερα να σε ευχαριστήσω διότι όλη την εβδομάδα με αξίωσες να έχω την υγεία μου να εργαστώ, να κάνω, να δείξω, να φτιάξω. Τώρα έρχομαι να σου πω ευχαριστώ για όλη την εβδομάδα, α σου λέω και κάθε μέρα. Ιδιαίτερο σε ευχαριστώ, αλλά και να σε παρακαλέσω. Βόηθα πάλι για τούτη εβδομάδα που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μη μας αφήνεις ποτέ. Σκέπασέ μας πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η προσευχή του λαού. Και να προσέχει τα λόγια και στα κείμενα, το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο. Απόστολος πάλι. Ο Απόστολος, αδερφέ μου, δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αμανέδες στον Απόστολο. Δεν μπορούμε να επιδείξουμε κόλπα, τέχνες, μετατροπίες, να φύγω από αυτόν τον ήχο να πάω στον άλλο ήχο. Δεν είναι έτσι, διότι εκείνη τη στιγμή εγώ είμαι ο Απόστολος Παύλος. Εσύ είσαι ο Απόστολος Παύλος. Και λες, αδελφοί μου, αυτά και αυτά και αυτά πρέπει να τα πούμε και να κατανοήσουν από κάτω. Η μουσική χρειάζεται, αλλά όπως είναι στην παράδοσή μας. Εμελής απαγγελία. Με σκοπό να υπηρετεί το λόγο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αδελφάκι.
0: Κατανοητό. Μου,

0: Κύριε Σωτηρίου, έχετε εκδώσει ένα πολύ ωραίο θεωρητικό της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Οφείλω να ομολογήσω ότι το έψαξα όλο. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Και μου άρεσε για πολλούς λόγους. Είναι χωρισμένο σε 10 κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο θίγει την θεωρία μας. Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται, είναι αφιερωμένο στην ιστορία της βυζαντινής μουσικής. Και ο λόγος που μου άρεσε είναι διότι γίνεται άμεσα κατανοητό, είναι ευανάγνωστο, με πολλά παραδείγματα, με έντονα γράμματα όπου χρειάζεται και αλλού βάζεται μέσα και το κόκκινο το χρώμα. Πραγματικά είναι μια όμορφη δομή που σε έλκει να το μελετήσεις. Όλα αυτά βέβαια συνοδεύονται στο τέλος με ένα ηχητικό CD για να μπορεί να ακούει ο αναγνώστης. Πείτε μας λίγο για αυτό το βιβλίο, πώς το γράψατε έτσι, πώς σας ήρθε η όρεξη για να το γράψετε. Υπάρχουν πάρα πολλά εγχειρίδια, αλλά εσείς πώς το ξεκινήσατε?
1: Να σας πω. Βιβλία βυζαντινής υπάρχουν πάρα πολλά και ευτυχώς που υπάρχουν και όλοι οι συνάδελφοι με αγωνία και με πόνο και αγάπη για τη βυζαντινή μουσική τα έχουν γράψει. Εγώ, όπως σας είπα πριν, έχω το ελάττωμα για τους σύγχρονους μαθητές, το προτέρημα για μένα, ό,τι βιβλίο βγαίνει θεωρητικό να το αγοράζω να βλέπω τι γράφει μέσα. Όχι τώρα, από παλιά. Και έτσι έχω αρκετά θεωρητικά στο σπίτι. Θα πει κάποιος, ας πούμε είναι 12, γιατί βγάζεις 13ο, δεν φτάνουν τα 12. Καλά και ευλογημένα είναι τα 12, αλλά για μένα δεν ήταν το θεωρητικό που καλύπτει, ας πούμε, ποιον, τον Νίκο αν γινόταν μαθητής τώρα. Εμένα δηλαδή, αν ήμουν μικρός. Πάντα ήθελα να ξέρω γιατί είναι αυτό. Ο άλλος λέει, αυτό είναι εκείνο. Ναι, καλά το λες. Σωστό είναι. Γιατί. Και εκείνο είναι εκείνο. Γιατί. Δεν υπάρχει γιατί μέσα στα βιβλία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι παίρνω τη θέση πάντα του μαθητή μου. Και αυτό το βιβλίο γράφτηκε με την εξής λογική. Λέω, Νίκο, με τη χάρη του Χριστού είσαι 65 ετών τώρα. Θα ζεις αύριο. Ο Θεός ξέρει. Κάτσε και γράψε ένα θεωρητικό έτσι όπως θα ήθελες εσύ να είναι γραμμένο, αν ήσουν μικρός, ας πούμε, τι, με αυτά που ξέρεις τώρα, πώς θα ήθελες να δομηθεί και η ύλη και να εξηγούνται οι έννοιες, ώστε οι μαθητές οι επόμενοι να ωφεληθούν. Δηλαδή, μόνο για ωφέλεια. Εγώ δεν είμαι εμπόρας, αδερφέ. Να πω, θα βγάλω ένα βιβλίο, θα βγάλω λεφτά. Θα τρέξω εκεί, θα το διαφημίσω. Θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό. Δεν λειτουργώ έτσι. Εγώ ξέρω ότι ο Χριστός με αξίωσε μετά τα 20 να διδάσκω. Και διδάσκω 40 χρόνια συνεχόμενα. Και έχω δει απορίες μαθητών, έχω δει εμπόδια στους μαθητές. Εξηγείς κάτι σε ένα μαθητή. Και από την άλλη βλέπεις δεν το καταλαβαίνει. Λένε ναι οι μαθητές, αλλά ξέρεις ότι δεν το έχει καταλάβει. Ναι. Και πρέπει να το πεις και με έναν άλλο τρόπο, γιατί αν το πεις με τον ίδιο τρόπο, πάλι δεν θα το καταλάβει. Αν είναι βράχος εδώ, πρέπει να πας από δίπλα για να περάσει από τον βράχο. Και έτσι λοιπόν, επειδή ξανατονίζω, μ' αξίωσε ο Θεός να διδάξω τόσα χρόνια. Και η εμπειρία έχει κατασταλάξει. Αν έγραφα το θεωρητικό στα 35 μου, δεν θα μου άρεσε εμένα καθόλου. Τώρα. Που θα ήμουν εγώ ο ίδιος. Όχι. Τώρα έχει άλλη βαρύτητα. Άρα, η πρώτη σκέψη είναι να βοηθήσω αυτά που μ' αξίωσε ο Θεός να ξέρω, να τα δώσω στους μαθητές. Η δεύτερη επιτακτική ανάγκη είναι η εξής. Υπάρχει θεωρητικό, ας πούμε, του κ. Μαργαζίου, του δασκαλού μου, το οποίο είναι καταρτισμένο μεν, αλλά επειδή δεν ήταν πρωτοψάλτης ποτέ, δεν ανέλαβε ένα λόγιο να μπει στα βαθιά, γιατί αν είχε αναλάβει δεν θα χρειαζόταν άλλο, αδερφέ μου, θεωρητικό. Θα είχε γράψει και έννοιες με ακρίβεια και άλλα που δεν έχει γράψει θα τα έγραφε. Παρ' όλα αυτά όμως του οφείλουμε, διότι ήταν τότε το θεωρητικό που σπουδάσαμε. Βγαίνουν και άλλα θεωρητικά, λίγο ως πολύ τα ίδια με τούτο. Ναι, μεν κάτι αλλαγίτσες, λίγο πιο δημοτική, λίγο στη γλώσσα. Βγαίνουν θεωρητικά άλλα που είναι ελαφρώς αφιψηλού ο γράφων. Καλά τα κάνει, εγώ δεν τον κατηγορώ που είναι αφιψηλού. Σου λέει αυτό είναι έτσι, έτσι, έτσι. Το δικό μου θεωρητικό ξεκίνησε από το 0 μέχρι το ωμέγα, αφού πρώτα πήρα ευλογία από τον γέροντά μου, να το ξεκινήσω γέροντα. Γιατί θέλεις να το ξεκινήσεις, Νίκο? Για να προσφέρω. Θα σου πω. Με έψησες εισαγωγικά 3 μήνες. Γέροντα να ξεκινήσω, θα σου πω. Στο τέλος των 3 μηνών, γράφτω. Έτσι ξεκίνησε. Οπότε, αφού είχα την άδεια την νόμιμη, ξεκινάω το θεωρητικό πώς. Πώς είμαστε εμείς οι δύο τώρα εδώ? Έτσι. Κατέβηκα εγώ κάτω, δεν είμαι στην έδρα πάνω να πω αυτά είναι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Κατέβηκα κάτω και αρχίζω να διδάσκω εξηγώντας όλες τις έννοιες, όχι με πολλά λόγια, αλλά με σαφήνεια. Οπότε, αφού κατάλαβες αυτό, δεν θα σε πάω παρακάτω. Θα σε πάω στο αμέσως μετά, που δεν θα σου κάνει σκαλοπάτι στο ανέβασμα. Θα σε πάει έτσι. Και θα φτάσεις εκεί πάνω χωρίς σκαλοπάτια, γιατί με τα σκαλοπάτια πάω να πέσεις πίσω. Να μην ανεβείς και να πέσεις πίσω. Ενώ σε δυσκολίες. Ναι. Άλλο που με έκαιγε. Επειδή είπαμε, οι ιεροψάλτες, μέχρι και σήμερα, δυστυχώς μέχρι και σήμερα, είναι εμείς, αυτοί, εκείνοι, ενώ σχολές, μην πω κλίκες και χτυπάει βάρβαρα, εμείς ήμασταν οι Οδιακοί. Οι Οδιακοί δεν είχαν καμία υπόλοιψη μπροστά στους παραδοσιακούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κωνσταντινοπολίτες, Θεσσαλονικείς κτλ.
0: Μοσχοπολιμένος μετροφωνία εμάς.
1: Λοιπόν, όχι. Απ' τη μεριά τους είχαν δίκιο. Πρόσεχε. Από την άλλη, τι σου είπα πριν. Το 2 με έμαθε μόνο πώς να διαβάζω. Έκατσα, ήκουσα. Ποιον ήκουσες? Κανένα. Εγώ βέβαια ήκουσα μετά. Αλλά όσο είμαι στο 2 δεν ήκουσα κανέναν. Άρα είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά ήσαν εκείνοι. Ήμασταν εμείς οι Οδιακοί. Ήταν η άλλη πλευρά τώρα που, εν πάση περιπτώσει, ήξερε 2 κανόνες παραπάνω, δεν χρειάζονταν άλλα ονόματα. Οι οποίοι σου λέει, ούτε εσείς τι ξέρετε, εσείς τι ξέρουνε τούτοι, εμείς. Αυτό λοιπόν το πράγμα διασπά. Εγώ από τη φύση μου δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος του να κάνω κλικ ή να μπλέκω σε κλικ. Ποτέ. Πάντα αγαπούσα όλους τους συναδέλφους ιεροψάλτες ή τους συμμαθητές μου. Μου λέει άλλος, και τον κανόνα δεν τον ξέρεις. Δεν πειράζει που θα τον ξέρω, του λέω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, από άλλη παράταξη. Δεν πειράζει που θα τον ξέρω, του λέω. Αλλά άμα ψάλλει ένα τροπάριο, του λέω τώρα. Και εσύ, ας υποθέσουμε ότι ξέρεις πολλούς κανόνες παραπάνω. Και το ψάλλεις κι εσύ. Θα έχει διαφορά? Όχι, μου λέει. Ένα ευλογημένο, του λέω. Καλά κάνεις και ξέρεις. Αλλά μην επιτίθεσαι στον άλλον. Ξέρεις έναν κανόνα, και τι νομίζεις ότι είσαι άμα ξέρεις έναν κανόνα? Αφού το τροπάριο θα το πεις σαν εμένα. Ή μπορώ να το πω καλύτερα εγώ από σένα. Άρα μη φουσκώνεις. Τέλος πάντων, επειδή υπήρχε και υπάρχει δυστυχώς κατακερματισμός, έρχεται αυτό το βιβλιαράκι τώρα να πει, παιδιά, ενώνουμε τα πάντα. Διότι πληροφορίες, ας πούμε, για την παραγωγή των ήχων. Παίρνω και τον βάζω κάτω και αρχίζω έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Δηλαδή και ο πιο αδαής θα καταλάβει πόσοι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτά. Με άλλα θέματα, με το βαρύ διατονικό. Δεν υπάρχει κανένα θεωρητικό ο βαρύς διατονικός. Στο δύο ούτε τον ακουμπήσανε. Άσο παίζανε πιάνο, βέβαια, οι δασκαλοί μας, ούτε τον ακουμπήσανε. Ο βαρύς διατονικός είναι ιδιότυπος ήχος. Από τις 8 χορδές θα τελείωσα, δεν θα κάνω μάθημα τώρα. Τις 8 χορδές που έχει, 8 χορδή του, οι 4 φθόγγοι είναι αμετακίνητοι. Ποιος? Το τρίχορδο. Πάνι ζω κάτω, χειμώνα καλοκαίρι είναι στη θέση του. Δεν κουνιέται. Και ο φθόγκος δει. Όλοι οι άλλοι, συσσαγωγικά, τρελαίνονται. Πότε πάνω, πότε κάτω, πότε με δίεση. Το θέμα είναι να ξέρεις τις περιπτώσεις πότε έχω αυτό, πότε εκείνο. Και έτσι λοιπόν έβαλε χέρι και σε αυτό.
0: Αυτό που μου άρεσε είναι που βάλατε μέσα στο βιβλίο κάθε τόσο στις σελίδες πνευματικά άνθη διαφόρων πατέρων. Για παράδειγμα, στη σελίδα 66 διάβασα, αναφέρεται τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Στη σελίδα 67 το Γέροντα Άνθιμο. Από την Αγία Άννα του Αγίου Όρους. Φαίνεται ότι το βιβλίο έχει πολύ θρησκευτικότητα μέσα του.
1: Έχω να δεις και κλείνω, αδερφέ μου, τα περί του βιβλίου. Πριν σου απαντήσω σε αυτό, θα απαντήσω σε ένα άλλο θεματάκι. Το βιβλίο μέσα από την αρχή του, σε όποιο θέμα καταπιάνομαι, το κουμπώνω με ιστορία. Από την αρχαία Ελλάδα. Λέω ρυθμός, και δεν λέω ρυθμός είναι αυτό. Για την αρχαία Ελλάδα αριθμόσαν οι τάξεις αντικινήσεις βρουρουρουρ. Για τον τάδε αριστόξενο βρουρουρουρ. Mm. Για μας σήμερα είναι αυτό. Άλλο θεματάκι. Τα κουμπώνω πάντα με ιστορία. Γιατί με ιστορία. Ακού να δεις. Όταν ήταν η ασπρόμαυρη τηλεόραση, τα δύο κανάλια και το τρίτο το Ιανέρ, γινόταν μια εκπομπή, ας πούμε το όνομά του, ο Μίμης Πλέσας ο άνθρωπος, είχε μια μουσική ώρα ή μισάωρο, θα σε γελάσω, στην τηλεόραση. Και πότε έφερνε κλαριτζίδες, πότε έφερνε αυτό, πότε κλασικούς, πότε εκείνα. Μία ημέρα που έτυχε να είμαι εγώ στο σπίτι, είχε φέρει τρεις ιεροψάλτες, ζουν τώρα οι τρεις, προκειμένου να ψάλουν κάποιους ύμνους. Σου λέει, αυτός με καλή διάθεση το κάνει. Και η βυζαντινή μουσική υπάρχει να φέρουμε. Κάποιους να μας μιλήσουν για τη Βυζαντινή. Ο ίδιος δεν ήξερε Βυζαντινή. Οπότε, ξεκίνησε να τους λέει μια ερωτησούλα. Ποιος έφτιαξε τη Βυζαντινή. Δεν είναι φυσικό για έναν που δεν ξέρει. Δεν ήξερε. Το κάλυψε. Καλά λέει. Δεν πειράζει. Τι έχετε να μας πείτε. Οπότε λέει ο πρώτος, θα πω λέει τη δοξολογία, την αργή του Ιακώβου σε πρώτο ήχο. Όταν λέτε του Ιακώβου λέει αυτός, γιατί συνθέτης ο Μίμης Πλέσας. Την έγραψε ο Ιάκωβος του λέει. Πείτε μας δύο λόγια για τον Ιάκωβο. Τίποτα αδερφέ. Οι άνθρωποι έψαλαν καλά αυτά που ψάλαν. Έσκασα. Εγώ τότε ήμουνα, τέταρτο έτος ήμουνα στο οδείο. Έσκασα. Και είχα πει τότε, αν ποτέ με αξιώσει ο Θεός να γράψω βιβλίο, πάντα θα έχει ιστορία μέσα να κουμπώσουν όλοι έτσι. Δεν θέλω, ξέρω βιβλίο. Ναι. Ξέρες θεωρίες. Επομένως, έχει αυτά να τα κουμπώνω με την αρχαία Ελλάδα και με τους προηγούμενους και με τους αρχαίους μας μέχρι τα σημερινά μας, που είναι φοβερά θετικό κατά τη γνώμη. Και το τελευταίο μέρος τώρα είναι ότι επειδή είμαι αξίως ο Θεός να γνωρίσω αγίους ανθρώπους, μα όταν λέμε αγίους, ο κοινός κόσμος θα πει τώρα τι λέει τούτος. Μιλάμε για αγίους να μην σε έχουν δει ποτέ και να ξέρουν τα πάντα για σένα. Εν Χριστώ πάντα. Εν Αγίω Πνεύματι. Γνώρισα τέτοιους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι μας είπαν, Νικολάκη μου λέει, όταν ψάλεις, σου έχει κοπεί κανένα δάκρυο. Όχι γέρο. Θα έρθει η ώρα που θα κοπεί και δάκρυο. Πάει αυτό. Ρε παιδί μου, ξέρεις που ανεβαίνεις ακόμα. Ξέρεις τι φοβερή τιμή είναι από τον Θεό για όλους τους ιεροψάλτες. Να σε αξιώνει να είσαι ο τραγουδιστής του. Αυτός το μέρος των αγγέλων που έχουμε στον ουρανό, το έχουμε εμείς εδώ. Ναι. Είναι κάθετα αυτό.
0: Την δουλειά που κάνουν οι άγγελοι.
1: Την κάνουμε εμείς εδώ.
0: Εμείς, ναι.
1: Το κλειδί ποιο είναι τώρα. Φεύγει από το σπίτι ο Κυριάκος. Ο Νίκος. Πρέπει λογημένο μέχρι να πας στην εκκλησία που να κάνεις ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Πες από μέσα σου, Χριστέ μου, εγώ πάω να ψάλω τώρα. Την Κυριακή σου, την Ανάστασή σου. Σε παρακαλώ. Αξίωσέ με να ψάλω. Όπως θέλεις εσύ. Άγιοι άγγελοι, εσείς ψάλετε πάνω. Ελάτε να ψάλουμε μαζί τώρα. Άγιοι μουσικοί, παλαιοί δικοί μας. Ελάτε τώρα να ψάλουμε μαζί. Τότε είναι αλλιώς η ψαλμωδία, αδερφέ. Ξέρω εγώ πώς. Τελείως αλλιώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Σωτηρίου, ο χρόνος μας περιορίζει. Είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά που μας είπατε. Έχουν και πολύ θρησκευτικότητα μέσα τους και πραγματικά σας θαυμάζω. Εγώ θα ήθελα να κάποια στιγμή να κάνουμε ακόμα μια συνάντηση, να πούμε και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή εδώ, στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας, και να δεσμευτείτε ότι κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Η τιμή, αδερφέ μου, είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και αν ο Χριστός θέλει,
0: ωραία,
1: όποτε κρίνεται, συνεννοούμε.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σωτηρίου Νικόλαος, πρωτοψάλτης, άρχον πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Πειραιός, στον Άγιο Βασίλειο, στην Πηγάδα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντε, ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή κλείσαμε με αυτό που είπατε, ότι ο Θεός δεν θέλει ποτέ κάτι για μας που εμείς πραγματικά δεν θέλουμε. Και θέλω να μείνω σε αυτό. Μας έχετε πει ότι το να σταθείς απέναντι στο Θεό και να πεις «γεννηθεί το θέλημά σου» ή «Χριστό το Θεό παραθόμεθα» είναι, χρησιμοποιώ τις λέξεις σας, είναι ίδιων γενναίων ψυχών, όχι δηλών. Και ρωτάω πραγματικά, έτσι ταπεινά, πώς αυτό από σούπερ δηλός γίνεσαι γενναίος μες στο γάμο σου?
3: Η δηλία είναι γέννημα της φιλαυτίας. Αυτός που αγαπά τον εαυτόν του εμπαθώς και αρρωστημένα δεν έχει γενναιότητα. Γι' αυτό και η πνευματική ζωή, επειδή χτυπά τη φιλαυτία και τη μεταποιεί σε φιλανθρωπία και φιλοθεία, αμέσως ο άνθρωπος απαλλάσσεται από την δηλία και αποκτά γενναιότητα. Και αυτή η γενναιότητα χαρακτηρίζει τις επόμενες πράξεις της ζωής του.
2: Ναι, αλλά τελικά αυτό είναι, το έχω ρωτήσει πολλές φορές, αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να το ξαναπούμε, είναι θέμα πνευματικής κατάστασης.
3: Η γενναιότητα είναι και θέμα πνευματικής κατάστασης. Υπάρχουν και καταβολές φυσικές, βέβαια. Αλλά όμως ως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι πνευματική κατάσταση. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ γενναίοι και θαραλέοι εν ώρα χάριτος. Αλλά στις υπόλοιπες ώρες ήταν άνθρωποι πολύ δειλοί, ας το πω έτσι. Που ήταν άνθρωποι που φοβόντουσαν εύκολα. Αλλά όταν ήταν σε ώρα χάριτος δεν λογάριαζαν τίποτα. Ήταν πολύ δυνατοί, πολύ γενναίοι άνθρωποι.
2: Άρα πρακτικά τι σημαίνει κάποιος να είναι γενναίος μες στο γάμο του όμως?
3: Σημαίνει ότι μπορεί να ξεπερνά τον εαυτόν του, να θυσιάζει τα θελήματά του, να θυσιάζει τις ανέσεις του, την ύπαρξη του ολόκληρη για την αγάπη του αδερφού του, της συζύγου του, των παιδιών του.
2: Άρα ο γενναίος είναι ο ταπεινός, τώρα μας λέτε?
3: Σίγουρα η γενναιότητα υπάρχει στο ταπεινός. Ο εγωιστής είναι φύλαυτος. Και ο φύλαυτος δεν αποκτά ποτέ γενναιότητα, διότι τρέμει τον εαυτόν του.
2: Άρα εγώ δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου έτσι. Άρα το αντίθετο της γενναιότητας είναι φιλαυτία, λέτε.
3: Η δειλία η οποία γεννάται από τη φιλαυτία.
2: Τώρα να πούμε και αυτό. Αν εμείς που μπαίνουμε και σε καμιά εκκλησία, το λέω έτσι πολύ απλά, είμαστε δειλοί και λόγω αυτού του άγχους που έχουμε και της φιλαυτίας που είπατε τώρα και της δειλίας, κάνουμε λάθη σαν χλαμάρες, τι γίνεται με όλους αυτούς που είναι αλειτουργητοί και ακοινώνητοι, άνθρωποι δηλαδή που, θα το πω καλό πρόεδρε, δεν έχουν γνωρίσει την Εκκλησία και την πνευματική ζωή?
3: Σίγουρα βρίσκονται σε δύσκολη θέση οι αδερφοί μας αυτοί. Αλλά ο καλός Θεός, Πανάγαθος Πατέρας Ων, οικονομά τον κάθε άνθρωπο και τον βοηθά. Δεν αφήνει κανένα να βοηθεί τον Θεός. Και μέσα από την απλή φυσική γνώση μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει συμπεράσματα ωφέλιμα. Ο Θεός επισκέπτεται την καρδία κάθε ανθρώπου και προσκαλεί τον άνθρωπο κοντά του με κάθε τρόπο.
2: Μήπως και από τη δική μας πλευρά, εγώ γράψα αυτή την ερώτηση, είναι και θέμα απιστίας να βλέπουμε εμείς τον άνθρωπο, το φίλο μας, το συγγενή μας, το παιδί μας που είναι αλειτουργικό ή ακοινώνητο, ότι ας το πούμε έχει, ότι θα κινδυνεύσει πολύ λίγο περισσότερο από εμάς?
3: Ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει μόνο τον εαυτόν του χαμένο και τους άλλους σε μια καλύτερη κατάσταση. Όπως λέει στο γεροντικό, ρώτησε ο διάβολος έναν ασκητή, «Πέ μου ποια είναι τα ερήφια και ποια τα πρόβατα?» Και του έβαλε αυτήν την ερώτηση για να τον παγιδεύσει, να του πει κάτι άλλο. Και του λέει ο ασκητής, «Εγώ είμαι τα ερήφια, τα πρόβατα τα γνωρίζει ο Θεός».
2: Μάλιστα. Θέλετε, Χαιρέτα, να προχωρήσουμε με την πρώτη ευχή του γάμου, να μας διαβάσετε τις πρώτες γραμμές και την απόδοση στα ελληνικά?
3: Λέει λοιπόν αυτή πολύ ωραία ευχή: «Ο Θεός ο άχραντος και πάσης κτίσεως δημιουργός, ο την πλευράν του προπάτορος Αδάμ την ανησύν φιλανθρωπία εις γυναίκα μεταμορφώσας και ευλογήσεις αυτούς και υπό να αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσατε της γης. Και αμφωτέρους εν, αυτούς εν μέλος αναδείξας δια της συζυγίας. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά έχει περίπου τα εξής. Θεέ άπειρε και καθαρέ, δημιουργεί όλης της κτήσεως που πήρε στην πλευρά του Αδάμ και τη μεταμόρφωσε σε γυναίκα. Από την αγάπη σου προς τον άνθρωπο για να μην μείνει αβοήθητος και ευλόγησες και τους δύο και τους είπες αυξάνεστε και πληθύνεστε και γίνετε κύριοι όλης της γης. Και για αυτούς τους δύο τους ανέδειξες έναν άνθρωπο της συζυγίας και της αγάπης. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ευχή και έχει μια άμεση αναφορά προς τον Θεό Πατέρα μας, τον Δημιουργό μας, την Αγία Τριάδα. Και αναφέρεται κατευθείαν στον Θεό. Και λέει λοιπόν εδώ ότι ο Θεός ο άχραντος, άχραντος Θεός σημαίνει αυτός που είναι ολοκάθαρος, δεν έχει καμία κοιλίδα, κανένα μεπτό πράγμα, τίποτα το αμαρτωλό. Και το λέει αυτό γιατί να δείξει ότι ο Θεός ο άχραντος ευλογεί τον τίμιο γάμο και ότι ο γάμος δεν είναι κάτι το αμαρτωλό και μεπτό και υποδέστερο. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όπως ξέρετε, κατεδίκασε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν αιρετικοί, οι οποίοι δίδασκαν ότι ο γάμος είναι κατώτερο γεγονός. Είναι κάτι που ανήκει στην κατώτερη σφαίρα του ανθρώπου. Και ευδελίσσονταν τον γάμο και μείωναν τον γάμο. Η Εκκλησία τους κατεδίκασε. Γιατί θεωρεί τον γάμο τίμιον και άγιον. Παρόλα τα αυτά, παρόλο που ξέρει ότι ο γάμος ως γεγονός πολλαπλασιασμού του ανθρώπου με τα πτωτικά είναι με τον τρόπο που υπάρχει σήμερα, αλλά παρά τα αυτά θεωρεί τον γάμο, τη συζυγία, την ένωση ανδρός και γυναικός ως ένα γεγονός τίμιον και άγιον και πνευματικότατο. Γι' αυτό και ονομάζει ο Θεόν άχραντον και πάσης κτήσεως δημιουργός που δημιούργησε όλη τη χτίση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν το δημιούργησε ο Θεός. Γι' αυτό και δεν υπάρχει το κακό. Το κακό είναι ανυπόστατο. Δεν έχουμε δύο αρχές εμείς της δημιουργίας ή δύο καταστάσεις της δημιουργίας, το καλό και το κακό, όπως έχουν άλλες θεωρίες και φιλοσοφίες. Αλλά έχουμε τα πάντα εκ του Θεού καλά λία. Το κακό υπάρχει όταν εμείς αρνηθούμε το καλό. Όταν εμείς αρνηθούμε το Θεό, υποστασιάζουμε το κακό. Αλλά ο Θεός δεν έπλασε κακό στον κόσμο. Και αυτός ο Θεός λοιπόν, εσύ Θεέ μου άχραντε και πας χτίσεις δημιουργέ, ο οποίος στην πλευρά του προπάτορος Αδά, δια τη σύ φιλανθρωπίαν εις γυναίκα μεταμορφώσας, εσύ ο οποίος έλαβε στην πλευρά του Αδάμ, δια την φιλανθρωπία σου και την έπλασε στη γυναίκα. Βλέπετε, μας παραπέμπει σε αυτήν την διήγηση, την πραγματικότατη διήγηση που ο Θεός εκείμησε τον Αδάμ, του επέβαλε έκσταση, ώσαν να τον εκείμησε όπως χειρουργικά κοιμούν τους ασθενείς. Και έλαβε την πλευρά του ανδρός και έπλασε τη γυναίκα για να δείξει ότι η γυναίκα είναι ισότιμος με τον άνδρα και είναι κάτι που ανήκει σε αυτόν και ο ένας ανήκει στον άλλον. Και ως εκ του πλευράς του ανδρός δημιουργημένη να αισθάνεται έλξη προς τον άνδρα και ο άνδρας έλξη προς τη γυναίκα, διότι είναι εκ του ιδίου πλάσματος ληφθήσα. Και αυτό το έκαμε ο Χριστός για την φιλανθρωπία του, γιατί είδε ότι ήταν ανάγκη για τον άνδρα η ύπαρξη της γυναίκας. Γι' αυτό την ονομάζει βοηθόν, όχι για να τον βοηθά, να τον υπηρετά, αλλά γιατί είναι ανάγκη να τελειωθεί μαζί με τη σύζυγό του, μαζί με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούσε μόνος του να γίνει τέλειος. Και έπλασε τη γυναίκα και τους ευλόγησε και τους είπε «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης». Ευλόγησε τον άνδρα και τη γυναίκα και τους είπε «Να αυξηθείτε και να πληθυνθείτε και να γεμίσετε τη γη». Είναι η ευλογία του Θεού που έδωσε στον άνθρωπο, στον άντρα και στη γυναίκα, να πολλαπλασιαστούν, να κάνουν τα παιδιά τους, τους απογόνους τους και να κατακυριεύσουν την γη την οποία έπλασε ο Θεός για τον άνθρωπο. Από άπειρην αγάπη και άπειρην φιλανθρωπία και αμφωτέρους αυτούς εν μέλος αναδείξας δια της συζυγίας. και αυτούς τους δύο τους ανέδειξες ένα μέλος, έγινε ένας άνθρωπος, το ανδρόγυνο. Δεν είναι πλέον δύο, είναι ένας άνθρωπος. Δια της συζυγίας και της ευλογίας του Θεού ξαναγίνονται ένας άνθρωπος, όπως ήταν εξ αρχής τη δημιουργία. Αυτό όλο είναι η αναφορά του ιερέως προσευχομένου εις τον Θεό να ευλογήσει τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται μπροστά του για να γίνουν ξανά ένας άνθρωπος και να απολαύσουν αυτήν την ευλογία της συζυγίας.
2: Πάρα πολλά τα νοήματα, Γέροντα, ναι. είμαστε μόνο στην αρχή. Θέλω να πάω λίγο σε αυτό το «κεπάσεις κτίσιος δημιουργός». Η επιστήμη μας λέει ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά γνωρίζει μόνο το 4% της κτίσεως. Ο Θεός όμως, όπως λέει η ευχή, είναι πάσης κτίσιος δημιουργός. Γιατί δεν μας είχε αφήσει ακόμη να γνωρίσουμε και το υπόλοιπο?
3: Διότι το επιφύλαξε ο Θεός να το βλέπουμε με ένα θαυμασμό και με μια έκπληξη. Όπως αυτός είναι άπειρος, έκανε και το σύμπαν σχετικά άπειρο, ας πούμε, μεγάλο, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να το καταλάβει δια μιας, αλλά συνεχώς να ανακαλύπτει τα μυστήρια του σύμπαντος και να ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να το φτάσει και να καταλάβει πόσο ακατάληπτος είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, εάν το χτίσμα, το δημιούργημα του Θεού δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, πόσο μάλλον το δημιουργό. Και έτσι να είμαστε και ταπεινοί, αλλά και ευγνώμονες και στη διαρκή έκπληξη των μεγάλων θαυμασίων του Θεού.
2: Όσο προχωράει η επιστήμη και η θεολογία, ως επιστήμη θα τολμήσω να πω, και ανακαλύπτει πράγματα και πράγματα σε αυτό το υπόλοιπο 96%, ταπεινώνεται, εκπλήσεται πραγματικά?
3: Ο άνθρωπος του Θεού με ταπείνωση εκπλήσεται και δοξολογεί τον Θεό. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Παρόλο που μπορεί να είναι και μάρτυρας, ας το πω, θαυμαστών πραγμάτων πάνω στην ανακάλυψή τους.
3: Η υπερηφάνεια, αγαπητέ μου Νικόλα, είναι θάνατος. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να καταλάβει τίποτα. Όχι μόνο αυτά που είναι πνευματικά και μεγάλα, αλλά ούτε και τα απλά και καθημερινά. Δεν τον αφήνει να αγαπήσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τη ζωή του. Τον κάνει συνέχεια να είναι μουτρωμένος, θυμωμένος, εκνευρισμένος, να αιτιάται τον έναν και τον άλλο, του χάνει το νόημα της ζωής του υπερήφανος άνθρωπος. Είναι ταλαιπωρία η υπερηφάνεια.
2: Είπαμε για την πλευρά του προπάτρος Αδάμ. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, το διαβάσαμε, ότι ο Θεός έπλασε τη γυναίκα από την πλευρά του Αδάμ. Γιατί δεν την έπλασε από το κεφάλι, από τα χέρια του, τα πόδια του?
3: Για να δείξει ότι είναι ίση με αυτόν. Αν την έπλασε από τα πόδια του θα ήταν κατώτερη. Αν την έπλασε από το κεφάλι του θα ήταν ανώτερη. Την έπλασε από την πλευρά του για να είναι δίπλα του. Και να είναι δίπλα του και να είναι όμοια και ίση με αυτόν.
2: Και μας είπατε ότι έδωσε την εντολή, λέει η ευχή, να αυξάνεστε στον αριθμό, να πολλαπλασιάζετε και να γίνετε κυρίαρχοι στη γη.
3: Ναι.
2: Αυτό πώς γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά δια του γάμου, ενώ πάντοτε κυρίαρχος στη γη?
3: Δια του γάμου γίνεται δια της τεχνογωνίας. Αυξάνεται και πληθύνεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό με την έννοια την καθημερινή που μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά κατακυριεύσατε της γη σημαίνει ο άνθρωπος να γίνει προστάτης και κηδεμόνας και φροντιστής της κτίσεως. Όχι να την εξολοθρεύσει, να την καταδυναστεύσει, να την χαλάσει, να την εκμεταλλευτεί, αλλά προστατεύει την φύση. Αγαπά την κτίση.
2: Άρα ο κυρίαρχος, να το πω έτσι, είναι αυτός που αγαπά, που προστατεύει.
3: Αυτός που είναι κύριος της κτίσεως και την προστατεύει από αγάπη όπως προστατεύει τα παιδιά του.
2: Γιατί κοσμικά αυτό το κυρίαρχος πάλι θυμίζει εξουσία και παρεξηγείται.
3: Ναι, αλλά στην εκκλησία και στην πνευματική ορολογία Κύριος είναι αυτός που είναι μιμητής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
2: Είπατε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ως βασιλιά της κτίσεως και όχι, ας το πούμε, υποχείριο των κτισμάτων. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος σήμερα βασιλιάς της κτίσεως ή έχει γίνει ήδη υποχείριο των κτισμάτων και πού θα πάει αυτό?
3: Οι άνθρωποι του Θεού σίγουρα είναι κύριοι της κτίσεως, διότι αγαπούν τη κτίση και η κτίση τρόπον την άδεια αισθάνεται την προπτωτική κατάσταση των ανθρώπων αυτών, γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, δεν κινδυνεύουν από τα άγρια ζώα, δεν κινδυνεύουν από θεομηνίες, δεν καίγονται στις φωτιές. Ο Θεός είναι μαζί τους και τους μεταφέρει στην προπτωτική κατάσταση. Και τα άγρια ζώα διαισθάνονται αυτά και ημερεύουν και τους αγαπούν και τους περιποιούνται και τους υπηρετούν. Αλλά σίγουρα η ανθρώπινη φύση πλέον υποταγμένη εις την πτώση και στις συνέπειές της, υφίσταται και αυτές τις συνέπειες της πτώσεως.
2: Καταρχήν, ο Άγιος, όπως είπατε, ο αγιασμένος άνθρωπος που διάγει το βίο του ως βασιλιάς της κτήσεως, πώς το καταλαβαίνει ο ίδιος?
3: Το βλέπει στην καθημερινή του ζωή. Πρώτα απ' όλα εξοικειώνει το ίδιος με τη φύση. Αγαπά την κτήση, αγαπά την φύση. Δεν την αισθάνεται εχθρόν του. Και αυτή την αγάπη που έχει προς την κτήση, τη διαισθάνεται και η κτήση και τον ταποδίδει την αγάπη της.
2: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα? Τώρα έχω στο μυαλό μου τις πρόσφατες πυρκαγιές που γίνανε στην Ελλάδα και εδώ στην Κύπρο βέβαια. Αλλά είδαμε ότι σε πολύ μεγάλα προσκυνήματα, στον Όσιο Δαβίδ τώρα που έχετε στο μυαλό μου και σε άλλα, ενώ κάηκαν τα πάντα γύρω-γύρω, το μοναστήρι το ίδιο σώθηκε. Αυτό το είδαμε σε 2-3 περιπτώσεις αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Έχετε αντίστοιχα παραδείγματα με τους αγίους ανθρώπους που έχετε γνωρίσει για το πώς, ας το πούμε, πρακτικά ζήσαν αυτή τη βασιλεία της κτήσεως?
3: Οι Άγιοι οι σύγχρονοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ την κτήση. Όχι αρρωστημένα και εμπαθώς, αλλά ως κύριοι της κτήσεως. Και προστάτευαν και τα ζώα και την φύση και την κτήση. Ούτε κατάστρεφαν όσα ήταν γύρω τους. Ούτε ένα φύλλο ακόμα από το δέντρο χωρίς πραγματική ανάγκη δεν το έκοβαν. Αλλά και χτίσαν τα παιδιά σε αυτούς την ιδία αγάπη. Θυμούμαι ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος είχε ζώα άγρια γύρω του. Μια φορά μάλιστα, αυτό δεν το έγραψαν στο βίο του, μου έλεγε ένα παιδάκι της Αθωνιάδος ότι τότε είχε ταύρους στο Άγιον Όρος που μάζευαν τα ξύλα τα βαριά από τους γκρεμούς. Και βρισκόμενο τα παιδάκια σε μια εκδρομή, αγρίεψε ένα ταύρος, αφηνίασε και πετέθηκε σε ένα παιδάκι. Και όπως καταλαβαίνετε, ταύροι είναι πολύ ισχυρά ζώα και με τα κέρατά τους μπορούν να σκοτώσουν άλλο άνθρωπο. Και όρμησε πάνω στο μαθητή της Αθωνιάδος και γίνεται όρεδο ο Γέροντας Παΐσιος εκεί και μπήκε μπροστά. Και το ζώο μόλις τον είδε, αμέσως σταμάτησε, έσκυψε το κεφάλι του κάτω και έφυγε. Βέβαια ο Γέροντας μπήκε με σκοπό να θυσιαστεί για το παιδάκι, να πεθάνει αυτός και να ζήσει το παιδάκι. Αλλά και η άγρια φύση του ταύρου, τη αισθανόμενη την παρουσία του Γέροντα και την κίνηση αυτή, αμέσως σαν να πάτησε φρένο, έσκυψε κάτω, ταπεινώθηκε και έφυγε πήγε πίσω. Αυτό που το είπε το ίδιο το παιδί που ήταν να είναι το θύμα της υποθέσεως.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ότι δεν έκατσε μπροστά για να σταματήσει τον ταύρο.
3: Όχι.
2: Αλλά για να τρυπήσει, να τον καρφώσει αυτό στον ίδιο.
3: Πήγε να γλιτώσει το παιδάκι. Αυτή ήταν η πρόθεση του. Ο Θεός βέβαια ενήργησε κατά τον τρόπο που ενήργησε. Αλλά η πρόθεση του Γέροντα ήταν να σταματήσει. Και θυμάμαι και ένα άλλο γεγονός που έγινε στην έρημο, στις Σκήτες που είμαστε εμείς από εκεί. Ένας αδελφός έκοβε μεγάλα ξύλα στο καταράκτη, όπως λέγεται εκεί. Δηλαδή ένα μηχάνημα που βάζαμε τα κουτούκια πάνω και ήταν κορδέλα που πήγαινε και έκοβε σαν ίδια. Και κάποιος αδελφός άπειρος σε αυτήν την εργασία δεν πρόσεξε και πιάστηκαν τα ράσα του πάνω στην κορδέλα αυτή και έπεσε πάνω στο μηχάνημα και ήταν να τον κόψει κορδέλα. Και πήγε ένας άλλος αδελφός από τη σκήτη μας, ο οποίος ζει ακόμα, ένα γεροντάκι, και αυτό και δεν μπορώ να πω το όνομά του, και έπεσε μπροστά από τον αδελφό να τον σώσει τον αδελφό, τον πέταξε έξω και έπεσε εκείνος πάνω. Και όταν έφτασε η κορδέλα εκεί, σταμάτησε θαυματουργικά. Δεν προχώρησε. Αλλά η διάθεση των πατέρων ήταν να θυσιαστούν για την αγάπη του αδελφού τους.
2: Άρα, Γέροντα, η φύση υποτάσσεται απέναντι στην αγιότητα, μπροστά στην αγιότητα.
3: Βέβαια. Γι' αυτό και στους μάρτυρες διαβάζομαι στα μαρτύρια των Αγίων. Πολλές φορές δεν τους έκαιγαν τις φωτιές, δεν τους έτρωγαν τα θηρία, δεν πάθαιναν τίποτε. Βέβαια στο τέλος σε μαρτυρούσε, γιατί αυτή ήταν η πρόθεσή τους και ήθελαν να μαρτυρήσουν. Αλλά και ο Θεός άφηνε να φανεί οι χτίσεις, πώς συμπεριφέρεται απέναντι στους Αγίους.
2: Τώρα μου θυμίζεται ένα γεγονός που είχε πει ένας αρχιτέκτονας εκκλησιών στην Αφρική, ένας μηχανικός που ήταν μαζί με τον Αλβανίας, τον αρχιεπίσκοπο, και μου έλεγε ότι είδε με τα μάτια του, όταν τελειώσανε μια εκκλησία εκεί που φτιάχνανε, έναν άνθρωπο που έκανε κομποσκίνη κάτω από ένα δέντρο, και άνθρωπο εκεί της Αφρικής, εν πάση περιπτώσει, της περιοχής, και με το κομποσκινάκι του έλεγε την ευχή, και ξαφνικά εκεί που τον κοιτούσαν, που έλεγε την ευχή έτσι πολύ βλαβικά, είδανε το δέντρο να λυγίζει. Δηλαδή είδαν τα μάτια του στο δέντρο, την ώρα που το παιδί αυτό έκανε προσευχή, να γυρίζει το δέντρο, να λυγίζει το δέντρο. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά η φύση, δεν μιλάμε για τα ζώα, εντάξει, αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές, και η υπόλοιπη φύση είναι ζωντανή τελικά.
3: Βέβαια, βέβαια, όλα είναι ζωντανά. Και το λέει και η επιστήμη, ότι έχουν ζωή, εντάξει, δική του ζωή. Εδώ βλέπουμε, αναφέρεται στη διήγηση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πως όταν η Παναγία μας πήγε στο όρος των Ελαιών και εκεί προσευχόταν ετοιμαζομένη για την έξοδό της, έκλειναν τα δέντρα της κορυφής τους και προσκύνουσαν την Παναγία. Και εμείς εδώ έχουμε στην Κύπρο κάτι που μας το έλεγαν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας, και το είδαμε με τα μάτια μας. Ότι στη Μονή Κύκχου, εκεί που κατέβηκε η εικόνα της Παναγίας μας, που σήμερα κατεχόμενα, και ανέβηκε από εκεί με πεζοπορία προς το μοναστήρι που είναι σήμερα, στο δρόμο τα δέντρα έκλειναν τις κορυφές τους και προσκυνούσαν τη Θεοτόκο, και φαίνονται πολλά δέντρα πανάρχια τα οποία έχουν και κλειμένη την κορυφή, και μας τα δείχναν οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
2: Τώρα για να ξαναγυρίσουμε στο γάμο, θέλετε να μας πείτε πρακτικά πώς αυτό το βασιλιάς της κτήσεως εφαρμόζεται μέσα στο ζευγάρι?
3: Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει τη βασιλική ιδιότητα, την πνευματική βασιλική ιδιότητα, γίνεται εικόνα Θεού, και όπως ο βασιλεύς έχει, πρέπει να έχει, τουλάχιστον πρέπει να έχει αρχοντιά και χάρη και άνεση σε όλες τις κινήσεις του, έτσι και ο άνθρωπος, ο βασιλεύς της κτήσεως, αποκτά άνεση και χάρη και ελευθερία και ομορφιά στις κινήσεις του, και περιθάλπει την κτήση και ό,τι είναι γύρω του.
2: Άρα κρατάω για την ώρα τη λέξη αρχοντιά που λέτε,
3: ναι,
2: γιατί νομίζω δεν μεταφράζεται και αυτή η λέξη τόσο εύκολα.
3: Δεν μεταφράζεται.
2: Έλεγαν οι παλιοί, το έχετε αναφέρει εσείς, ότι στο γάμο γεννιέται ένας νέος άνθρωπος. Τι είναι πραγματικά αυτή η ένωση των δύο, ψυχή και σώματι?
3: Είναι αυτό το οποίο ήταν εξ αρχής. Όπως πριν την πλάση της γυναικός, ο άνθρωπος ήταν ένας, και εξ αυτού προήλθε η γυναίκα, εκ του ανδρός, τώρα με τη συζυγία ξαναγίνεται ένας, όπως τον έπλασε ο Θεός εξ αρχής. Και γίνεται ένας άνθρωπος, και δεν ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλο, αλλά γίνεται ένας άνθρωπος. Αυτό είναι μυστήριο. Και γίνεται με τη χάρη του Θεού και με την προσπάθεια του ανθρώπου, βέβαια. Αλλά δια του μυστηρίου γίνεται, δεν γίνεται εκτός μυστηρίου αυτό το πράγμα.
2: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μου αυτό που είπατε στις προηγούμενες εκπομπές, ότι ο Θεός πληροφορεί την καρδιά μας. Και θέλω αυτό να το συνδέσω με αυτό που είπατε τώρα. Πολλές φορές εμείς, μη γελιόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένας άνθρωπος. Προσπαθούμε με το μυαλό μας να το σκεφτούμε, χαριτολογούμε και πολλές φορές, κάνουμε αστεία λέει, πάνω σε αυτό, αλλά την ουσία αυτή, το θαυμαστό πράγμα που λέτε, δεν το έχουμε χωνέψει. Πώς λοιπόν ο Θεός πληροφορεί την καρδιά μας για να καταλάβουμε ότι είμαστε ένας άνθρωπος μες στο γάμο?
3: Όπως όλα τα χαρίσματα του Θεού, είναι δεδομένα όσον αφορά την πλευρά του Θεού, και παραμένει η ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου και η συνεργασία με τη Θεία Χάρη σε όλα τα χαρίσματα, και στην ιεροσύνη και στο σχήμα και στο βάπτισμα και όλα. Έτσι και εδώ είναι χάρισμα Θεού, αλλά συνεργάζεται η ανθρώπινη βούληση. Πρέπει και ο άνθρωπος να συνεργαστεί ελεύθερα και αβίαστα, να αγωνιστεί, να καταλάβει, να αποκτήσει, να ενεργοποιήσει δηλαδή αυτό το χάρισμα, και τότε θα απολαύσει αυτόν τον πολύτιμο καρπό της πραγματικής ενώσεως του με τον σύζυγό του.
2: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ πνευματικό πράγμα αυτό. Δηλαδή σκέφτομαι ότι μπορεί να περάσουν και 10 και 20 και 30 χρόνια, να φτάσεις να καταλάβεις μυστικά δια της Θείας Χάριτος ότι είσαι ένας με τον άνθρωπό σου.
3: σίγουρα χρειάζεται αγώνας. Αλλά κατά καιρούς και κάποιες στιγμές πιστεύω ότι ο Θεός δίδει αυτήν την έλαμψη της χάριτος στην καρδία του ανθρώπου, όπως σε όλα τα χαρίσματα έχει στιγμές της ζωής μας που διαισθανόμαστε το βάπτισμά μας, το χρήσμα μας, την ιεροσύνη, τα Άγια Μυστήρια, όχι συνέχεια, αλλά κάποιες στιγμές, και να αργευθούμε κάποια μορφή χάριτος. Το ίδιο συμβαίνει και στο μυστήριο του γάμου. Ο άνθρωπος κατά καιρούς και κατά κάποιες στιγμές, μέσα από τη φιλανθρωπία του Θεού, αισθάνεται αυτή την ένωση με το έτερο νήμιση.
2: Τώρα, μας το είπατε βέβαια, αλλά πολλές φορές στο ζευγάρι δεν είναι πάντα ενωμένο ψυχικά. Δηλαδή, αυτό τι εννοώ, ότι αλλού τραβάει ένας πνευματικά και αλλού τραβάει άλλος πνευματικά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
3: Σίγουρα είναι δύο άνθρωποι και ο καθένας διατηρεί την ελευθερία του. Εάν όμως και οι δύο έχουν καλή διάθεση και αγωνίζεται ο καθένας μέσα στα περιθώρια τα δικά του, ο καλός Θεός θα ευλογήσει την προσπάθεια και των δύο. Εκτός και αν ένας εξ αυτών αρνείται την χάρη. Αλλά και πάλι νομίζω ότι και μόνος του να είναι κανείς καλύπτει τον αδελφό του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει να μην χωρίζουν, έστω και αν είναι άπιστος ο ένας εξ αυτών. Γιατί αγιάζεται δια της πίστεως του άλλου και ωφελείται και κάποια στιγμή μπορεί να έρθει εις επίγνωση.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
3: Και εγώ ευχαριστώ.

0: το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες από την εκπομπή Άκου Φίλε. Είμαστε εδώ μαζί με την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, μια εξαίρετη ψυχολόγο με ειδικότητα κλινικού νευροψυχολόγου, για να μιλήσουμε για ένα θέμα που ίσως να μας ξαφνιάσει γιατί ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, αλλά αναλύοντας θα δούμε ότι αφορά όλους μας. Είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ένα θέμα που το τελευταίο διάστημα έχει αναχθεί σε μείζον γεγονός για την ελληνική κοινωνία. Όταν λέω τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες δεκαετίες θα λέγαμε. Και αφορά όχι μόνο τους πρωταγωνιστές αυτής της διαδικασίας, δηλαδή εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, αλλά λίγο πολύ και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Καλωσορίσατε λοιπόν, κύριε Παπαχριστοπούλου, έχετε μια εξειδίκευση, μπορώ να πω, στο θέμα των εφήβων και σήμερα νομίζω ότι θα μπορέσετε να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση και εμένα τιμή και χαρά που μου δίνετε την ευκαιρία να πω για αυτό το θέμα. Το φλέγον θέμα. Σήμερα έκλεισαν αυλαία οι πανελλήνιες με τα γενικά λύκεια. Βέβαια έχουμε και τα ειδικά μαθήματα ακόμα. Αλλά δεν σταματάει ποτέ το θέμα. Όταν έχουμε παιδιά μικρά και ευχόμαστε, σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή θα δώσει πανελλήνιες, λέμε τότε δεν θα υπάρχουν πανελλήνιες και βλέπουμε ότι μεγαλώνουν γενιές και οι πανελλήνιες ποτέ δεν σταματάνε με οποιοδήποτε καθεστώς υπάρχουν.
0: Μπορεί να αλλάζουν όνομα, να αλλάζουν μικρές λεπτομέρειες στη διαδικασία, αλλά παραμένουν μια διαδικασία πολύ, πολύ σημαντική για τη ζωή κάθε ανθρώπου. Εγώ βλέπω ενήλικες και από τον εαυτό μακρινό και από άλλους έτσι, συνομιλίκους μου, που δεν ξεχνούν και λεπτομέρειες από τη διαδικασία εκείνη.
1: Ακριβώς.
0: Τότε έγινε αυτό το γεγονός, έτσι το τάδε θέμα, έτσι η τάδε βαθμολογία. Είναι καταστάσεις οι οποίες χαράζουν τη ζωή του ανθρώπου, δυστυχώς ίσως. Αλλά είναι μια αλήθεια αυτή και δημιουργούν και μπόλικο στρες, όχι μόνο στα παιδιά και στους γονείς και στους εμπλεκόμενους, λιγότερο ή περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία. Τι ψυχολογικές επιπτώσεις μπορεί να έχει όλη αυτή η διαδικασία και όχι μόνο η διαδικασία των εξετάσεων, αλλά φαντάζομαι και η προετοιμασία που τα τελευταία χρόνια ξεκινάει όλο και νωρίτερα, όλο και νωρίτερα. Παλαιότερα ετοιμαζόμασταν μία χρονιά, τώρα η προετοιμασία γίνεται οπωσδήποτε 2 χρονιές, ίσως και 3 χρονιές σε κάποιες περιπτώσεις για την τρίτη λυκείου. Η εμπειρία σας πώς είναι σε αυτό το θέμα, τους εφήβους πώς τους βλέπετε?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Να πω
1: από πότε ξεκινάει η προετοιμασία. Από τότε που γεννιέται το παιδάκι.
0: Τι λέτε?
1: Έχουμε 3 ταυτότητες παιδιού. Έχουμε το φαντασιακό παιδί, η μαμά αρχίζει και σκέφτεται πώς θα είναι το μωρό που κυοφορεί. Έχουμε το ιδεατό παιδί,

0: Παρεντήσεις όνειρα και έχουμε το πραγματικό παιδί. Που εκεί ερχόμαστε πολλές φορές σε σύγκρουση με αυτά που έχουμε φανταστεί. Άρα με το που γεννιέται το παιδάκι αρχίζουν τα όνειρα και οι επενδύσεις, όπως είπα. Σκεφτόμαστε σε ποιο σχολείο θα το πάμε και βέβαια τι θα γίνει αυτό το παιδί. Οπότε η Πανελλήνιες, η προετοιμασία ξεκινάει για την οικογένεια από τον που γεννιέται. Έχουμε φανταστεί την ταυτότητα του παιδιού και την επαγγελματική, η οποία είναι τι. Είναι ίσως αυτό που είμαστε εμείς, γιατί τα θεωρούμε τα παιδιά προέκταση δική μας, ή η ζωή που δεν ζήσαμε εμείς. Εκεί είναι οι επενδύσεις. Και λέμε να γίνει το παιδί μου αυτό, άρα έχουμε μια προκατάληψη. Και η κοινωνία βέβαια από την άλλη πλευρά, η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, ζητάει, βλέπουμε την αριστεία, τα παιδιά ζουν σε έναν αγώνα ταχύτητας, οπότε οι επενδύσεις είναι και από το σχολείο και από τους εκπαιδευτικούς, πέρα από τους γονείς. Και τα παιδιά είναι το ζητούμενο, αρχίζουν και δίνουν, κάνουν την προετοιμασία πάρα πολύ φορτισμένα.
1: Είναι όλη αυτή η προετοιμασία που έχει προηγηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βέβαια δεν υπήρχε και στο παρελθόν. Εγώ σαν παιδί θυμάμαι που το άκουγα αυτό σαν εμπειρία των μεγαλύτερων. Να λένε ότι οι μεγαλύτερες γενιές βέβαια από τη δική μου. Εμείς μεγαλώσαμε ξυπόλοιποι στο χωράφι, δεν είχαμε αυτό, δεν είχαμε εκεί. Και ο πατέρας μας ήθελε να μας σπουδάσει αυτό, δηλαδή αυτή η επένδυση ίσως της γενιάς, η επένδυση στη μόρφωση της γενιάς, της μεταπολεμικής γενιάς.
0: Ακριβώς, σωστά το
1: θέλετε. Νομίζω ότι σε εκείνη τη γενιά ότι αυτό το όνειρο ήταν εντονότερο από την, στις γενιές τις πιο σύγχρονες.
0: Συμφωνώ. Αρκεί να σας πω ότι έχουν γίνει έρευνες. Είναι και φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Στη Γαλλία, ας πούμε, ο Γάλλος αγρότης, το παιδί του το φαντάζεται μία σκάλα, ένα σκαλοπάτι, λίγο πιο πάνω από αυτόν. Ο Έλληνας, το παιδί του το φαντάζεται επιστήμονα. Mm-hmm. Να λοιπόν οι επενδύσεις. Έχει να κάνει με την κοινωνία μας. Ακριβώς. Είναι όλα αυτά που είπατε της μεταπολεμικής περίοδου. Τότε δεν σπουδάζανε, ήταν πολύ λίγες οικογένειες. Οι προνομιούχες σπουδάζανε. Μετά δόθηκε μεγαλύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση. Οι Έλληνες γονείς θέλουν τα παιδιά τους. Έχουν αυτό τι. Και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, να μην ονειρεύονται. Έτσι, τα όνειρα είναι θεμητά.
1: Και τι να το αποκλείσουμε βέβαια. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που γεννήθηκε σε μια οικογένεια αγροτική πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσει αυτή την πορεία, θα μπορούσε. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως το στρες το δημιουργεί η αντίθετη κατεύθυνση, ότι ένα παιδί που γεννήθηκε σε μια οικογένεια επιστημόνων, ότι πρέπει απαραίτητα να γίνει και αυτό επιστήμονας.
0: Σωστά.
1: Αυτό μάλλον είναι το ταμπού μας, ε.
0: Ακριβώς. Σωστά. Γι' αυτό είναι καλό να δούμε να σκύβουμε στο παιδί, να αφουγκραζόμαστε ανάγκες, επιθυμίες, συναισθήματα. Να δούμε τι άλλο μπορεί να συμβαίνει στο παιδί μας. Μπορεί να έχει ταλέντα, τα οποία υποτιμούνται πολλές φορές στο βωμό των Πανελληνίων και της επιστήμης. Να γίνει επιστήμονας. Μπορεί, ναι, ένα παιδί να έχει ταλέντα στη μουσική, στο χορό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόοδος στην ελληνική κοινωνία και σε αυτά. Το θέμα όμως είναι να προκύπτει όλο αυτό από πραγματική, αυτό που είπα, να αφουγκραζόμαστε την ανάγκη του παιδιού και όχι επειδή το κάνει ο γείτονας, ο συμμαθητής, να το πάμε το παιδί στον αθλητισμό, να είναι ένα είδος μόδας. Αλλά εφόσον προκύπτει από την πραγματική ανάγκη του παιδιού.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θέλει το παιδί μας.
1: Μήπως αυτό έχει να κάνει και με την πνευματικότητα του ανθρώπου, δηλαδή του γονέα. Επιτρέψτε μου λίγο να το εξηγήσω. Τι εννοώ την πνευματικότητα? Με το πόσο δηλαδή ο γονέας αναγνωρίζει στο παιδί μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Γιατί αναγνωρίζοντας το παιδί μια ξεχωριστή προσωπικότητα, του αναγνωρίζεις και το δικαίωμα να διαφοροποιείται, να επιτυγχάνει ή να αποτυγχάνει σε κάτι. Πολλές φορές μπορεί να αναγνωρίζουμε στο παιδί ένα ταλέντο, αλλά να επιδιώκουμε μέσα από αυτό το ταλέντο να διακριθεί πάλι το παιδί. Ναι, το παιδί δεν έγινε επιστήμονας, έγινε μουσικός, αλλά τάδε ποιότητος, τάδε ύψους μουσικός.
0: Πολύ σωστό.
1: Που και αυτό μπορεί βέβαια να μην είναι το ίδιο στήρο όσο μια άλλη πρακτική, δηλαδή η πρακτική του να επιμένω να ακολουθήσει το παιδί έναν δρόμο στο οποίο ίσως δεν δεν διευκολύνεται, δεν ευχαριστιέται, αλλά να επιμένω γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι η οδός της επιτυχίας. Μπορεί να μην είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αλλά και από την άλλη πλευρά να επιμένω στην εναλλακτική κατεύθυνση να ακολουθήσει πάλι κάποια οδό που εγώ θεωρώ στο μυαλό μου σωστή.
0: Δεν είναι θεμητό να επιμένουμε.
1: Εκεί μας έρχεται.
0: Όχι. Το θεμητό είναι να είμαστε κοντά στο παιδί, να το παρατηρούμε, κλίσεις, όνειρα και αυτό, φιλοδοξίες. Να μένει ελεύθερο σε αυτά που θέλει να ακολουθήσει. Να είμαστε κοντά, να καλοί παρατηρητές, ακροατές και να ενθαρρύνουμε. Δεν το κάνουμε συνήθως. Κοιτάμε να του δώσουμε ένα δικό μας δρόμο.
1: Τι προβλήματα προκύπτουν από αυτό?
0: Πολλά αποθυμένα.
1: Πολλά αποθυμένα.
0: Πολλά αποθυμένα. Συνήθως τα παιδιά μπορεί να ακούσουν τους γονείς, ανάλογα και τη σχέση που υπάρχει. Μπορεί πάρα πολλές φορές είναι επιφορτισμένα και με όλο αυτό την επένδυση που είπα και την οικονομική επένδυση. Μα ο μπαμπάς μου πληρώνει, η μαμά μου πληρώνει. Και το βλέπουμε αυτό, μας το λένε.
1: Τα παιδιά.
0: Στη θεραπεία, μια που είπαμε για εφήβους. Ότι ο μπαμπάς μου έχει πληρώσει, τώρα τι να κάνω, πρέπει να πάω να δώσω. Ενώ στην ουσία η ανάγκη του παιδιού είναι διαφορετική. Μπορεί και να πάει και να πετύχει και να περάσει στη σχολή που θέλει. Και μετά ξαναέρχονται για να διαχειριστούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν καταπιεστεί. Έχουν καταπιεστεί συναισθήματα και ανάγκες. Άρα αυτό που πρέπει να δουν οι γονείς είναι να αγκαλιάσουν το συναίσθημα των παιδιών. Να αποδεχτούν τα παιδιά έτσι όπως είναι.
1: Εάν τα παιδιά έχουν ξεκαθαρισμένη θέση, υπάρχει περίπτωση όμως τα παιδιά να μην έχουν ξεκαθαρισμένα όνειρα?
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκαθαρισμένα όνειρα, βεβαίως.
1: Οπότε σε αυτό, γιατί ένα παιδί 16 χρονών, 17 χρονών που πρέπει να αποφασίσει, αν θα, και νωρίτερα ίσως, αν θα ακολουθήσει μια πορεία προετοιμασίας για να μπει στο πανεπιστήμιο ή αν θα ακολουθήσει μια άλλη πορεία για να κατευθυνθεί σε άλλες επαγγελματικές έτσι, πλευρές ή σε κάποια κλίση του. Ένα παιδί λοιπόν 15-16 χρόνων μπορεί να μην έχει όνειρα, να μην έχει βρει τις κλίσεις του. Σε αυτή την περίπτωση...
0: Ναι, μπορεί να μην έχει, γιατί τα παιδιά μπερδεύονται. Καταρχήν βιωματικά δεν γνωρίζουν τι είναι επάγγελμα. Το γνωρίζουν από τους γονείς ή από φίλους.
1: Και πόσα επαγγέλματα γνωρίζει κάθε παιδί?
0: Ακριβώς.
1: Όταν κληθεί να αποφασίσει.
0: Ακριβώς, είναι περιορισμένη η γκάμα.
1: Βέβαια. Θα γνωρίζει ίσως το επάγγελμα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος. Μερικά επαγγέλματα, πόσα θα είναι.
0: Ακριβώς. Και μετά είναι ότι δεν ξέρει πώς κερδίζουν χρήματα. Δεν έχει μπει σε αυτό το βωμό του επαγγέλματος. Οπότε ναι, μπορεί να έχει μπερδευτεί, να μην ξέρει. Θα του δώσουμε πάλι, θα είμαστε κοντά στο παιδί, να ακούσουμε τις ανάγκες του. Εκεί θα δούμε τις κλίσεις του στα μαθήματα. Τι του αρέσει από τα μαθήματα. Μπορεί να περάσει σε μια σχολή τουλάχιστον συναφή με αυτό που του αρέσει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν επαγγελματικοί δρόμοι. Αυτό θα ήθελα να πω για το Πανελλήνιο. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει αποτυχία. Για μένα δεν υπάρχει αποτυχία. Είτε περάσει είτε δεν περάσει. Αν περάσει σε μια σχολή, πλέον δίνεται ευκαιρία από παντού να πας παντού. Να δώσεις, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες μεταπτυχιακών. Οπότε μπορεί να δει το παιδί, αν δεν είναι αυτό που του αρέσει, να πάει σε μια άλλη σχολή. Επειδή διδάσκω ψυχολογία σε ιδιωτικό πλαίσιο, ολοένα και αυξάνει το ενδιαφέρον και μεγάλων ενηλίκων πλέον να έρχονται και να δουν τι είναι η ψυχολογία. Δηλαδή υπάρχουν παράλληλες δυνατότητες. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτό που κάναμε, που πέρασαμε στα νεανικά μας χρόνια, που μπορεί να μην ήταν η πρώτη επιλογή, ήταν αυτό που ακούσαμε τους γονείς μας. Δεν είναι κακό λοιπόν να πάμε κάπου αλλού αργότερα. Πάρα πολλοί έχουν αλλάξει ενδιαφέρον, γιατί αργότερα βλέπουμε τι θέλουμε. Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία όλων των Πανελληνίων, μιλήσατε προηγουμένως ότι τα παιδιά έχουν μια αγωνία και αισθάνονται μια υποχρέωση για τις θυσίες των γονέων. Η αλήθεια είναι ότι όλη η διαδικασία των Πανελληνίων συνοδεύεται με ένα αυξημένο κόστος, με ένα αυξημένο στρες, με ένα αυξημένο πρόβλημα χρόνου, με ένα επιβαρημένο πρόγραμμα. Είναι μια διαδικασία πάνω στην οποία κινείται η οικογένεια για αρκετά χρόνια, ειδικά αν μετά από το ένα παιδί ακολουθεί η διαδικασία προετοιμασίας του επομένου παιδιού και άλλου παιδιού, οι Πανελλήνες μπορεί για μια οικογένεια να κρατήσουν και 5 χρόνια και 6 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια εξαιρετικά, νομίζω, κουραστική υπόθεση, εάν δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος που θα μπορούσε να, γιατί να αποφύγουμε τη διαδικασία αυτή δεν γίνεται, που θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να γίνει για την οικογένεια λιγότερο τραυματική, λιγότερο επιβαρυντική?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς, ανάμεσα με τους γονείς που έχουν περισσότερο από ένα παιδιά, έχουν εμπειρία και είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα.
1: Γιατί στις επόμενες χρονιές, ναι.
0: Πλέον ξέρουν ότι είτε το παιδί έχει περάσει σε κάποια ανώτατη σχολή, είτε δεν έχει περάσει, υπάρχουν και οι εναλλακτικές λύσεις, οπότε είναι πιο ήσυχοι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν οι γονείς πλέον, ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Αν το ξέρουν, πάνε τα παιδιά πιο ήρεμα να δώσουν Πανελλήνιες. Δηλαδή κάποτε θυμάμαι στις δικές μας εποχές έλεγαν ότι αν δεν περάσει Πανελλήνιες, αυτό ήταν. Δηλαδή εγώ πίστευα ότι ήταν το τέλος της ζωής μου. Τόσο είχε επενδυθεί αυτό το όνειρο των Πανελληνίων. Οπότε πας με πάρα πολύ στρες να δώσεις Πανελλήνιο. Γι' αυτό λέω ότι το ψυχολογικό είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικός παράγοντας. Εάν ξέρει η οικογένεια ότι, αν ήξερε εκ των προτέρων ότι δεν είναι μόνο Πανελλήνες, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις, που πιστεύω ότι έχει αρχίσει η πολιτεία να φογκράζεται όλο αυτό και πάει να δώσει λύσεις. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια πιστεύω να μην είναι τόσο φορτισμένη αυτή η έννοια, ψυχολογικά τουλάχιστον. Δηλαδή αν τα παιδιά, όσο πιο ήρεμα πάνε τα παιδιά να δώσουν, τόσο καλύτερα θα είναι.
1: Και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, το να είναι τα παιδιά λιγότερο στρεσαρισμένα?
0: Νομίζω ότι παίζουμε εμείς ρόλο, οι γονείς.
1: Οι γονείς.
0: Είναι πολύ σημαντικό η στάση δική μας. Εάν ξέρουμε και πούμε στα παιδιά μας ότι δεν έρχεται τέλος του κόσμου, κάνεις την προσπάθειά σου και εμείς είμαστε εδώ. Σε υποστηρίζουμε. Ό,τι και να γίνει. Το έχω ακούσει τελευταία από γονείς και νομίζω ότι είναι φιλοσοφημένη στάση αυτή.
1: Η καλύτερη κουβέντα. Σ' αγαπώ γιατί είσαι αυτό που είσαι.
0: Και ακριβώς.
1: Όχι γιατί έγινες αυτό που ήθελα να είσαι.
0: Ακούμε γονείς που... Ναι. Είμαι περήφανη για σένα, για αυτό που κάνεις. Όχι. Είμαι περήφανη για αυτό που είσαι.
1: Σκέτο.
0: Και ότι σ' αγαπώ περιόριστα. Δεν υπάρχει σ' αγαπώ γιατί είσαι κακό παιδί, να είσαι καλό παιδί και σ' αγαπώ, όχι. Σ' αγαπώ ό,τι κι αν είσαι. Είναι το παιδί μας.
1: Ναι, ναι. Είναι ένας άλλος άνθρωπος που τον έχει εμπιστευτεί ο Θεός σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Για να τον περιθάλψουμε, να τον καθοδηγήσουμε και κάποια στιγμή να τον αφήσουμε να πετάξει.
0: Ακριβώς. Αν το κατανοήσουμε αυτό, ναι, ότι δεν είναι προέκταση τα παιδιά δική μας, αλλά ο σκοπός μας είναι να κάνουμε αυτόνομους, ανεξάρτητους ανθρώπους, να πατάνε στα πόδια τους για να είναι και χρήσιμους και για τον εαυτό τους και για την κοινωνία, για το κοινωνικό σύνολο.
1: Ναι. Βέβαια, οι Πανελλήνιες έτσι πολλές φορές συνοδεύονται και με άλλες καταστάσεις. Λιγότερο ή περισσότερο στενάχωρες ακούγονται ψυχολογικά προβλήματα που εμφανίζονται στα παιδιά κατά την περίοδο των Πανελληνίων ή μετά, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, ή ακόμη και μετά από ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, σαν απόρρια μιας μεγάλης κόπωσης. Εμφανίζονται προσκρούσεις μέσα στην, συγκρούσεις μάλλον μέσα στην οικογένεια, για τη διαχείριση της επιτυχίας ή για την, κατά τη συμπλήρωση, ξέρω εγώ, του μηχανογραφικού, πολλά πράγματα. Εμφανίζονται τέλος πάντων καταστάσεις εκτός ισορροπίας, θα λέγαμε.
0: Ισχύει.
1: Δώστε μας μερικές έτσι συντεταγμένες από την εμπειρία σας. Ποια είναι τα σημεία, τα πιο επικίνδυνα για να δημιουργήσουν στο παιδί, στην οικογένεια, μία κατάσταση ίσως εκτός ελέγχου.
0: Έχουμε ακούσει και για απόπειρες αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια, το πριν και μετά. Πολλές αγχώδες διαταραχές.
1: Αγχώδες διαταραχές, δηλαδή.
0: Άγχος, έντονο άγχος. Κατάθλιψη, τα παιδιά. Η κατάθλιψη έχει σαν αποτέλεσμα σε ακραία κατάσταση τα αυτοκτονικούς συνδυασμούς ή απόπειρες. Είναι αυτό που είπα και πριν. Πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί. Να μην προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες. Να ακούσουμε ακριβώς τι θέλει. Όσον αφορά το μηχανογραφικό και όλα αυτά που είπαμε, ναι, υπάρχουν συγκρούσεις στην οικογένεια. Καταρχήν να δούμε το παιδί τι θέλει. Ποια είναι η επιθυμία του. Η βασική του επιθυμία. Να το αφήσουμε να αποφασίσει μόνο του. Απλά εμείς υποστηρικτές, οι γονείς. Άσχετα με το τι... αν θα είναι καλό γι' αυτό ή όχι. Αν θα μετανιώσει, θα το δει μόνο του στην πορεία. Μετά τις Πανελλήνιες, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας ενήλικος. Αυτόνομος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Άρα, εκείνο θα πρέπει να πει τι θέλει. Αν μετανιώσει, καλώς να μετανιώσει. Να βρει την πορεία του. Και αυτό είναι μια δοκιμασία για το κάθε άνθρωπο. Ακόμα και αυτό, η αλλαγή της πορείας.
1: Ναι.
0: Είναι εξέβρεση στρατηγικών λύσεων, είναι μια γνωστική διαδικασία. Γιατί να μην αφήσουμε το παιδί να μπει και να είμαστε εμείς από πίσω προστάτες. Θέλουμε να προστατεύσουμε οι γονείς τα παιδιά να μην πονέσουν.
1: Ναι.
0: Και είναι κατανοητό. Αυτό είναι όλη η αγωνία, είναι μην περάσει αυτά που πέρασα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Θα περάσει όμως άλλα. Οπότε γιατί να μην τα αφήσουμε ελεύθερο να δει τι θα περάσει.
1: Θέλει τόλμη αυτό, επιτρέψτε μου.
0: Βέβαια.
1: Θέλει τόλμη, ίσως να το αποχωρήσουμε και παραπέρα, θέλει και πίστη στο Θεό να το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις εύκολα.
0: Είδατε, τι λέτε, πίστη στο Θεό.
1: Θέλει πίστη στο Θεό, όταν αντί για το Θεό έχεις πίστη στο δικό σου μυαλό, έτσι, στο δικό σου εγωισμό, ναι, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Κάποτε, ναι, όταν ήμουν έγκυος, ένας ιερέας μου είχε πει, άφησε το παιδί, είναι στα χέρια του Θεού. Το ίδιο θα πω και τώρα. Αφήστε τα παιδιά στα χέρια του Θεού.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπατε ήταν πολύ μεγάλο. Πίστε στο Θεό. Πιστεύουμε όμως στο Θεό αρκετά. Για να εμπιστευτούμε το παιδί στα χέρια του.
1: Ναι. Είναι... θέλει μια πίστη. Το αφήνεις το παιδί να περπατήσει σε ένα δρόμο που σου φαίνεται επικίνδυνος ή λανθασμένος.
0: Ναι. Σε εμάς φαίνεται επικίνδυνος ή λανθασμένος.
1: Ναι. Πόσο σωστό είναι αυτό που και εμείς σκεφτόμαστε.
0: Ναι. Το παιδάκι περπατάει. Mm. Δεν θα πέσει και θα σηκωθεί.
1: Ναι, εκεί όμως το βλέπουμε σαν αναμενόμενο γιατί το κάνουν όλα τα παιδάκια. Ναι. Ενώ ναι. Στις Πανελλήνιες δεν βλέπουμε
0: όχι.
1: Πολλά παιδάκια, βλέπουμε
0: είμαστε από
1: το
0: πίσω.
1: Δικό μας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Είμαστε από πίσω και λέμε μην πέσει το παιδάκι. Όχι, θα πέσει το παιδάκι και θα σηκωθεί. Και έτσι είναι και στις Πανελλήνιες. Δοκιμή και πλάνη λέμε στην ψυχολογία. Mm-hmm. Και αυτό είναι μία μέθοδος. Δοκιμάζουμε, αν δεν πάει καλά κάτι, ξαναδοκιμάζουμε. Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μια πορεία ανέμακτη.
1: Χωρίς εμπόδια.
0: Ναι. Και ανέφελη. Μα κάνανε έτσι όλη η ζωή του ανθρώπου.
1: Δεν θα είναι όμως.
0: Δεν θα είναι. Και νομίζω δεν έχει και νόημα.
1: Ναι. Άλλωστε η φύση ή και... Η ζωή της Εκκλησίας μας διδάσκει κάτι κάτι άλλο. Ούτε στη φύση τα πράγματα είναι ανέφελα, αλλά ούτε και στη ζωή των Αγίων, των προτύπων μας μέσα στην Ορθοδοξία τα πράγματα ήταν ανέφελα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς διακυμάνσεις.
0: Η ζωή του Χριστού.
1: Και τυχερός αυτός που έχει νωρίς μάθει να αντιμετωπίζει δυσκολίες και να ανταπεξέρχεται.
0: Ακριβώς.
1: Μία μεγάλη δυσκολία είναι λοιπόν και αυτές οι Πανελλήνιες,
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ειδονή είναι όταν καταφέρνει να ξεπεράσει εμπόδια. Η προσπάθεια. Εκεί λοιπόν οι γονείς πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά και να επιβραβεύουμε την προσπάθεια. Όχι μόνο το αποτέλεσμα. Κοντά στα παιδιά στην προσπάθεια. Προσπαθείς. Μπράβο που προσπαθείς. Και να είμαστε συγκεκριμένοι στην επιβράβευση που δίνουμε. Όχι μπράβο για τα πάντα, αλλά επιβράβευση για το συγκεκριμένο που καταφέρνεις. Την προσπάθεια. Άρα ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που προσπαθούν.
1: Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που προσπαθούν. Και εμείς σαν γονείς, ίσως να πω και κάτι άλλο και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ίσως εκτός από το να ενθαρρύνουμε μόνο την προσπάθεια, ίσως θα έπρεπε και πριν από αυτή την πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια να έχουμε βάλει τα παιδιά μας λίγο περισσότερο στη ζωή και να τους έχουμε λιγάκι ανοίξει τους ορίζοντες για να μπορούν και εκείνα να έχουν άποψη πιο νωρίς και να μπορούν πιο νωρίς να διαπιστώσουν τις κλίσεις τους και να διαμορφώσουν και τις προτιμήσεις τους. Πολλές φορές λέμε ποια κατεύθυνση θέλει το παιδί να πάει και το παιδί το μόνο που έχει δει είναι ο καθηγητής στο σχολείο. Ναι. Υπάρχουν παιδιά που λένε εμένα μου αρέσουν τα φιλολογικά μαθήματα ή εμένα μου αρέσουν τα πρακτικά μαθήματα. Αυτό ναι μεν είναι μία αλήθεια, αλλά είναι και από την άλλη άποψη μία πικρή διαπίστωση ότι το παιδί εκτός από τα μαθήματα δεν ξέρει τίποτα άλλο. Δεν σου λέει μου αρέσει αυτός που φτιάχνει σπίτια, όχι. Μου αρέσει αυτός που δημιουργεί ένα σχέδιο καλλιτεχνικό, μου αρέσει αυτός που διαχειρίζεται τις σχέσεις των ανθρώπων σε μια επιχείρηση. Όχι, δεν στα λέει αυτά, γιατί τα παιδιά δυστυχώς εκτός από τα μαθήματα δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες. Τα έχουμε μέσα σε μια γυάλα, τοποθετημένα, με πολύ συγκεκριμένο έργο να διεκπεραιώσουν και με περιορισμένες τις εμπειρίες τους.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, αναγκαστικά, ακριβώς επειδή δεν έχουν και άλλες εμπειρίες, η πρώτη τους εμπειρία που αφορά την είσοδό τους στον κόσμο των ενηλίκων είναι η Πανελλήνιες και γι' αυτό γίνεται και περισσότερο στρεσογόνος αυτή η εμπειρία.
0: Γι' αυτό βλέπετε σε αυτό που είπατε ότι τα περισσότερα θέλουν να γίνουν μέχρι μια ηλικία δάσκαλοι όλα.
1: Ναι, ναι. Δάσκαλοι, δεν έχουν δει και τίποτα άλλο. Ναι.
0: Είναι και το πρότυπο το δάσκαλο πάντα έτσι. Ελκτικό. Οπότε ναι, θέλουν να γίνουν δάσκαλοι ή μετά αρχίζουν και κάνουν όλα και το επάγγελμα των γονιών τους. Ή τα πρότυπα των μέσων.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό.
0: Ενημέρωση. Ναι. Είναι και αυτό. Βλέπουμε τραγουδιστές, ηθοποιούς κλπ. Το θέμα είναι να δούμε, οι ικανότητες υπάρχουν. Ναι, όντως, θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά το βιωματικό κομμάτι.
1: Που και αυτό και εκεί υστερούμε πλέον.
0: Ακριβώς. Πρέπει να, και μαζί να τα πάρουμε να μου πείτε περιορισμένα ενδιαφέροντα τη δουλειά μας, ναι. Αλλά να δουν πώς γίνεται η συναλλαγή, αν υπάρχει επιχείρηση με πελάτες. Να κάτσουν μια μέρα μαζί μας ή ακόμα και σε άλλα επαγγέλματα.
1: Σε μια τράπεζα, να δουν πώς είναι μέσα σε μια τράπεζα.
0: Ναι.
1: Σε ένα λογιστικό γραφείο. Σε ένα εργοστάσιο, αν αυτό μας είναι δυνατόν να συμβεί.
0: Επίσης, τώρα τελευταία είχε γίνει κάποια προσπάθεια και πηγαίνανε παιδιά του γυμνασίου σε πανεπιστήμια να δουν πώς είναι, να ακούσουν. Και ακούσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό, βέβαια.
0: Να δουν τι είναι το πανεπιστήμιο από κοντά. Το φαντάζεσαι στο μυαλό μας κάτι πολύ μεγάλο. Να δούμε τι είναι. Να ακούσουν κάποιο μάθημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι το γνωστικό των δεξιοτήτων, αλλά θα ακούσουν όμως, θα έχουν την εμπειρία. Το βιωματικό κομμάτι μετράει πολύ.
1: Το βιωματικό για να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να εκδηλώσουν και να διαμορφώσουν τις προτιμήσεις τους βέβαια, αλλά και για να απομυθοποιήσουμε κάπως και αυτό το μεγάλο βήμα που λέγεται Πανελλήνιες Εξετάσεις. που λέγεται «Προχωρώ στην επιλογή κάποιας σχολής και άρα και κάποιας επαγγελματικής πορείας», που συνεπάγεται συνήθως αυτό. Όμως η ώρα μας πέρασε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας τις εμπειρίες σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχαμε απόψε κοντά μας την ψυχολόγο και κλινική νευροψυχολόγο, κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, και μιλήσαμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις και τις προεκτάσεις που φέρνει αυτό το θέμα στις οικογένειες, στους εφήβους και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που λαμβάνουμε στο mail της εκπομπής. Χαιρόμαστε να επικοινωνούμε μαζί σας και περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας στο akoufile@gmail.com. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα, και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Χαίρετε.

Έρχονται στη φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο λασμός εστίν, ένα και το ονοματό σου υπέμεινάσαι, Κύριε. Υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωιές μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωιές ήλπισά του Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσες, και αυτός λυτρώσε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριο, χρυψώθη η καρδία μου, δε μετεωρήσεις η οφθαλμή μου, δε πορεύθυνε μεγάλη σου, δεν θαυμασίες υπέρ εμέ. Είμαι ταπεινοφρόνο, λείψω την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέρα αυτού. Όσο ανταποδώσεις επί την ψυχή μου, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από τον νυν και ως και αιώνος. Μοιήστε, Κύριε του Δαβίδ, και πάστης πρώτος αυτού, ως όμως το Κύριο ήφηξε το Θεό Ιακώβ. Είσαι λέψω με σκήνο μαϊκού μου, ή αναβήσω με επικλίνη στρομής μου, ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της προτάφης μου. Έως ο εύρω τόπον το Κυρίο σκήνο με το Θεό Ιακώβ, ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, έβρωμεν αυτήν της παιδής του δρυμού, είσαι λευσόμεθα στα σκηνώματα αυτού. Προσκυνήσω μες τον τόπον ο έστησαν υπόδης αυτού, ανάστητη Κύριε στην αναπαυσήν σου, σύ και κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερήσον δίσον τη δικαιοσύνη και Υιός Ιησού αγκαλιά σου, ντένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ομοία θετήσει αυτήν. Εκαρπώ τη σκυλία σου θύσω με επί του θρόνου σου, εν φυλάξω ντύσου τη διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου τα αυτά διδάξω αυτούς. Κύριε αυτόν έως το αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξει το Κύριος την Σιόν, ερετήσα το αυτήν εις κατοικία νεαυτό. Αύτη κατά βαυσής μου εις αιών αιώνος, όδε κατοικήσω, τήρε της άμυν αυτήν. Την θύραν αυτή σε ευλογών ευλογήσω, τους φτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσου σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσεις αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, τι μας αδείχνω το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσου εσύ, είναι επειδή αυτόν εξανθίσει το αγιασμά μου. Είδω δε τι καλόν τι τρεπνών λέει το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνο του αρών. Το καταβαίνουν επί την αιών του ενδύματος αυτού, ως δρόσους ερμών, καταβαίνουν σου επί τα όρησιών. Ότι εκείνη τη λέει το Κύριο στην ευλογία, ζωή νέος του αιώνος, ιδού διευλογή των Κύριων, πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες εξήνε πάντα τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογή των Κύριων. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάχαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής υμνείς θεύχονες αισίες, η έθεου ζωήν οδηδού.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τάφτιαν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και

0: και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράς του Κύριε.
0: Στη ανώτα θέλει τη ζωή ημών ανώδυναν επέσυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

Σίγαρα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτήσει του λιμπέτζινου τη κεφαλάκου δε αυτόν υπέταξαν αθιένα, ούτε είναι εξανθρωμονωμένο βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντα έλεο και τη συνεπιδεχόμενη σωτηρία, ω διαφύλαξαν πάντα καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρό που πάσαν αντικειμένε ενεργέ διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία του ευλογημένου και δεδοξασμένου, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε όφθαλμοι μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψε.

0: όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πόνιρο.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Θεός λαού, επιδεχουμένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεον. Επιδεόμεθα και υπέρ των αδελφόδημων των εντες διακονίεσόντων και πάντων των διακονίντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταυτή. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναφέμπομεν το Πατρί και το

0: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Παραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ευκρίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Παναχράνου και Παναμωμού Αγίας από Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμελίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εφουρανίων Ουερονέλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ορσίων και Θεοφόρων Πατέρων Δημών, πάντων των Εντυρά Μητροπόλητα, Άφημια Λαμψάν, των Αγίων Ορσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άγιος, Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων, Ισακίου, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερή το Κυρίο αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου ο Θεός μου και ποιό επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκφαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επί σκιάς εσύ και υπό τα σπέριγας αυτού ελπίης. Όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού, ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρινού. Πεσίτε εκ του πλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγύη, πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να αμαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε η ελπής μου τον ύψιστον έστω καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ουκ εγγύη εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείτε περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάσης τε σοβή σου, επιχειρών αρούσισε μήποτε προσκόψεις προσλήθων των πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέει

είσαι κυρίς των εαυτών, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε πρόσμη και επακούσαμε αυτού με τα αυτού ημίαν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλή.

Μακάρι άμουμεν οδό η πορευόμενη εν νόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν, ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία, εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολάς σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθήσανε οδοί μου, του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοίε σχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσυν από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσου και φιλήσου με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, η μη αποκρύψα δεμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελαπε μόνιδος και εξουδένος, είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάνων, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθητο εδάφη ψυχή μου ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με ξύγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις των φόβων σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα στεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκρεθήσου με τις ονειδίζουσι με λόγον ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρο ότι επί της κρίμασή σου επίλυπησα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και εμπορευόμενη πλατισμότητας εντολάς σου εξεζήτησα και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων του και συγνώμην και μελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα εντολάς σου ασυγάπησα και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήσιδη των λόγων σου το δούλο σου, ανεπίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν ταπεινώσει μου, ότι το λόγιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσιν των χρημάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμου σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσιν ενοικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτια γεννήθημαι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδέηθεν του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μη στα μαρτύρια σου. Ετοιμάσιν του καταράχθην του φυλάξεστε τα σεντουλά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησαν και του νόμου σου καπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών μου ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια τούτο το λόγιον σου φύλαξα.
Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξώνε τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθών ούτε ταπείνος άσμα, όπως σε μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη σε όψοντέ με και εφρανθίσοντο ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μικτυρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχεθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με η φοβούμενη σε και η γινόσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επιλείπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγείς αντόμη παράνομη αδολεσχία σε αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δω και εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα και τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου.

0: γνώματα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των συγχώντων και κειμένων δουλών του Θεού, των μακαρίων και αηδημών κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Χριστοδούλου Αρχιερέως Ανθίμου, Ιακώβου Θεοφάνου Ζαχαρίου Ναθαναήλ Δαμιανού Χριστοφόρου Θεοκλήτου Γαβρίλου Δανίλ Νεοφίτου και Γαβρίλου Άσεφ των Ιερομονάχων, Αντωνίου Ιερέως Ευθύμιου Μοναχού Προσκυνητού Θεοδούλης Μοναχής Καθηγουμένης, Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας, Αυγουστίνου και Στεφάνου των Ιερομονάχων, Ιωσήφ Μοναχού Κυριακής Μοναχής Μαρίνου Ιερέως Θεοδόρας Πρεσβυτέρας, Στυλιανού Στεφάνου των Ιερέων Μιχαήλ, Χρυσοστόμου Χρυσοβαλάτη, Δεσπίνης Βλασίου, Νικολάου Αρτέμιδος, Ιωάννου Θεοδόρας Ευαγγελίας Μινά, Ελένης Στεφάνου, Ελένης Εμμανουήλ, Ελένης Βαρσαμής, Ελένης Ξανθής Φωτίου, Βαρβάρας Βασιλικής, Μιχαήλ, Μιχαήλ Παντελεήμονου, Σταματίου Δήμητρας, Μαρίας Μιχτιάδου Θεοδόρου Γαφρίλ, Δήμητρας Εμμανουήλ Ευγενίας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Βαΐας, Βασιλείου Ευγενίας, Βασιλείου Αθανασίου, Μιχαήλ Καλλιόπης, Κωνσταντίνου Γεωργίου Θεοδόρας, Αθανασίου Δημητρίου, Δημητρίου Ιωάννου, Παύλου Αποστόλου, Γεωργίου Ελένης, Βασιλείου Ανθούλας, Χαραλάμπους, Βασιλική Σταύρου, Αθανασίου Αποστόλου Ελένης, Ευπροσύνης Βασιλείου, Κωνσταντίνου Αναστασίου Όλγας, Δημητρίου Δεσποίνης, Γεωργίου Αποστόλου Ουρανίας, Δημητρίου Γεωργίου Βασιλικής, Παγώνα Σοφίας Ιωάννου, Νικολάου Ευρυπίδου, Βαΐου Ελένης, Ανδρέου Γεωργίου, Δήμητρας Τριανταφύλου Χρυσούλας, Ευαγγέλου Πρεσβυτέρου, Γαριφαλιάς Πρεσβυτέρας, Νικολάου Στεργίου, Μαρίας Βασιλείου, Θεοδόρου Ελένης, Όλγας Ελένης, Ανθούλας Μαρίας, Ανθούλας Φωτεινής, Αντωνίας Αθηνάς, Νικολάου Αθηνάς, Αθανασίου, Αθηνάς Νεοφύτου Δημητρίου, Νικολάου Φιλοθέης Δημητρίου, Ελένης Χρήστου, Ολυμπίας Γεωργίου, Ταξιαρχούλας Χρήστου, Παναγιώτου Παράσου, Ταμάμας Παναγιώτου Μαριγός, Φιλίτσας Χρήστου Βασιλείου, Ευγενίας Λαζάρου Δημητρίου, Νικολάου Χρήστου Αλεξάνδρας Θεοκλήτου, Ευσταθίου Ιερμονάχου Ευθυμίου Κωνσταντίνου Μαρίας Χρυσάνθης, Νικολάου Κωνσταντίνου Αντωνίας, Νικολάου Αποστόλου Βασιλικής, Βασιλικής Ελένης Δήμητρας Αποστόλου, και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ερήμης και όρεση της φυλαίης και εμπανητόπου τελειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όνση Κύριε γινώσκη στα ονόματα, και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώνται και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τα φρικάς αυτών εν τα ειδικε οι αναπάγονται τα ελέη του Θεού. Τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετης όμεθα. Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς σου, των θάντων καταπατήσεις σου, των δε διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσαν τας ψυχάς των και κειμένων δούλων σου, των μακαρίων και αηδημών κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ερήμης και όρεση και σπηλαίης και εμπαντή τόπο τελειοθέτων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όνση Κύριε γινώσκη στα ονόματα εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των ημών ευθέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσιμη εγώ σώσον μου, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμειναν αμαρτωλή το απολέσσε με τα μαρτύριά σου συνήκα, πάση συντελεία σιδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντουλά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με, ως γλυκαία το λάργι μου, τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας, λίχνωσες πως ήμουν νόμος σου και φως της τρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξησε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου, τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην, έθετα αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην, εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάνυψη. Παρανόμους εμίσα, τον δαινόμους σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατά το λόγιον σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντως ως αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησε τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς μη τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά τους σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνετισών με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντουλά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσεις τα σεντουλά σου κατορθούμην πάσαν οδονάδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνητή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξαν και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένο των λόγιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σε σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξε στους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθουν του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσέγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε χωμαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμαι ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου επεξεζήτησαν. Ικτυρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με το μαρτυρίον σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμενο ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου ευηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου σε βρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην τον δαινόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου, Κύριε, και τα σαντουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντουλά σου και τα μαρτύριά σου, τι πα σε οδύ μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδεησί μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέξε το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χρή σου του σώσε μου, ότι τα σεντουλά σου ρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί.

0: Ιερουσαλήμης και Ιουδαίων Απαύσεως, των Συγχώντων και Κοιμημένων Δουλών του Θεού, των Μακαρίων και Έδημων Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, εις το δούλο Αρχιερέως Ανθήμου Ιακώβου Θεοφάνου Ζαχαρίου Ναθαναήλ Δαμιανού Χριστοφόρου Θεοκλήτου, Γαβρίλ Δανίλ Νεοφίτου και Γαβρίλιο Άσα των Ιερομονάχων, Αντωνίου Ιερέως Ευθυμίου Μοναχού Προσκυνητού, Θεοδούλη Μοναχή Καθηγουμένη Ιλαρία Επραξία του Στοφόρα Τσέντ των Μοναχών, Αλλιώπη Πρεσβυτέρα Αυγουστίνου και Στεφάνου των Ιερομονάχων Ιωσήφ Μοναχού, Κυριακή Μοναχή Μαρίνου Ιερέω Θεοδόρα Πρεσβυτέρα Κυλιανού Στεφάνου των Πρεσβυτέρων, Μιχαήλ Χρυσοστόμου Χρυσοβαλάντη Δεσπίνη, Βλασίου Νικολάου Αρτέμιδο Ιωάννου Θεοδόρα Ευαγγελία, Μινά Ελένη Στεφάνου Ελένη Εμμανουήλ Ελένη Βαρσαμή, Ελένη.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο τρόπος διαβάσματος των περιστατικών ευχών. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Η μελέτη του λειτουργικού ευχολογίου της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές ακολουθίες και τις έχουμε δει τις περισσότερες. Βρισκόμαστε εκεί, στο σημείο εκείνο που ξεκινούν οι διάφορες περιστακτικές ή περιστασιακές ευχές, όπως λέγονται, και οι οποίες ευχές είναι ποικίλες ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου, του ποιμνίου δηλαδή, του νοητού δηλαδή, του ανθρώπου, αλλά και τις ανάγκες της ανόητης κτήσης ακόμα, διότι η Εκκλησία έχει ευχές και για τα χωράφια, όπως θα δούμε, και για τα ζώα, έχει για όλη την κτήση, διότι η κτήση, όπως ξέρουμε, υπηρετεί τον άνθρωπο, διότι έτσι έπλασε ο Θεός όλη η κτήση να κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι αυτόνομες. Δεν ξεκινάει δηλαδή ένας ιερέας με το που ζητάει κάποιος μία ευχή, έλα να σε διαβάσω απευθείας την ευχή του Κυρίου Δεϊθώμα και ξεκινάμε. Αλλά υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Όταν ζητάει κάποιος μία ευχή, ας πούμε μία ευχή βασκανίας, πώς διαβάζεται αυτή η ευχή που πηγαίνει στον ιερέα και ζητάει κάποιος? Βάζει ο ιερεύς ευλογητός, αφού φοράει το πετραχύλι του πρώτα, διότι χωρίς το επιτραχύλι δεν τελείται απολύτως τίποτα. Είναι μερικοί δε που λένε κατά το μυστήριο της εξομολόγησης ότι πήγανε σε κάποιους κληρικούς οι οποίοι δεν βάλανε το πετραχύλιο και λέει εξομολογηθήκαν και τους είπανε ότι την ευχή πήγαινε. Δεν γίνεται το μυστήριο να επιτελεστεί και να έχει κανονικότητα, δηλαδή να έχει εγκυρότητα, εάν ο ιερέας δεν φορεί το ιερόν επιτραχύλιον, διότι αυτή είναι η τάξη του πράγματος. Αφού βάλει λοιπόν ο ιερεύς το επιτραχύλιό του και ευλογήσει και σταυρώσει ακριβώς το επάνω μέρος που έχει και τον σταυρό ίσο ακριβώς στο λαιμό το επιτραχύλιο και το βάλει και πει την σχετική ευχή που διαβάζει ο ιερεύς, όταν βάζει κάθε άμφιο διαβάζει μια ειδική ευχή, μετά βάζει ευλογητός ο Θεός, την έναρξη δηλαδή, λέει το Τρισάγιο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Παναγία Τριάς, το Πάτερ ημών, με τα δοξολογικά δόξα Πατρί και Υιό, ότι σου εστίν η Βασιλεία, και ευθύς αμέσως θα ψάλει κάποια τροπάρια, αν αφορά ας πούμε κάποιον ο οποίος ζητάει την ευχή, για παράδειγμα όπως ανέφερα την ευχή της Βασκανίας, θα πει κάποια τροπάρια τα οποία σχετίζονται με την ίαση του ασθενούς. Δηλαδή θα πει του Αναγίων Αναργύρων, του Αγίου Παντελεήμονα, του ναού στον οποίο υπηρετεί ο κληρικός και βρίσκεται μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος που αιτεί την θεραπεία, και κατόπιν θα πει ο ιερεύς, θα κάνει μία εκτενή όπως είπαμε, θα πει ελέησον ημάς ο Θεός, ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, διότι πάντοτε ο ιερέας οφείλει σε κάθε περίσταση να μνημονεύει και την κανονικότητά του, από που αντλεί δηλαδή την ιεροσύνη του, από την πηγή του, τον επίσκοπό του. Τίποτα δεν γίνεται στην εκκλησία δίχα γνώμης του επισκόπου, όπου επίσκοπος εκεί η εκκλησία, αναφέρει πολύ ωραία ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, που είναι και μάρτυρας της εκκλησίας μας, και αναφέρει εκεί πολύ χαρακτηριστικό το δεσμό που πρέπει να έχει ο ιερέας με τον επίσκοπό του. Και μετά από αυτό το αίτημα του επισκόπου του, ο ιερεύς διαβάζει και εκείνο το αίτημα της συναπτής που λέει «Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας του δούλου του Θεού ή της δούλης του Θεού και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτή, αυτό, πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον». Αυτό που ακούμε στην κηδεία είναι και για τους ζωντανούς. Το ακούμε πολλές φορές στα αιτήματα του ευχελαίου όπως έχουμε αναλύσει. Και μετά το πέρας και αυτής της συναπτής και της εκφώνησης την οποία θα κάνει ως ολοκλήρωση και επισφράγισμα αυτής της συναπτής, θα πει ο ιερεύς του Κυρίου Δεϊθώμεν και θα διαβάσει την ευχή τη συγκεκριμένη που αιτεί ο πιστός. ή μπορεί να διαβαστεί αυτή η ευχή συνδεδεμένη, όπως είπαμε, και με την ακολουθία του αγιασμού, του μικρού αγιασμού. Όταν τελείται σε κάποιο σπίτι, μπορεί να ζητήσει ο πιστός να διαβαστεί και μία ευχή ασθενείας. Τότε λοιπόν, μετά τον αγιασμό, απευθείας ο ιερεύς, διότι έχει κάνει ήδη μέσα στην ιερά αυτή η ακολουθία όλα αυτά, και τα τροπάρια τα είπε και τα αιτήματα τα έκανε και την εκτενή την έκανε υπερηγίας των παρευρισκομένων στον οίκο όπου τελείται ο μικρός αγιασμός, επισυνάπτει μετά στο τέλος και ευχές. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές ευχές, αλλά οι ευχές, όπως είπαμε, δεν αυτονομούνται από μόνες τους να διαβάζονται, αλλά κάπου κολλούν. Χρειάζεται να κάπου να ολοκληρωθεί όλο αυτό το οποίο έχει σχέση με την ευχολογία της Εκκλησίας μας. Γιατί έχω και πάθημα επ' αυτού του θέματος, γιατί κάποτε που ο Παφώτης, ο Διαχριστών Σαλός, ήταν στο νοσοκομείο, από τις τελευταίες φορές που τον συναντήσαμε εδώ στην Αθήνα, ήταν στο γεννηματά το νοσοκομείο και τον επισκέφθηκα. Πήρα λοιπόν και την ιερά τσάντα που έχει ο ιερέας, που έχει μέσα το επιτραχύλιό του, που έχει το ευχολόγιο, τον σταυρό, όλα τα σχετικά που κουβαλάει ο ιερεύς μαζί του, και πήγα να τον διαβάσω εκεί πέρα. Και στην αγάπη μου για να τον βοηθήσω έτσι όσο γίνεται καλύτερα, λέω: «Παππούλη, να σου διαβάσω κάποια ευχή τώρα που είσαι στο κρεβάτι». Και λέει: «Αμέ», μου κάνει και τα λοιπά, και αμέσως βάζω το πετραχύλιο ευθύς αφού το ευλογώ, και ξεκινώ αμέσως, μήπως και δεν ήθελα να τον κουράσω, και λέω: «Το Κυρίου δε ηθόμε να απευθείας την ευχή». «Όχι», μου λέει, «ευλογητός ο Θεός, έναρξη». Μετά λοιπόν την έναρξη λέω το Κύριο, «Όχι», μου λέει, «Τρισάγιο». Και μετά το Τρισάγιο είπαμε όλη αυτή τη διαδικασία να γίνουν τα απολυτίκια, να υποθούν ψαλτά. Φυσικά είπαμε καμιά 100 απολυτίκια με τον Παπαφώτη εκείνη την ώρα. Ενώ εγώ αισθανόμουν ότι θα τον κουράζω, γιατί δείτε λιγάκι άλλο το πνεύμα κάποιου που αισθάνεται ότι μήπως τον κουράζει, τον ταλαιπωρήσει, και άλλο του πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος επιζητά οπωσδήποτε την θεραπεία από τον Θεό. Είναι μερικοί από εμάς τους πιστούς, θέλουμε γρήγορα με το που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία αμέσως και να τελειώσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ έρχονται άνθρωποι που θέλουν να τελειώσουν μυστήριο γάμου και βάπτιση και είναι σύντομα, σύντομα. Καλά, γιατί βιάζεστε? Μια φορά θα παντρευτείτε, μια φορά θα παπτιστείτε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Για να πάνε στο κέντρο, μετά να καθίσουν ώρες ολόκληρες, να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Μα το βασικό σε όλα τα πράγματα είναι οι ευχές της Εκκλησίας μας. Αν τα πούμε γρήγορα, ποιος θα καταλάβει από αυτά που λέμε, τι λέμε? Είναι μετά και το γεγονός ότι δεν προετοιμαζόμαστε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή δεν κατανοούμε τι λένε τα κείμενα, διότι κανένας, για παράδειγμα, δεν έχω δει, λίγοι είναι οι φιλότιμοι εκείνοι πιστοί, οι οποίοι πριν τελέσουν το μυστήριο της βαπτίσεώς τους, κατεβάζουν από το διαδίκτυο μεταφράσεις να δουν το μυστήριο τι λέει, ο γάμος, η βάπτιση, και καταρτίζονται. Ή βρίσκουν βοηθήματα πνευματικά που έχουν μεταφρασμένα τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας και καταρτίζονται, τουλάχιστον να ξέρουν τι θα πούνε στο γάμο, τι θα πούνε στη βάπτιση. Αλλά ο περισσότερος, δυστυχώς, χριστιανικός, και να το περιορίσουμε αυτό το πράγμα, εν Ελλάδη λαός, δεν ασχολείται με τίποτα. Σου λέει άλλα λόγια, πηγαίνει η κηδεία, γίνεται, διαβάζουμε αυτά τα τροπάρια όλα που ψάλουμε, εκεί διαβάζουμε την ευχή, την νεκρόσιμη, δεν ασχολείται κανείς να πει τι λέει ο παπάς εκεί πέρα, βαφτίζεται, δεν ασχολείται ο άνθρωπος να μάθει, έστω και από περιέργεια. Κάνουμε τόση μεγάλη προετοιμασία για τα μυστήρια αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, που λέμε τη βάφτιση, τον γάμο, που είναι από τα μυστήρια της χαράς και πραγματικά μοναδικά και ανεπανάληπτα για τον άνθρωπο. Ψωνίζουμε να γεμίσουμε τα σπίτια μας με 1,000 ωραίες έτσι καταστάσεις, κρεβατοκάμερες, έπιπλα, να πάρουμε οτιδήποτε καλύτερο, αλλά ξεχνούμε να κάνουμε κάτι πολύ βασικό, να δούμε τι λέει αυτό το μυστήριο. Τι λένε αυτά τα λόγια, γιατί δεν ξέρουμε όλες τις λέξεις. Όλοι οι άνθρωποι όμως που δεν γνωρίζουμε κάτι μπορούμε να το μάθουμε. Δεν δικαιολογούμεθα να μην ξέρουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα, να πάρουμε ένα λεξικό και να μάθουμε. Πώς παίρνουμε ένα περιοδικό και δίνουμε, ας πούμε, ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο, και αν είναι πιο, έτσι, έχει πιο λεπτομέρειες το περιοδικό που να πάρουμε, δίνουμε και κάτι παραπάνω. Παίρνεις μια εφημερίδα και παίρνεις όλο το πακέτο και παίρνεις ό,τι έχει η εφημερίδα μέσα. Δεν μπορούμε να πάρουμε και ένα μεταφραστή? ένα βιβλίο που να μεταφράζει ακριβώς όλα αυτά τα ωραία κείμενα της Εκκλησίας μας. Α, για τα πνευματικά πρέπει να μας το κάνει δώρο ο άλλος. Αλλά για ό,τι είναι προσωπικό εκείνο αμέσως το δίνουμε. Βλέπετε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για το πνευματικό μέρος ο άλλος κάνει, για το υλικό μέρος κάνει ολόκληρα ταξίδια να πάει να ψωνίσει από το εξωτερικό για να ντυθεί, να περιποιηθεί. Για την ψυχή του όμως θα το πεις να δει κανένα πνευματικό και να πάει δύο στάσεις με τα πόδια ή να πάρει ένα ταξί να πάει να βρει ένα πνευματικό ή να πάρει το τρένο και να πάει και τα λέει, άλλη είναι μακριά. Θα ξοδευτώ, λέει, και τα λοιπά, είναι μακριά. Βλέπετε πώς κάνουμε και είμαστε μιμψίμεροι, δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε για να προκόψουμε πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την ευχή επιθεμελίου οίκου. Και αυτή είναι μία ευχή που φαίνεται στο σώμα εδώ του ευχολογίου ότι είναι ξεκάρφωτη. Δεν σημαίνει επειδή είναι μόνο ευχή απευθείας με το Κυρίου Δεηθώμε ξεκινάμε, αλλά αφού θα βάλεις θεμέλιο στο σπίτι σου, θα ξεκινήσεις να χτίσεις ένα σπίτι, έχει ειδική ευχή η Εκκλησία. Πώς αυτή η ευχή συνδέεται, με ποια άλλη ακολουθία, με το μικρό αγιασμό. Θα τελεστεί μικρός αγιασμός και στο τέλος θα διαβαστεί και αυτή η ωραία ευχή, η οποία λέει τα εξής. Αφού λέει ποιήσει ο ιερεύς αγιασμόν και μετ' αυτόν λέγει τα σευχάς ταύτας. Δύο ευχές έχει το συγκεκριμένο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή ξεκινάει με το Κυρίου Δεηθώμεν Κύριε Λέησον, ο Θεός ο Παντοκράτο, ο ποιήσας των ουρανών εν συνέση και θεμελιώσας την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων. Έπειδε επί των δούλων σου ή τους δούλους σου, αν είναι ζευγάρι ή αν είναι οικογένεια, θα διαβάσει όλα τα ονόματα ο ιερεύς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κτίζουν το νέο σπίτι, των ελόμενων εν το κράτη της ισχύος σου, αυτός ο οποίος δηλαδή παίρνει δύναμη από την εξουσία και την δύναμη που δίνει ο Θεός, να εγείρε οίκον εις κατοικίαν, για να αναγείρει κατοικία και το κτίσματι αυτούς, αυτόν ανεγείρε, προκειμένου να αναγείρει αυτό το κτίσμα, έδρασον αυτόν επί τη στερεά πέτρα, να θεμελιωθεί, να στεριώσει δηλαδή αυτό το σπίτι στη στερεά πέτρα. Δεν λέμε πολλές φορές ότι ένας σωστός εργολάβος θα χτίσει οικοδόμος, θα χτίσει το σπίτι πάνω σε ένα πέτρινο μέρος. Είναι το καλύτερο για να είναι σταθερό το σπίτι. Επί την πέτρα, αν το χτίσει όμως στην άμμο ή παρακείμενα σε ποτάμια, τι θα γίνει μετά? Μετά φταίει ο Θεός, φταίει. Ποιος φταίει που το χτίζει το σπίτι του στην άμμο? Και θα έρθει, λέει, η θάλασσα και θα έρθουν οι φουρτούνες και θα έρθουν οι βροχές και θα φάνε από κάτω τα θεμέλια, γιατί πού είναι τα θεμέλια? Σε σταθρό μέρος, και θα πέσει το σπίτι. Ποιος φταίει γι' αυτό? Αυτός που το έχτισε. Αυτός που αποφάσισε να καταπατήσει κάποιο τόπο και να πάει να χτίσει σε ένα παραποτάμιο, σε ένα κοντά στη θάλασσα, να χτίσει σπίτι. Πόσα σπίτια βλέπουμε καμιά φορά όταν χτίζονται παράνομα αυτά τα σπίτια, που τα χτίζουν κοντά στη θάλασσα, τα ισοπεδώνει το κύμα μετά. Και μετά λέει, αχ, δεν μας βοήθησε ο Θεός να μας το κρατήσει. Μα ο Θεός μας δίνει μυαλό. Εμείς οφείλουμε να προσέχουμε που πάμε να θεμελιώσουμε το σπίτι μας. Στη στερεά λοιπόν πέτρα, ειν την οποία κατά την συν θείαν εν Ευαγγελίης φωνήν, εσύ, λέει, είπες με την θεία σου φωνή του Ευαγγελίου σου, ουκ άνεμος, ούτε άνεμος, ουκ είδωρ, ούτε νερό, ουκ έτερον τι καταβλάψει ισχύσει. Δεν μπορεί να τα καταβάλει τίποτα από τα στοιχεία της φύσης ένα τέτοιο σπίτι που είναι χτισμένο επάνω εις την πέτρα. Ευδόκισον αυτόν εις τέλος αχθήνε, και να φτάσει αυτός που χτίζει το σπίτι μέχρι το τέλος του, να κατοικήσει σε αυτό το σπίτι που χτίζει. Τι ωραία ευχή είναι να φτάσεις μέχρι το βαθύ γύρας σε αυτό που χτίζεις, να παραμείνεις, να είσαι γερός, να το χαρείς αυτό που χτίζεις. Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, και αυτούς που μέλουν ακόμη να κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι, χτίζεις το σπίτι, αλλά το σπίτι θα ζήσει περισσότερο από ότι αυτός που το χτίζει, και κάποιοι μελλοντικά θα κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Τι λέει? Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, εκ πάσης επιβουλής του αντικειμένου ελευθέρωσον. Και αυτούς λέει να τους ελευθερώσεις από κάθε επιβολή του σατανά, του διαβόλου. Λένε μερικοί, οι οποίοι παίρνουν κάποια σπίτια, ξέρετε, από πληστηριασμούς. Το ξέρετε αυτό το φαινόμενο, ότι κάποιος δεν έχει να πληρώσει. Σε παλιότερες εποχές φυσικά, που ήταν δύσκολα τα πράγματα, διότι για να χτίσει ένας ένα σπίτι πολύ υδρότα, εκ των υστέρων φυσικά με τα δάνεια εκεί λίγο μπερδευτήκαν ποιος έριξε υδρότα ή από πού βγήκαν τα λεφτά, εκεί λιγάκι αμφισβητείται το γεγονός του κόπου και του μόχθου και της στέρησης, εκεί λίγο το αμφισβητούμε, αλλά μιλάμε για παλιότερες εποχές, γιατί αυτό το έχω ακούσει στο μυστήριο της εξομολόγησης από ανθρώπους οι οποίοι πήραν τέτοια σπίτια και το βράδυ δεν μπορούσαν ποτέ να χορτάσουν τον ύπνο τους. Έτριζε τέτοιο σπίτι. Και λέγαν, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ήταν η αγανάκτηση και ο πόνος αυτών που άδικα χάσαν αυτά τα σπίτια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτοί που τα πήραν με τον τρόπο που τα πήραν στους πληστηριασμούς που πηγαίνουν δυστυχώς και πολλοί ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να πάρουν από τον πόνο του άλλου, δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό, γιατί ο Θεός ευλογεί μόνο τον υδρότα του προσώπου. Δεν είπαμε εκεί όταν βγήκε από τον παράδεισο ο Χριστιανός, ο Αδάμ και η Εύα, του είπε πρόσεξε εσύ, λέει, με κόπο θα εξασφαλίζεις το ψωμί σου και υδρότα, και η γυναίκα με πόνο θα γεννάει τα παιδιά της. Αυτή είναι η εντολή που έδωσε ο ίδιος ο Θεός μας. Άρα λοιπόν τίποτα χωρίς υδρότα δεν μπορούμε να παίρνουμε, και εμείς οφείλουμε αυτά, μέσα από αυτές τις ευχές, να θεολογούμε στα παιδιά μας και να τα ομιλούμε για το τι λέει ακριβώς ο Θεός μας. Τίποτα έτοιμο, όλα πρέπει να κοπιάσεις, να τα βρεις και να τα δημιουργήσεις μόνος σου. Βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος από μόνος του κατακτά κάτι με πολύ κόπο και πόνο, το πονάει πιο πολύ. Το πονάει. Πόσοι άνθρωποι και εδώ πέρα που ομιλούμε αυτή την ώρα, που ακούμε αυτά τα λόγια, δεν κοπίασαν στη ζωή τους, διότι δεν πήραν τίποτα από τους γονείς τους, δεν βρήκαν τίποτα. Και πήραν μια ευχή από τους γονείς. Έλεγε ας πούμε μια γιαγιά, έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα, αλλά σου εύχομαι χώμα πιάνεις, μάλαμα να γίνεται στα χέρια σου, δηλαδή χρυσό. Τι ωραία ευχή έδωσε αυτή η μάνα στο παιδί της. Και πραγματικά, λέει, εμείς, λέει, πάτρε, ξεκινήσαμε το τίποτα και ό,τι πιάναμε στα χέρια μας γινόταν πραγματικά χρυσός, δηλαδή έπιανε τόπο. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχει κατάρα από τους γονείς σου, που δεν επιτρέπεται φυσικά αυτό το πράγμα να γίνεται, ειδικά από χριστιανούς γονείς, γιατί ένας που δίνει κατάρες δεν είναι του Θεού άνθρωπος, γιατί δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, γιατί στο τέλος εμφανίζει το διάβολος και λέει, Θεέ μου, την τέχνη της κατάρας από αυτούς την έμαθα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι δεν αποκτούμε κάτι χωρίς υδρότα. Και εμείς σήμερα, προκειμένου να χτίσουμε ένα σπίτι, λέμε να χτίσουμε ένα, πόσα παιδιά έχει κάποιος, τρία παιδιά, να χτίσω τρία σπίτια να μπουν τα παιδιά μου μέσα. Και ξέρετε, πολλές φορές χτίζουμε και δεν μπαίνουν τα παιδιά μέσα, διότι δεν επέτρεψε η χάρη του Θεού, το παιδί δεν εκτίμησε αυτό που βρήκε έτοιμο από τον πατέρα του. Άρα λοιπόν ένα πράγμα είναι σημαντικό και μας βάζει σε προβληματισμό φυσικά, όχι ότι δεν υπάρχουν και καλά παιδιά που τα δέχονται και τα εκτιμούν, αλλά εκ της πείρας όμως διεχνεί της πνευματικής, ότι πολλές φορές οι γονείς, ενώ κουράζονται, κοπιάζουν, οι ίδιοι δεν είχαν πάρει τίποτα από τους δικούς τους τις γονείς, λέει ας βρουν τουλάχιστον τα δικά μας τα παιδιά κάτι, και δεν το εκτιμούν τα παιδιά. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα να πω πάνω σε αυτό, όχι για τους ευγνώμονες παιδες, αλλά για τους αγνώμονες, ότι είναι καλύτερο να τους δίνουμε την ευχή μας, όχι περιουσία, να τους δίνουμε την ευχή μας. Αυτό που έλεγε αυτή η γιαγιά, χώμα να πιάνεις, μάλαμα να γίνεται. Εγώ, παιδί μου, δεν έχω να σε αφήσω τίποτα. Την ευχή μου όμως σου δίνω να ζήσεις κι εσύ όπως ζήσαμε μέχρι τώρα και σε έφερα σε αυτό το στάδιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η ευχή να δίνεται. Αν τα δίνουμε όλα έτοιμα, βλέπουμε ότι δεν εκτιμούνται. Και είναι και εποχή, ξέρετε, και της αγνωμοσύνης. Για θυμηθείτε εκεί ακριβώς στο Ευαγγέλιο που λέει για τους 10 λεπρούς, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που ένας επέστρεψε. Υπάρχει αυτό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή η αχαριστία είναι το ίδιο γνώρισμα. Καταρχήν δεν ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε ένα σπίτι, για παράδειγμα, για όσους έχω. Δεν άκουσα κανένα να μου λέει «Δόξα σε ο Θεός Πάτερ, έχω να βάλω το κεφάλι μου μέσα στο σπίτι μου, δεν έχω υποχρέωση πουθενά». Η γκρίνια η μεγαλύτερη είναι για αυτό που δεν έχει ο άνθρωπος και θέλει να το αποκτήσει. Δεν δοξάζουμε ποτέ το Θεό να είμαστε δοξαστικοί. Οι παλιότεροι λέγαν «Δόξα σε ο Θεός, όλα τα έχουμε, έχουμε να βάλουμε και το κεφάλι μας κάτω από μία στέγη». Η σημερινός δεν το λέει χριστιανός αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι έλλειμμα πνευματικής έτσι κατάστασης. Εδώ μιλάμε για ένα θεμέλιο που να κρατήσει, να πάει για χρόνια, για τις μελλοντικές γενιές και για αυτούς που θα μείνουν μέσα, να μην επηρεάζονται από τον σατανά. Και όμως βλέπετε η αχαριστία των ανθρώπων που μας οδηγεί. Και καταλήγει αυτή η ευχή, για να τελειώσουμε με την ευχή επιθεμελίου οίκου, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεμελιώθηκε το σπίτι. Μπήκε το θεμέλιο, πήγαν οι οικοδόμοι. Έλα μετά όμως τελειώνει το σπίτι και βιαζόμαστε να τελειώσει το σπίτι. Άλλη ευχή ακολουθεί, μετά ευχή όταν μέλη της εισελθήν εις οίκον νέων. Όταν λέει πρόκειται να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Μόλις τελειώνει το σπίτι, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, βγήκαν μέσα στην οικοδομή, κάτι θα ξεστόμησε και κάθε ένας από τους εργαζομένους εκεί, κάπου δεν θα τα βρήκε με τον εργολάβο, κάπου θα τον αδίκησε, έριξε και 2-3 βρισχές, είπε 2-3 και αυτός, επειδή πνευματικά δεν στέκονται όλοι οι άνθρωποι, μακάρι έτσι πώς θα μείνουμε κάπου. Να ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Πριν οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε, αμέσως καλούμε τον ιερέα να αγιάσει το νέο μας σπίτι. Τι θα κάνει ο ιερέας? Θα τελέσει τον αγιασμό, το μικρό αγιασμό. Και στο τέλος θα διαβάσει και αυτήν την ωραία ευχή, την οποία ευθύς αμέσως θα δούμε. Δεν ξεκινάμε από μόνοι μας. Λέω σήμερα σε νέα παιδιά που έρχονται στο μυστήριο της εξομολόγησης, λέω παιδί μου, μόλις θα πάρετε το σπίτι για να μπείτε μέσα, τώρα δεν κουράζεται ο άνθρωπος, θα βρίσκει έτοιμα τα σπίτια, τα χτίζουν κάποιοι άλλοι, όπως τα χτίζουν όμως και τα λοιπά, γιατί δεν έχουμε την υπομονή και να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Δεν έχουμε τις υπομονές. Όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι υπόμονοι, περισσότερο δε και οι μεγαλύτεροι. Έχουμε δείγματα ανυπομονησίας, να τα καταθέτουμε αυτά στο πνευματικό μας, ότι είμαστε και ανυπόμονοι. Θέλουμε όλα να είναι έτοιμα. Μόλις πάρεις, λέω παιδί μου, το καινούριο σου σπίτι ή νοικιάσεις ένα σπίτι, το πρώτο που θα μεταφέρεις μέσα στο καινούριο σπίτι σου να είναι μία εικόνα. Αυτό να πας πρώτα μέσα στο σπίτι σου. Το Χριστό, την Παναγία, να μπει μέσα και να είναι αυτός ο επιβλέπων, η επιβλέπουσα, η Παναγία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπούμε σε ένα καινούριο σπίτι πριν ακόμα μετακομίσουμε, να κάνουμε τον αγιασμό όπως είναι άδειο. Να ευλογηθεί και μετά ότι μπει μέσα να αγιαστεί. Να, μια ωραία συνήθεια. Συνήθως κοιτάμε πρώτα να τελειώσουμε όλες τις λεπτομέρειες, μα τελειώνουν όλες οι λεπτομέρειες. Και κάνουμε αγιασμό μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Και μετά έχουμε και κάτι μέσα εκεί, χτυπήματα από τον σατανά και δεν καταλαβαίνουμε αυτά. Πρώτα από το Θεό να ξεκινάμε, χριστιανοί μου. Από τον Χριστό. Να μπαίνει πρώτα ο Χριστός. Αφού βάλαμε το θεμέλιο με τον Χριστό, είναι και κάποιοι στα θεμέλια δε που κάνουν άσχημα πράγματα, ειδωλολατρικά. Που πηγαίνουν, κόβουν, σφάζουν κόκορες, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά. Πρέπει να προσέχουμε. Φυσικά τώρα μπορεί να μην χτίζονται σπίτια, αλλά και αν μέλουν να χτιστούν, εμείς αποφεύγουμε από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σχέση. Ή θα πάμε με το Θεό, ή θα πάμε με το Σατανά. Τι θα σφάξουμε κτλ. Εντάξει, σίγουρα θα σφάξουμε αν έχουμε κοτέτσια, μια κότα, ένα κόκορο, να φτιάξουμε ένα φαγητό, να προσφέρουμε σε ανθρώπους που θα μας θεμελιώσουν το σπίτι, να τους κάνουμε και το τραπέζι. Ως ήθιστε δηλαδή, εξέθους από την παράδοση, στη χαρά σου επάνω, βάζεις τη χαρά σου να χαρούν και οι άλλοι. Αλλά όχι στα θεμέλια να τα στάξουμε με το αίμα, δηλαδή τι κάνουμε, θυσίες όπως οι ειδωλολάτρες. Βλέπετε εκεί τι ωραία, κάθε χρόνο εορτάζουμε εκείνο το θαύμα, το Αγίου Θεοδόρου, το διακολύβων θαύματος που λέμε, την πρώτο Σάββατο των νηστειών, γιατί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να μαγαρίσει όλες τις τροφές με τα ειδωλόθητα, αυτά που έσφαξε για τους θεούς, πήρε τα αίματα και έστειλε όλους τους υπηκόους του, τους υποτελείς του, να ραντίσουν όλη την αγορά με τα αίματα. Και εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρωνας στον Μητροπολίτη Ευχαΐτων και του είπε: πρόσεξε να πεις στους χριστιανούς αύριο και όλες τις επόμενες μέρες, μέχρι να τελειώσουν αυτές οι τροφές που είναι ραντισμένες με τα ειδωλότητα, να μην αγοράσουν τίποτα. Και τι θα φάνε, λέει, οι άνθρωποι? Θα βράσουν, λέει, σιτάρι. Που το έχουν στο σπίτι τους το σιτάρι οι άνθρωποι, που δεν είναι μολυσμένο. Πώς λοιπόν εμείς πάμε να κατοικήσουμε σε ένα σπίτι και εκείνη την ώρα σφάζουμε κόκορες ή δεν ξέρω ζώα για να ρίξουμε το αίμα? Εμείς τι ρίχνουμε στα θεμέλια του σπιτιού? Πριν από χρόνια ήρθα, που ήρθα εδώ στον Άγιο Ελευθέριο, το 99 θυμάμαι, ήταν κάτι σπιτάκια μικρά, χτισμένα με πλίνθους. Έτσι με κάλεσε ένας στην κατεδάφιση, λέει: πάτερ, βρήκαμε μπουκάλια μέσα. Στα τέσσερα σημεία ήταν τέσσερα μπουκάλια αγιασμός. Και ήταν ο αγιασμός από αυτούς που το είχαν χτίσει στο σπίτι. Λέω: είδατε, ο αγιασμός έμεινε αναλύωτος. Δεν ήταν ούτε μουχλιασμένος τίποτα. Ήταν μπουκάλια σφραγισμένα, δηλαδή θα ήταν χτισμένα το 30, το 35, 40, ξέρω πού, και θα αναχτίσουν πολυκατοικίες. Τα γκρεμίζανε και, ξέρετε, παίρναν τα τούβλα αυτά, τα χειροποίητα, για να τα μεταπουλήσουν μετά. Όλα, βλέπετε, έχουν την αξία τους. Και εκεί που βγάζανε τα αγκονάρια, βρήκαν ακριβώς αγιασμό. Αγιασμό βάζουμε στα θεμέλια, δεν βάζουμε αίματα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Ο χριστιανός μόνον αγιασμό βάζει, και συνήθως εμείς οι ιερείς βάζουμε σε τέσσερα φιαλίδια αγιασμό και τα βάζουμε στα τέσσερα σημεία στις γωνίες του σπιτιού. Όταν ρίξουν τα μπετά, πηγαίνουμε. Τώρα δεν χτίζουμε, λέμε δεν πάμε τώρα, δεν υπάρχουν νέες οικοδομές, αλλά προλάβαμε ιερείς και αυτού του είδους τις ανοικοδομήσεις, που δούλευε και πολλοί κόσμος τότε και δεν υπήρχε και ανεργία και όλοι είχαν τις δουλειές τους. Αφού λοιπόν τελειώσει το σπίτι, θα κάνουμε τον αγιασμό όπως είπαμε, για να δούμε τι λέει και η ευχή που το ευχολόγιο μας ορίζει. Του Κυρίου δεηθώμεν λοιπόν, Κύριε ελέησον, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, ο καταξιώσας υπό την σκηνήν του Ζακχαίου εισελθήν. Εσύ που αξιώθηκες, λέει ο Θεός, και μπήκες κάτω στη σκηνή του Ζακχαίου. Πού πήγε ο Κύριος? Τι είπε τότε όταν μπήκε στην Ιεριχώ? Και ο κοντός εκεί, ο εφοριακός της εποχής εκείνης, για να δει τον Χριστό, ανέβηκε πάνω στη σικομορέα. Λέει: σπεύσω κατάβυθι, λέει στο Ζακχαίο, σπεύσω κατάβυθι σήμερα εν το οίκο σου δι με μήνε. Στο σπίτι σου, λέει. Και εδώ τι ωραία που το χρησιμοποιεί ο υμνογράφος. Εσύ, λέει, που αξιώθηκες υπό τη σκηνή του Ζακχαίου εισελθήν, και σωτηρία αυτό και παντί το οίκο αυτού γενόμενος. Εσύ που έγινες η σωτηρία όλης της οικογένειας που μπήκες μέσα στο σπίτι του Ζακχαίου. Γιατί μπήκε ο Χριστός, αλλά μπήκε τόσο δυναμικά που όλους τους έκανε πραγματικά να αλλάξουν. Φανταστείτε πώς ζούσαν στο σπίτι μέσα η σύζυγος, τα παιδιά του, τελώνει και τα λοιπά, πλούσια, αφού αυτός έκλαιγε.

ο ιερεύς μαζί με τους πιστούς ότι ό,τι προσευχές και να κάνουμε, τι είναι ο Θεός πολύ δυνατός, θα δεχτεί τη δική μας προσευχή, ανάξιοντες να αναπέμψουμε ειδικές προσευχές στο Θεό μας. Παρ' όλα αυτά κάνουμε τις προσευχές μας, αλλά ανάξιες προσευχές και δεήσεις και εικεσίες προσφέρουμε στο Θεό. Από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους, από κάθε κακό, να διαφυλάξει αυτούς άτρωτους, χωρίς να πάθουν ακριβώς τίποτα. Ευλογών αυτών, να ευλογήσεις αυτούς και την εντάφθα κατοικίαν, και αυτήν τώρα την κατοικία που ευλογούμε, και ανεπιβούλευτον αυτών τη ζωήν διαφυλάτων, και διαφύλαξέ τους να έχουν μία ζωή ανεπηρέαστη από το διάβολο, από το σατανά. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αιώνα μην. Βλέπετε ότι αυτές οι ευχές δεν είναι ευχές απλές. Μπορεί να είναι πολύ μικρές, ούκεν το πολλό το εφ, αλλά έχουν πολύ πλούσιο περιεχόμενο, που είναι πέντε σειρές και λες, μα αυτές είναι ευχές, εμείς μάθαμε να διαβάζουμε ευχές ολόκληρες σελίδες. Όχι. Αυτές οι ευχές, λέει η επιστήμη της λειτουργικής που ασχολείται με τα κείμενα, ότι είναι οι πιο παλές, διότι το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφή. Γιατί τώρα έχουμε, είναι η εποχή του βερμπαλισμού, τώρα ακούτε συνέχεια αυτή τη λέξη βερμπαλισμός. Λόγια, λόγια. Λόγια πολλά, πράξεις μηδέν. Τότε ήταν λόγια λίγα και οι πράξεις πολλές. Και αυτό περνάει σαν ήθος μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Βλέπετε, δωρικές οι ευχές της Εκκλησίας μας, σύντομες αλλά περιεκτικές. Και μετά από αυτήν την ευχή ακολουθεί μία ευχή παράξενη στο ευχολόγιο, αλλά έχει ουσία όμως. Γιατί ακολουθεί αυτή η ευχή? Η επόμενη ευχή λέει ευχή επιορήξη φρέατος, και λέει ότι ένα ανέκδοτο για να ανοίξει ένα πηγάδι. Ένα ανέκδοτο λέει, ήταν ένας παππούλης, δεν ήξερε ο καημένος γράμματα καλά, και πήγε μια οικογένεια, ένας πατέρας και μια μητέρα με το παιδάκι τους. Λέει, παππούλη, το παιδάκι μας λέει δεν τρώει, είναι ανάφαγο, δεν τρώει, έτσι και τα λοιπά. Ανοίγει το ευχολόγιο, παππούλη, στην αδιαβάζει, δεν βρήκε μια ευχή για την αναφαγιά και τα λοιπά. Και εκεί πέρα βρίσκει ευχή και διαβάζει την ευχή, ωρέξει φρέατος. Μα παππούλη μου, δεν είπαμε να ανοίξει φρέατο το στομάχι του παιδιού για να βάλει. Πολλές φορές όταν δεν έχουμε επίγνωση του τι διαβάζουμε, γιατί πρέπει να ξέρει ο ιερέας τι έχει το ευχολόγιο. Λέω πολλές φορές σε νέους κληρικούς ή μέλλοντες κληρικούς, πριν γίνουμε κληρικοί οφείλουμε να ξέρουμε τι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας μας, διότι θα μας είναι χρήσιμα αυτά όλα όταν θα τα χρειαστούμε. Και δεν τα χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν θα το χρειαστείς δεν θα ξέρεις που είναι, πρέπει να μάθεις από πριν. Ένας που ανεβαίνει πάνω στο ψαλτήριο της Εκκλησίας πρέπει να ξέρει όλα τα βιβλία. Τι είναι το Τριώδιο, τι είναι το Πεντηκοστάριο, τι είναι το Μηναίο, τι είναι η Παρακλητική, τι είναι η Οκτώικος, τι είναι το Ορολόγιο, το Μέγα, το Εγκόλπιο, το Αναγνώστου. Πόσα βιβλία είναι πάνω στο αναλόγιο? Πολλά. Αυτά για να τα μάθει κάποιος, και από εμάς που ακούμε τώρα το σεμινάριο, αυτά φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, δυσκολοκατανόητα. Λαβύρινθος. Όχι, δεν είναι. Διότι η χρήση αυτών των βιβλίων σε καθιστά γνώστη αυτών των βιβλίων. Πολύ εύκολα, από την πείρα δηλαδή, η οποία χρειάζεται και η οποία δεν διδάσκεται αυτή η πείρα. Προσέξτε, η πείρα μαθαίνεται, όπως λέει ο ψάλτης, ψαλτική δεν μαθαίνεις σε γραφείο, ψαλτική μαθαίνεις στο αναλόγιο. Και παπαδοσύνη δεν μαθαίνεις στις θεολογικές σχολές, τη μαθαίνεις μόνο όταν εκκλησιάζεσαι. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ το πόδι τους, δεν έχουν πατήσει το πόδι στην εκκλησία και θέλουν να γίνουν κληρικοί. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό βλέπετε η εκκλησία, αν μελετήσουμε τα κείμενά της, θα δούμε ότι δεν κάνει τον ιερέα αθρών, δηλαδή μέσα την πρώτη μέρα να τον κάνει διάκονο, την δεύτερη μέρα να τον κάνει πρεσβύτερο, την τρίτη μέρα να τον κάνει επίσκοπο, σε τρεις μέρες να τελειώνουμε. Όχι. Έχει μέθοδο η εκκλησία. Πρώτα θα περάσεις από το στάδιο του εκκλησιάρχη,

0: του νεοχώρου δηλαδή, να ξέρεις που μπαίνει το κερί, πως ανάβει το θυμιατό, που πρέπει και πότε να το δώσεις, κάθεσαι ένα διάστημα εκεί. Μετά μαθαίνεις το ψαλτήρι, ανεβαίνεις το αναλόγιο. Μετά από αυτό γίνεσαι αναγνώστης, δηλαδή παίρνεις το βαθμό του αναγνώστου, μαθαίνεις πως να διαβάζεις τα κείμενα. Δεν είναι μία μελέτη όπως διαβάζουμε οποιοδήποτε βιβλίο, είναι εμελής ανάγνωση. Πρέπει να ξέρεις να τονίζεις και το κόμμα και την τελεία και την άνω τελεία. Έχει τρόπο, η ειδική σημειογραφία έχει το κείμενο της Εκκλησίας. Δεν μπορεί κάποιος οποιοδήποτε διαβάζει ένα κείμενο να διαβάσει την Εκκλησία τα κείμενα. Είναι ιερά τα κείμενα και δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Βλέπεις και ένα σίγμα να έχει φάει από την ανάγνωση του κειμένου, αλλάζει όλη η διάθεσή σου. Μπορεί να σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα κάτι. Πρώτα σου δημιουργήσει το αυτί σου και μετά στην κατανόηση του κειμένου. Γι' αυτό χρειάζεται να περάσει ο άνθρωπος από όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει να γίνει κληρικός. Αφού λοιπόν γίνει αναγνώστης και αρχίσει να ψάλει, να μάθει τους ήχους της Εκκλησίας, να τους ψάλει, να τους βρίσκει απόξω και ανακατοτά που λέμε, μετά θα μπει μέσα και θα ασχοληθεί με τα βιβλία της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Θα ξέρει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, θα αρχίσει να μελετάει και μετά θα γίνει υποδιάκονος, να εξυπηρετεί δηλαδή τον ιερέα, και από υποδιάκονος θα γίνει διάκονος, θα καθίσει και διάκονος κάποια χρόνια για να μάθει, μετά θα γίνει πρεσβύτερος, αφού διακονήσει για πολλά χρόνια, θα γίνει και πρεσβύτερος και μετά από πρεσβύτερος ο πιο άξιος, ο πιο κατηρτισμένος, ο πιο θεολόγος των θεολόγων θα επιλεγεί για να γίνει επίσκοπος. Και μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο αείμνηστος Φουντούλης, ο οποίος ήταν ένας πολύ λόγιος άνθρωπος, αλλά πιστός καθηγητής και δάσκαλος, μας έλεγε ότι παλιότερα για να γινόταν ένας επίσκοπος έπρεπε να ξέρει απόξω και ανακατοτά το ψαλτήριο, όλους τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας απέξω και ανακατοτά, έξτρα τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας που είναι πολύ δύσκολη να κατανοηθεί, και όφιλε να γνωρίζει και την Καινή Διαθήκη, Παλαιά και Καινή Διαθήκη απ' έξω. Αυτοί θα ήταν κορυφές. Μα γι' αυτό θεολογούσαν. Θεολογεί κάποιος μόνο όταν μελετά και διαβάζει και μαθαίνει. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Λέει, πάει ένα παιδάκι, λέει, καλός άνθρωπος είναι στο χωριό, να τον κάνουμε παπά. Όχι. Ο καλός να παραμείνει εκεί που κάθεται για να γίνει άγιος από τη θέση που είναι. Γιατί όσο ανεβαίνεις επάνω, έχεις ευθύνες και οφείλες απέναντι στους πιστούς που αναλαμβάνεις να τους διαχειριστείς τις ψυχές τους, διότι ο παπάς στο χωριό είναι και ο πνευματικός. Πώς θα διαχειριστεί τις οικογένειες όλες αυτές? Με ποια δύναμη, με ποια φώτιση Θεού? Θα μου πεις, η φώτιση του Θεού που έρχεται στον καλόν άνθρωπο. Ναι, δεν αμφιβάλλω, αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και αυτό προϋποθέτει γνήσια ορθόδοξη πνευματική ζωή. Όχι όμως επίφαση, το ράσο δεν κάνει τον παπά. Ο παπάς κάνει το ράσο και χρειάζεται πάρα πολύ καταρτισμός. Γι' αυτό και πολλοί, όταν δεν είμαστε σωστά έτοιμοι κληρικοί, σκανδαλίζουμε τους ανθρώπους, διότι θα πεις κάτι. Σένα να πεις κάτι, το μαθαίνουν 90-100 άνθρωποι. Οι 100 θα το διαδώσουν από εδώ και από εκεί. Πόσο εύκολα έρχεται ένας σκανδαλισμός? Άρα όταν δεν ξέρεις σωστά τη θεολογία της Εκκλησίας, μπορεί να πεις κάτι το οποίο θα αμφισβητηθεί αργότερα. Διότι κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να πάει να βρει έναν γέροντα πνευματικό άνθρωπο, φτασμένο, και να του πει αυτό που πας. Μα αυτό που σου είπε δεν είναι ορθόδοξο. Αυτό είναι αιρετικό. Είναι πλανεμένο. Να λέει η Εκκλησία το Α και να μην το ξέρει ο παπάς και να δίνει συμβουλές στον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να έχουμε μία προσοχή όλοι μας μέσα στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν επιορίξει φρέατος μετά ακριβώς από την ευχή της ολοκλήρωσης του σπιτιού. Και μας κάνει εντύπωση αυτό, ότι στις παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν συστήματα υδραυλικά για να φέρνουν το νερό στο σπίτι. Όποιος έχτιζε σπίτι έπρεπε να έχει το πηγάδι του. Γι' αυτό κολλάει αυτή η ευχή μετά από τα σπίτια. Αλλά όλο αυτό για να το καταλάβουμε σήμερα πρέπει να μπούμε στην μέθοδο, όχι να ερευνούμε τα σημερινά πράγματα και να εξηγούμε πως είναι τα παλιά, αλλά πρέπει να πάμε στα παλιά να δούμε εκεί ακριβώς τον ιστορικό χώρο, τον χρόνο, την ανάγκη των ανθρώπων εκείνων, για να εξηγήσουμε πώς έφτασε αυτό να υπάρχει ακριβώς μετά τη θεμέλιο του σπιτιού και μετά την ευλογία της, του να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Χρειαζόταν οπωσδήποτε και το πηγάδι. Θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευχή μέχρι σήμερα, αλλά σήμερα δεν μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι έχει παροχή νερό στο σπίτι του. Το θεωρεί δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος σήμερα να πει ότι δεν έχει ρεύμα στο σπίτι, το θεωρεί δεδομένο. Πριν όμως από 30-40 χρόνια, και υπάρχουν, εμείς προλάβαμε τέτοια χωριά που δεν είχαν καθόλου ρεύμα, και όταν μπήκε το ηλεκτρικό ρεύμα χοροπηδούσε ο κόσμος, κάναν γλέντια και πανηγύρια όταν ήρθε το ρεύμα και άναψε η λάμπα. Συνήθως την ανάβανε έτσι το απόγευμα τη λάμπα και χαιρόταν ο κόσμος και ξεκινούσαν τα πανηγύρια και χορεύαν. Λέει, ήρθε το φως, ήρθε ο πολιτισμός, έλεγε ο κόσμος. Έλα όμως που δεν ήρθε, διότι το πολύ φως μας άλλαξε τα φώτα μετά. Και έτσι αντί να έχουμε φως Χριστού, έχουμε φως ηλεκτρικού, αμαρτωλού. Και το πολύ φως, βλέπετε, έβλαψε, διότι δεν κάναμε καλή χρήση του φωτός. Αλλά κανένας δεν εκτιμά αυτές τις παροχές. Άμα διαβάζεις το ευχολόγιο της Εκκλησίας, λες, κοίταξε να δεις, οι παλαιοί ανοίγαν ένα πηγάδι και από το πηγάδι έπρεπε να πιούν νερό. Για να δούμε τι λέει η ευχή, για να καταλάβουμε τι σκεπτόταν εκείνη την εποχή όταν ανοίγαν ένα πηγάδι οι άνθρωποι. Κύριε ο Θεός μας, ο Παντοκράτορ και Παντοδύναμος, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζον μόνο το βούλεσθε, ο εναπόρης πόρων ευρίσκων, εσύ που βρίσκεις στους άπορους πόρους, τρόπους δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μία αυτάρκεια. Αρήτο και ακαταλήπτο σοφία, με την άρητο και ακατάληπτη σοφία σου, ο εξανίκμου πέτρας, υδάτων παρασκευάσας. Τι σημαίνει ο εξανίκμου πέτρας? Τι σημαίνει? Ποιος θα μας πει? Τι σημαίνει, Βασιλική?
1: Πέτρα άγωνη.
0: Άνοικμος πέτρα. Να, μια λέξη σπάνια. Χωρίς σηκμάδα. Αυτό που δεν βγάζει τίποτα. Τι βγάζει μια πέτρα? Τι θα βγάλει μια πέτρα? Ναι, αλλά πήγαινε ο Μωυσής με τη ράβδο, μπαμ μπαμ χτυπούσε, έτρεχε νερό. Αυτή που λοιπόν η πέτρα που δεν έχει ικμάδα, εξανίκμου πέτρας υδάτων παρασκευάσας, ρήνε χυμάρους και διψώντα των σών λαών, και των σών εμπλήσας λαών. Εσύ, λέει, που μέσα στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια που περπατούσες και δεν υπάρχει στην έρημο μέσα δυνατότητα να βρεις μία πηγή, έρημος είναι. Σπάνια βρίσκεις μία όαση. Αυτός, λέει, που έδωσε αυτόν τον τρόπο στο λαό, αυτός και νυν και τώρα, δέσποτα, ο ίδιος Θεός που είσαι, ο δεσπότης των απάντων, επάξον ημών της δεήσεως των αμαρτωλών και αναξίων δούλο σου. Πάλι τονίζεται αυτή η αναξιότητα. Βλέπετε, οι παλαιοί άνθρωποι μας δίδασκαν και το ήθος μέσα από τις ευχές. Δεν έλεγαν «εγώ το έκανα», σου λέει ο εργολάβος, «εγώ το φτιάχνω», εσύ λες «εγώ το πλήρωσα». Ναι, αλλά ποιος έδωσε την δύναμη να πληρώσεις? Αυτός ο οποίος κυβερνάει, ο Θεός. Να είσαι λοιπόν πιο ταπεινός. «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Άνοιγαν το πηγάδι, θα βγάζανε νερό όμως? Δεν ήταν και αυτό ένα θέμα? «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Να μας χαρίσεις σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που σκάβουμε νερό. Τι νερό όμως? Για δείτε τι ήθελε ο πιστός. Διαυγές και πόσιμον, να είναι πεντακάθαρο και να πίνεται. Γιατί γι' αυτό το κουράζουμε να το ανοίξω το πηγάδι. Βλέπετε τι όμορφο που είναι τα πηγάδια, πως είναι οι πέτρες, τι μεγάλη τέχνη είναι να ανοίξει ένα πηγάδι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι μνημεία τα πηγάδια. Μνημεία τέχνης, όπως είναι τα εξωτερικά, είναι και τα μέσα στη γη, τα πηγάδια αυτά. Άφθονον μένεις χρίαν, πολύ για όλες τις ανάγκες, αυλαβές δε προς απόλαυση. Να μην μας πειράζει και να το απολαμβάνουμε χωρίς να πάθουμε τίποτα. Ως αν και εν τούτο δοξάζομεν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λέω, σήμερα σκεφτήκαμε ποτέ το υλικό που χρησιμοποιούμε εν ονόματι του κέρδους? Ένας εργολάβος που παίρνει εργολαβία να χτίσει μία πολυκατοικία, έβαλε ποτέ στη σκέψη του, αν είναι χριστιανός, να σκεφτεί αν η σωλήνα που βάζει είναι προς όφελον της αυλαβούς πόσεως των πιστών, των ανθρώπων που θα κατοικήσουν, ή το κέρδος βάζει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να κερδίσουν και από ένα μέτρο σωλήνα και να καταστρέψουν και να φέρουν καρκίνο στους ανθρώπους? Το έχει σκεφτεί με αυτό το πνεύμα κανείς? Εδώ όμως φαίνεται διαφορετικά η ευχολογία της Εκκλησίας μας να μας τα λέει. Διότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και εκείνοι που εργαζόταν αφήναν μνημεία. Σήμερα τι μνημείο αφήνουμε, αφού μετά από 10-15 χρόνια αλλάζουμε σωλήνες μέσα στα σπίτια μας? Αν μη τι άλλο και τα πλακάκια αλλάζουμε μέσα στο σπίτι μετά από 10 χρόνια, γιατί πηδούν τα πλακάκια μέσα και δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα στο σπίτι. Πόσοι άνθρωποι δεν υποφέρουν από αυτού του είδους τις ψευτοκατασκευές? Για όλα αυτά ποιος θα απολογηθεί απέναντι στο Θεό? Γιατί τα βλέπουμε τα καλά και συμφέροντα, αλλά των ψυχών ημών, όχι των σωμάτων μόνο, των ψυχών και των σωμάτων πρέπει να πάει. Γι' αυτό λοιπόν όταν μελετούμε όλα αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εγώ πραγματικά που τα μελετώ έτσι χρόνια ολόκληρα, βλέπω ότι αυτά είναι θεολογικά κείμενα υψίστου και απείρου κάλους, διότι βάζουν τους ανθρώπους σε μία άλλη σκέψη και περισυλλογή. Και σήμερα λοιπόν όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε τι όφελος έχει αυτό στη ζωή μας, πώς θα βοηθήσει τους άλλους. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα η υπερκατανάλωση μας κάνει να δημιουργούμε είδη χρήσης τα οποία έχουν ημερομηνία λήξεως, ενώ οι παλαιοί φτιάχναν πράγματα τα οποία δεν είχαν ημερομηνία λήξεως, διότι έλεγε, θυμάμαι τον αείμνηστο παππού μου, το Θεμιστοκλή, έφτιαχνε βαρέλια και έλεγε το δικό μου είναι εγγύηση, είναι ο λόγος μου, το παίρνεις και αν πάθει κάτι εγώ θα στο διορθώσω πάλι. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα, διότι είχε ο άνθρωπος το ήθος, την ευαισθησία, σου λέει αν χαλάσει θα στο επιδιορθώσω εγώ. Αυτός ήταν ο λόγος. Γι' αυτό σήμερα μπήκαμε στην κατάσταση και οι άνθρωποι φτιάχναν μνημεία, δηλαδή ό,τι έφτιαχνε ο άνθρωπος ήταν μια όμορφη κατασκευή. Είναι γεμάτα τα μουσεία μας με τέτοιου είδους κατασκευές. Εμείς τι θα αφήσουμε για τα μουσεία του μέλλοντος? Μόνο καταστροφή. Καταστραμμένα είδη. Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους μας, ότι δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα στις μελλοντικές γενιές, εμείς οι πολιτισμένοι. Τίποτα. Ενώ όλοι οι παλιοί αφήναν πράγματα που είναι αθάνατα μέχρι σήμερα. Αγιασοφιές που δεν κατέρευσαν μέχρι σήμερα, είναι τα κτίρια έτοιμα. Πόσα χρόνια ζει τον πετό που φτιάνει ο άνθρωπος? 100 χρόνια. Βάλτε 200. Και τα 200 θα περάσουν γρήγορα. Η Αγιασοφιά όμως παραμένει. Τα σπίτια που μένουμε θα γκρεμίσουν. Ήδη μένουμε όλοι σε πολυκατοικίες, γιατί γκρεμίσαμε τα προηγούμενα σπίτια μας που είχαν χαλάσει ήδη ή με το πρόσχημα δεν μας εξυπηρετούσαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία βάζει μέσα στο ευχολόγιο της αυτές τις ευχές. Και προχωρούμε λιγάκι παρακάτω στο ευχολόγιο. Ευθύς αμέσως υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο η τάξης γινωμένη, η σχοράθια, η κήπους ή αμπελώνας όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Τότε δεν υπήρχαν φυτοφάρμακα, βλέπετε. Δεν υπήρχαν δηλητήρια για να διώχνουν τα ερπετά ή τα πτηνά ή τα ερπετά ή οτιδήποτε άλλο πήγαινε στα χωράφια. Ο κόσμος ήλπιζε μόνον από την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Για να πέσει μία ακρίδα, ας πούμε, την ώρα που γίνεται ο καρπός, πάει, τα εξαφανίζει όλα. Και υπάρχει ειδική ευχή που την είχα βρει έτσι παλιότερα, του Αποστόλου Θωμά, από την κάρα του που φιλάστε στην Πάτμο, ειδική ευχή για να φεύγουν οι ακρίδες. διότι επενεύει ο Άγιος σταυματουργικά δια της προσκυνήσεως της τιμίας καραστού, η οποία φυλάσσεται το Αποστόλου Θωμά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, και υπάρχει μία ευχή. Εδώ όμως θα δούμε, υπάρχουν και ευχές για τα χωράφια του κήπου Σαμπελώνες, όταν συμβεί βλάπτεστε υπό ερπετών και άλλων ειδών. Για να δούμε αυτές οι ευχές πώς διαβάζονται. Έχει κάποια κόκκινα γράμματα το ευχολόγιο μέσα και λέει «Χρή γίνεστε λειτουργία». «Χρή» σημαίνει πρέπει να τελεστεί Θεία Λειτουργία. «Και απ' την κανδύλα του Αγίου Τρίφωνος», και να ανάψουμε την κανδύλα στην εικόνα του Αγίου Τρίφωνα ή του Αγίου Ευσταθίου ή του Αγίου Ιωλιανού του Λίβιος ή και αμφωτέρων όλων δηλαδή των Αγίων. Ειδικά αυτοί οι Άγιοι έχουν συνδεθεί στη συνείδηση του απλού λαού, ειδικά και πιο εξαιρετικά ο Άγιος Τρίφωνας, με τα χωράφια, με τους κήπους, με τα ζώα. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι Άγιοι στη συνείδηση του λαού, του πιστού λαού. Αφού αναφθεί η κανδύλα και μετά την Θεία Λειτουργία λαβών ο ιερεύς έλεον εκ των κανδυλών, παίρνει λάδι από την κανδύλα, και είδωρ των Αγίων Θεοφανίων. Προσέξτε, είναι πολλοί που λένε δεν κρατάμε τον αγιασμό των Αγίων Θεοφανίων. Πού το βρήκαμε? Εδώ όλα γράφονται μέσα στα βιβλία. Το φυλάμε γιατί μας χρειάζεται αυτός ο αγιασμός. Εις φυλακτήριον οίκων, λέει η ευχή στις 6 και στις 5 που διαβάζουμε δύο φορές, γίνεται ο μεγάλος αγιασμός όπως έχουμε αναλύσει. Χρειάζεται να τον έχουμε. Και επιρένων σταυροειδώς των χωράφιων ή των αμπέλιων ή των κήπων, λέγει τα σευχά ταύτας, και ακολουθούν οι ευχές. Δηλαδή βάζει και λάδι από τις κανδύλες των Αγίων, αφού τελέσει ειδική Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τελέσει επί τούτο Θεία Λειτουργία, αφού ανάψει και τα κανδύλια, μετά παίρνει το λάδι από την κανδύλα των Αγίων, βάζει και μεγάλο αγιασμό και ραντίζει και με το λάδι της κανδύλας και με τον αγιασμό. Παράδοση της Εκκλησίας και αυτό μέσα στη ζωή μας. Του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο εναρχή της δημιουργίας σου ποιήσας των ουρανών και την γη. Εσύ που με τη δημιουργία σου από την αρχή έπλασες στον ουρανό και την γη. Και των μεν ουρανών κατακοσμήσας δια των μεγάλων φωστήρων. Εσύ που διακόσμησες, έτσι σαν ένας καλλιτέχνης είναι ο Θεός δημιουργός, και είναι πραγματικά ο μέγας καλλιτέχνης ο Θεός δημιουργός μας. Έβαλες τους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, ώστε φαίνουν επί της γης, όλα να φαίνουν, να δίνουν φως στη γη, και θαυμάζεστε δι' αυτόν, σε τον μόνον δημιουργόν και δεσπότην τη κτήσεως. Γιατί αυτό σε κάνει πραγματικά να σε θαυμάζει κανείς, όταν βγαίνει ας πούμε σε ένα σκοτάδι, με μια αστροφεγιά, όταν πήγαμε στη Μαδαγασκάρη και το βράδυ ταξιδεύαμε, επιστρέφαμε κάθε βράδυ από τις Ιεραποστολές, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως καθόλου, τίποτα, τα φώτα μόνο το αυτοκινήτου φέγγαν, και έβγαινες έξω και ήταν, είναι και στο νότιο ημισφαίριο, απλώνουμε τα χέρια, νομίζαμε θα πιάσουμε τα αστέρια, ήταν τόσο κοντά αυτός ο ουρανός. Έτσι αισθανόμαστε και λέγαμε πώς είναι, φαινόταν οι νεφέλες, φαινόταν όλο το στερέωμα του ουρανού, τρομερό θέαμα, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, τα αισθανόμουν ότι θα τα πιάσω όλα αυτά τα αστέρια. Έτσι ακριβώς, και θαυμάζαμε πραγματικά τη δημιουργία του δεσπότου της κτήσεως. Την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων κατά γένος, και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν, και ευλογήσας αυτήν. Τι ωραία που λέει, και την γη λέει την κατεσκόσμη με τη χλωρίδα, με τα χόρτα, με τα ποικίλα σπέρματα, σπόρι, με τα ποικίλα, κατά γένος. Υπάρχουν γένη μέσα στα φυτά. Αυτό από εδώ, αυτό από εκεί. Τα χρώματα και όλα τα λουλούδια, τα οποία τα έκανε να είναι και εύκοσμα, πολύ όμορφα τοποθετημένα. Πηγαίνεις, βλέπεις ένα δάσος και είναι γεμάτο με όμορφα, ας πούμε, κόκκινες παπαρούνες. Και βλέπεις, ας πούμε, ένα κόκκινο χαλί. Βλέπεις ένα κίτρινο χαλί, τρομερό θέαμα. λες πάντα εν σοφία. Επίσης όχι μόνο για τη σοφία ότι η φύση μας δίδει την τροφή, αλλά και μας δίνει και πολύ ωραίο θέαμα που βλέπουμε. Αυτός και νυν δέσποτα επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, το σπίτι του Θεού είναι στον ουρανό, δηλαδή σύμφωνα με αυτήν την μορφή που δίνει ο υμνογράφος, να επιβλέψει, λέει, από τον ουρανό επί το κτήμα τούτο. Σε αυτό ακριβώς το κτήμα που βρίσκεται εκείνη την ώρα ο ιερεύς, που είναι το χωράφι, ο κήπος, ο αμπελώνας, στο κτήμα αυτό, και να το και ευλόγησον αυτό και διαφύλαξαν από πάσης φαρμακίας και επαειδίας και παντός κακού, από κάθε τι το οποίο είναι βλαβερό για αυτό το κτήμα, από κάθε κακό το οποίο δημιουργεί. Περιεργίας τε πονηράς, το κακό μάτι, το, ο οφθαλμός, ο πονηρός που δημιουργεί, περνάει ας πούμε και λέει, βρε μπράβο, τι ωραίο που το έφτιαξες, λέει ας πούμε το χωράφι σου, και δεν βγες τίποτα μετά. Και λέει ο άνθρωπος, τι έπαθα και τα λοιπά, τι συνέβη, το μάτι. Η πονηρία, η πονηρά περιέργεια και πανουργία ανθρώπων πονηρών, να το λέει και εδώ. Και εδώ σε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένος της ευλογίας σου. Όχι μόνο καρπό, αλλά να είναι πεπληρωμένος ο καρπός. Να είναι γεμάτος. Τι να το κάνω να βγει το στάχι και να μην έχει μέσα, ας πούμε, το σιτάρι. Θέλω ένα, ακριβώς ένα στάχι να είναι γεμάτο με τους καρπούς, πεπληρωμένο. Και παν θηρίων και ερπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένην βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Γιατί και κάποιο θηρίο να μπει μέσα μπορεί να τα πατήσει όλα, να τα χαλάσει. Και ερπετό και πάσαν οργήν και πάσαν νόσων, τα οποία να τα διώξει. Ότι υγείαστε και δεδόξετε το πάντι μου και μεγαλοπρέπεσον μας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τη χάρη πάντοτε του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την πορεία μας αυτή, το ταξίδι όπως συνηθίζω να λέω στην αγάπη σας, μέσα στον πλούτο της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή με ευκαιρία την ενασχόλησή μας με την επιστολή του Ιακώβου. Ταξιδεύουμε στις καθολικές λεγόμενες επιστολές που βρίσκονται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Έχουμε ήδη αναφθεί στους 12 πρώτους στίχους του πρώτου κεφαλαίου με όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες συναντήσεις μας. Θυμίζω στην αγάπη σας πως είδαμε πως μετά τον σύντομο χαιρετισμό του Ιακώβου προς τους πιστούς ακολουθεί αμέσως η νουθεσία ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Η χαρά αυτή είναι συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Και είδαμε στους τελευταίους στίχους πως αναφέρθηκε στους πλουσίους και τους φτωχούς, τονίζοντας πως οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέρχεται γρήγορα. Και τέλος, μακάρισε όσους εκείνους υπομένουν τον πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν τον στέφανο της ζωής. Και μπαίνουμε τώρα σε μια επόμενη ενότητα. Θα λέγαμε που ακριβώς βλέπουμε τον ιερό συγγραφέα να μιλάει για τους πειρασμούς, τονίζοντας πως οι πειρασμοί δεν προέρχονται από τον Θεό. Και ποια είναι αυτή εν τέλει η πηγή των τέλειων δωρημάτων που είναι ο Θεός και ποια η αιτία των αμαρτητικών πειρασμών. Οι πειρασμοί όμως, λέει ο ιερός εγγραφέας, δεν οφείλονται στον Θεό αλλά στην προσωπική επιθυμία η οποία γεννά την αμαρτία και αυτή τον θάνατο. Αντίθετα, όπως θα δούμε, από τον Θεό προέρχεται μόνο το αγαθό, αφού αυτός είναι πηγή του φωτός και δημιούργησε τον άνθρωπο ως την κορονίδα των αγαθών. Έχουμε μείνει στον 13ο στίχο και συνεχίζουμε, όπως συνηθίζουμε σε κάθε μας ραδιοφωνική συνάντηση, να διαβάσουμε πρώτα το πρωτότυπο κείμενο και την μετάφρασή του και εν συνεχεία να προχωρήσουμε στην ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου με μόνο μας σκοπό και στόχο ακριβώς να συλλέξουμε τους πολύτιμους μαργαρίτες μέσα από τον πλούτον αυτών της επιστολής αυτής του Ιακώβου που μας ενισχύει πνευματικά, μας ενδυναμώνει και βλέπουμε πως ο λόγος του Κυρίου, ο αγιογραφικός λόγος και γενικότερα ο λόγος της Εκκλησίας είναι ένας λόγος που αφορά κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής, είναι ένας λόγος οικοδομής, είναι ένας λόγος που ενισχύει τον άνθρωπο και του δίνει όλα εκείνα τα πολύτιμα εφόδια για να πορευθεί τη ζωή του, να αγωνιστεί πνευματικά, να εργαστεί για την πορεία προς τον καθομοίωση, αλλά ταυτόχρονα να καλυτερεύσει, να ομορφύνει τον καθημέραν βίον του. «Μη δεις λοιπόν», λέει ο ιερός συγγραφέας, «μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν πειράζει δε αυτός ουδένα. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν, η δε αμαρτία αποτελεσθήσα υποκύη θάνατον». Είμαστε στον 13ο, 14ο και 15ο στίχο. Βλέπουμε κατά τη συνήθειά μας και την ερμηνευτική απόδοση του κειμένου, για να έρθουμε μετά να δούμε την προσέγγιση του ερμηνευτικά πια, και θα ακολουθήσουν οι επόμενοι στίχοι, ο 16ος, ο 17ος και ο 18ος, που ακριβώς, αφού ήδη ο ιερός συγγραφέας μας μίλησε για την αιτία των αμαρτικών πειρασμών, θα μας πει συνέχεια για την πηγή των τέλειων δωρημάτων που είναι ο Θεός. Λέει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας πια στην ερμηνευτική του απόδοση στην ελληνική. «Εκτός όμως από τους πειρασμούς των θλίψεων με τους οποίους ο Θεός μας καρταρτίζει, υπάρχουν και πειρασμοί που προκαλούνται από τα αμαρτωλά μας πάθη. Κανένας άνθρωπος που πειράζεται προς την αμαρτία να μην λέει ότι ο Θεός είναι η αιτία που πειράζομαι και σπρώχνομαι στην αμαρτία. Τέτοια βλασφημία ποτέ να μην την βάλει κανείς στο νου του, διότι είναι απολύτως αδύνατον να μπει ποτέ ο Θεός στο πειρασμό από κάτι κακό και πονηρό, και συνεπώς είναι απολύτως αδύνατο και να προκαλέσει πειρασμό αμαρτίας σε κάποιον. Σε κανέναν, όπως λέει συγκεκριμένα ο ιερός συγγραφέας. Ο καθένας ερεθίζεται και σπρώχνεται στην αμαρτία από την δική του κακή επιθυμία που τον παρασύρει και τον τραβά με το δόλωμα της ειδονής. Έπειτα, η επιθυμία του αυτή, αφού σαν πονηρή γυναίκα συλλάβει το κακό κερδίζοντας τη συγκατάθεση της θελήσεως του ανθρώπου, ενώνεται παράνομα μαζί της και γεννά αμαρτωλές πράξεις. Και όταν ολοκληρωθεί πλήρως η αμαρτία και κυριεύσει την ψυχή, γεννά τον θάνατο. Το μέγεθος του πειρασμού και της δοκιμασίας των χριστιανών προς τους οποίους απευθύνεται ο Ιάκωβος οδηγούσε κάποιους εξ αυτών σε δυσανασχέτιση και εξέγερση κατά του Θεού λόγω της πίστης τους στην προέλευση και αποστολή των πειρασμών από τον Θεό. Σαφέστατα όμως και με παραστατικότητα ο Άγιος διδάσκει εδώ ότι μόνο αγαθά προέρχονται από τον Θεό, όχι πειρασμοί και δοκιμασίες. Αυτοί προέρχονται από αλλού. Γι' αυτό άλλωστε και η πτώση έχει βαρύτατες συνέπειες, συνέπειες που φτάνουν μέχρι τον θάνατο. Είναι πλάνη να πιστεύει κανείς ότι οι διωγμοί και οι δοκιμασίες της κοινότητας προέρχονται από τον Θεό. Ίσως λοιπόν οι πολλές δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται ο ιερός συγγραφέας έκαναν τους ανθρώπους αυτούς να βαρυγκωμάνε εναντίον του Θεού. Μήπως και εμείς όταν δοκιμαζόμαστε και πειραζόμαστε, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι που ζουν με μια ευσέβεια ή που λειτουργούν ως ευσεβείς ή έστω φαίνονται ως ευσεβείς, γιατί πρέπει να προσέξουμε ρίστο εν παρόδο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και τον πειρασμό της πονηράς, έτσι, της και καλυμμένης ευσέβειας. Παρουσιάζομαστε ως ευσεβείς, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε ασεβείς. Είναι αυτό που λέμε ο φαρισαϊσμός. Και επειδή ακριβώς λειτουργούμε φαρισαϊκά, υποκριτικά, αμέσως την ώρα του πειρασμού, της δοκιμασίας, γονγίζουμε εναντίον του Θεού. Ξεχνώντας όμως αυτό που μας λέγει και ο ιερός συγγραφέας εδώ εν ολίγης, ότι η αιτία των προβλημάτων μας και των παθών μας και των δοκιμασιών μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, ανάλογα με τον τρόπο που ζούμε και λειτουργούμε μέσα στον κόσμο. Δεν είναι ο Θεός αυτός που πειράζει τον άνθρωπο, αλλά πειράζεται ο άνθρωπος εξαιτίας πολλές φορές της αμετανοησίας του και της εγωκεντρικής του συμπεριφοράς. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος τονίζει, ο Άγιος Ιάκωβος τονίζει ότι μόνο αγαθά προέρχονται από τον Θεό και όχι πειρασμοί. Και μάλιστα μας λέγει ότι ο Θεός είναι απείραστος. Δεν έχει καμία σχέση με τον κακό. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να τον βλάψει πειρασμός τον Κύριο. Μην δίνουμε, προσέχτε το αυτό, μην δίνουμε στον Θεό μια έτσι ανθρωποπαθή συμπεριφορά. Δεν λειτουργεί ο Θεός όπως ο άνθρωπος. Και λέει πολύ ωραία ο ιερός συγγραφέας εδώ και έχει ενδιαφέρον στον 18ο στίχο που λέει «Πειράζει δε αυτός ουδένα». Δεν προκαλεί δηλαδή, είναι αδύνατον απολύτως να προκαλέσει πειρασμό αμαρτίας σε κανέναν ο Κύριος. Η Θεία Φύση ούτε αυτή η ίδια είναι ικανή να μπει σε πειρασμό, ούτε σε άλλους δίνει κάτι τέτοιο, σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή ο Ιάκωβος δεν αναλύει εδώ όλες τις περιπτώσεις των δοκιμασιών και των πειρασμών, αλλά θέλει να ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός, όπως βλέπουμε στην ιστορία του Ιώβ, αλλά εκείνοι είναι άλλου είδους. Περιχαρίας πρόξενη και άλλου είδους η δική μας η αυθαίρετη, λέει ο Οικουμένιος. Και ο Άγιος Αυγουστίνος το έχει εκφράσει ως εξής: «Ο Θεός δεν πειράζει με πειρασμό βλαβερό, επειδή υπάρχει και πειρασμός ευεργετικός, με τον οποίον δεν παραπλανιόμαστε, ούτε νικιόμαστε, αλλά δοκιμαζόμαστε, ασκούμεθα». Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός να συμβεί κάτι, παραχωρεί δηλαδή, γιατί μέσα από αυτήν την δοκιμασία θα λειτουργήσει ευεργετικά για την ύπαρξή μας, για τη ζωή μας. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι ο πειρασμός, το πάθος, η αμαρτία που γεννάται από την δική μας επιθυμία. Και αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στη συνέχεια όταν λέγει «Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και δελεαζόμενος». Ο Θεός λοιπόν είναι απείραστος, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον κακό. Ούτε πειράζεται αυτός από το κακό, ούτε πειράζει κανέναν. Ο Άγιος Ιάκωβος δεν αποσαφηνίζει εδώ πόσο ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς, χωρίς οι πειρασμοί να προέρχονται από Αυτόν. Βεβαίως, μεταξύ των δύο απόψεων ότι οι πειρασμοί δεν προέρχονται από τον Θεό, αν και επιτρέπονται από Αυτόν, δεν υπάρχει καμία αντίφαση, όπως ήδη έχει παρατηρήσει και ήδη αναφέραμε ο Άγιος Αυγουστίνος. Λόγω εύλογης ταπεινοφροσύνης και φοβούμενοι την δύναμη του διαβόλου, οι χριστιανοί παρακαλούν τον Θεό να μην εισέλθουν σε πειρασμό. Όταν όμως ο χριστιανός περιπέσει σε πειρασμό, τότε, γνωρίζοντας ότι ο παντοδύναμος Κύριος επέτρεψε την προσβολή του διαβόλου, ώστε άνθρωπος να δοκιμαστεί και να αποδειχθεί άξιος του Θεού και της αληθινής ζωής, θα αγωνιστεί με χαρά κατά του πειρασμού. Έτσι λοιπόν, ως πρακτικός διδάσκαλος, θα λέγαμε, ο ιερός συγγραφέας εξαίρει μόνο το ότι η φύση του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τον κακό. Ο δε άνθρωπος πρέπει να μέμφεται τον εαυτό του για την αδυναμία του να υπερνικήσει τον πειρασμό. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς τη συμφωνία του ιερού συγγραφέα με την Αγία Γραφή, όταν για παράδειγμα διαβάζουμε στην Σοφία Σιράχ. Μη είπεις ότι διακήρυον απέστην, άγαρε μίσησεν ουποίησης. Μη είπεις ότι αυτός με επλάνησεν, ούγαρ χρίαν έχει ανδρός αμαρτωλού. Παν βδέλιγμα εμίσησε Κύριος και ουκ έστην αγαπητός της φοβουμένης αυτών. Ούτε όμως το από πού προέρχονται οι πειρασμοί πραγματεύεται εδώ συστηματικά ο ιερέας συγγραφέας. Αργότερα θα δούμε να προτρέπει τους χριστιανούς «αντίστητε δε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Από την πλευρά του ανθρώπου, η αιτία της υποταγής στον πειρασμό είναι η επιθυμία. Θυμηθείτε το στίχο «Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και διαλαζόμενος». Δηλαδή ο καθένας ερεθίζεται και σπρώχνεται στην αμαρτία από την δική του κακή επιθυμία που τον παρασύρει και τον τραβά με το δόλωμα της ειδονής. Η τάση προς το κακό που έμεινε μέσα στον άνθρωπο και στη ζωή του από το προπατορικό αμάρτημα φαίνεται ακριβώς εδώ στην φράση «υπό της ιδίας επιθυμίας». Εδώ περιλαμβάνεται και ο γενετήσιος πόθος, αλλά νομίζω εδώ τονίζεται ακριβώς και η ορμή του ανθρώπου για αυτοσυντήρηση και αυτοικανοποίηση. Ως επιθυμία, εδώ πρέπει να εννοηθεί όμως ειδικότερα όχι μόνον η γενετής επιθυμία, αλλά η ορμή, όπως είπαμε, του ανθρώπου προς αυτοσυντήρηση και αυτοικανοποίηση. Η ορμή αυτή προς αυτοικανοποίηση, όπως ο κυνηγός ή ο ψαράς στο θύραμα, εξέλκει και δελεάζει τον άνθρωπο. Από την υποταγή στην επιθυμία κυοφορείται και γεννιέται η αμαρτία, ο καρπός της οποίας είναι ο θάνατος. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ο πειρασμός, η ήττα από τον οποίον οδηγείται στην αμαρτία και στον θάνατο, να προέρχεται από τον Θεό, αλλά έρχεται από αυτήν την τάση και την επιθυμία της αυτοικανοποίησης, να ικανοποιήσουμε δηλαδή το θέλημά μας, να ικανοποιήσουμε το εγώ μας. Αυτή είναι η αυτοικανοποίηση για την οποία εδώ μιλάει ο ιερός συγγραφέας, να ικανοποιήσουμε το θέλημά μας. Όμως ό,τι αγαθό και τέλειο έχει ο άνθρωπος είναι άνωθεν κατεβαίνον από του Πατρός των Φώτων. Και ακριβώς η μνήα των αγαθών δόσεων και των δωρημάτων του Θεού φέρνει στο νου του ιερού συγγραφέα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τον έναστρο ουρανό με τον ήλιον και τη σελήνη. Εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Είναι αυτές οι παραστατικές λέξεις που είδαμε από το κυνήγι και το ψάρεμα. Το να προσελκύεται ένα ζώο έξω από την φωλιά του, γιατί το τραβάει το δόλωμα, μία τροφή που του αρέσει και που του έχει βάλει επίτηδες ο κυνηγός. Έτσι το συλλαμβάνει. Και ήταν η επιθυμία συλλαβούσα τίκτην αμαρτίαν, η δε αμαρτίαν αποτελεσθήσα από κοιν θάνατον. Έπειτα δηλαδή ακολουθούν τα σκαλοπάτια από τα οποία κατεβαίνει η ψυχή προς την καταστροφή. Πρώτον, η επιθυμία. Αν δεν συμφωνήσει η θέληση, δεν υπάρχει γεγονός αμαρτίας. Έπειτα συλλαβούσα, η εικόνα τώρα είναι από την ερωτική επαφή και την σύλληψη, και βλέπουμε εδώ πως η επιθυμία προσωποποιημένη ενώνεται με την θέληση και συλλαμβάνει κάτι το κακό, την αμαρτία. Δείτε αυτήν την εικόνα την οποία χρησιμοποιεί από την ζωή, τη ζωή της αμαρτίας, ο ιερός συγγραφέας, για να δείξει ακριβώς πως γεννάται από την αμαρτία ο θάνατος. Έπειτα λέει, η επιθυμία του αυτή σαν πονηρή γυναίκα συλλάβει το κακό, κερδίζοντας τη συγκατάθεση της θελήσεως του ανθρώπου, ενώνεται παράνομα μαζί της και γεννά αμαρτωλές πράξεις. Και όταν ολοκληρωθεί πλήρως η αμαρτία και κυριεύσει την ψυχή, γεννά τον θάνατο. Όταν την πράττει, την πραγματοποιεί, είναι σαν να την γεννά. Η αμαρτία προσωποποιημένη και αυτή φαίνεται εδώ αποτελεσθήσα. Πραγματοποιημένη και αποτελειωμένη και αναπτυγμένη σε όλη της την δύναμη, είναι ικανή να υποτάξει τελείως τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην αιώνια καταστροφή του, από εκεί ειν θάνατον. Σαν ένας πόρος καταστρεπτικός που μεγαλώνει και δίνει τον καρπό του, τον θάνατο, που είναι η επιτυχία του διαβόλου. Είναι λοιπόν δυνατόν να έχει ο Θεός κάποια συμμετοχή σε αυτό? Αλίμονο. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ότι το αντίθετο συμβαίνει, και να μην παραπλανιόμαστε με σκέψεις παράλογες και φέρνουμε σύγχυση στο μυαλό μας. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας: «Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός των φώτων, παρόκο ένι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Βουληθείς απεκείησεν ημάς λόγω αληθείας, εις το είναι ημάς απαρχήν την άτων αυτού κτισμάτων». Μην πλανάστε, λέει ο ιερός συγγραφέας, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζοντας ότι από τον Θεό μπορεί να προέλθει κάποιο κακό. Από τον Θεό μόνο το καλό προέρχεται. Κάθε καλό που δίνεται στους ανθρώπους και κάθε τέλειο δώρο προέρχεται από τον ουρανό και κατεβαίνει από τον Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ουράνιων φωτεινών σωμάτων και η ύψιστη και μοναδική πηγή κάθε φωτισμού, φυσικού ή πνευματικού. Σε αυτόν δεν υπάρχει καμία αλλίωση και μεταβολή σαν αυτές που γίνονται στη σελήνη ή συντελούνται από την διαδοχή της νύχτας και της ημέρας, αλλά ούτε και σκιά υπάρχει σε αυτόν σαν εκείνη που δημιουργείται από την περιστροφή και τη μετακίνηση των άστρων και των ουρανίων σωμάτων. Βουληθείς απεκείησεν ημάς λόγω αληθείας, εις το είναι ημάς απαρχήν την άτων αυτού κτισμάτων. Ο Θεός είναι όλος φως. Αυτός από την δική του αγαθή θέληση μας γέννησε πνευματικά με το Ευαγγέλιο, που είναι λόγος της αληθείας, για να είμαστε κατά κάποιον τρόπο το πιο εκλεκτό μέρος από τα ορατά δημιουργήματά του, αφιερωμένα στον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ να μας λέγει ο ιερός συγγραφέας ότι το αντίθετο συμβαίνει, και δεν πρέπει να παραπλανιόμαστε με σκέψεις παράλογες και να φέρνουμε σύγχυση στο μυαλό μας. Ό,τι καλό έχει πάρει ποτέ ο άνθρωπος προέρχεται από τον Θεό, που είναι δημιουργός όλων των θαυμάσιων και τέλειων πλασμάτων και των φωτεινών σωμάτων του ουρανού. Αντίθετα, με τον διάβολο, τον πατέρα του σκοταδιού. Θυμήθηκε ο Ιάκωβος το θαυμάσιο ουρανό με τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια. Η εικόνα μεταφορά τώρα είναι από εκεί. Δεν έχει ο Θεός μεταβολές όπως ο ήλιος και η σελήνη που μας φέρνουν και νύχτα και σκοτάδι ή λιγότερο ή περισσότερο φως. Αυτός φωνάζει δια του προφήτη: «Είμαι εγώ και δεν έχω πάθει αλλοιώσεις». Ό,τι αγαθό λοιπόν και τέλειο έχει ο άνθρωπος είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων. Και η μνήα, όπως βλέπουμε, των αγαθών δόσεων και των δωρημάτων του Θεού φέρνει στο νου του συγγραφέα τον έναστρο ουρανό, όπως είδαμε, τον ήλιον και τη σελήνη. Ως πατήρ το φώτον ο Θεός όχι μόνο εξαίρεται ως η δημιουργός αιτία αγαθών και τέλειων πραγμάτων, αλλά και αντιδιαστέλλεται προς τον πατέρα του σκότους, τον δημιουργό και αίτιο του κακού. Πολύ διαφορετικά όμως από τον ήλιο, ο οποίος ανατέλει και δει, από τη σελήνη η οποία αυξομειώνεται, δεν υπάρχει στον Θεό παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Ο Πανάγαθος Θεός δεν μεταβάλλεται, δε στέλνει άνωθεν τώρα μεν πάσα δώσιν αγαθή και παν δώρημα τέλειον, έπειτα δε λόγω κάποιας αλλαγής στον εαυτό του τους δεινούς πειρασμούς. Εξάλλου, όπως είπαμε, πώς είναι δυνατόν να καταστρέφει ο Θεός το εκλεκτότερο από τα κτίσματά του, τον αναγεννημένο χριστιανό άνθρωπο, στέλνοντάς του την παγίδα του θανάτου, τον πειρασμό. Βουληθείς ο Θεός, με την ελεύθερη δηλαδή επιλογή του, απεκοίησεν ημάς λόγο αληθείας. Η έννοια της εκ του Θεού αναγέννησης απαντά εδώ όπως και στα υπόλοιπα κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Κοινής Διαθήκης. Η αναγέννηση συντελείται δια του λόγου της αληθείας. Έτσι αποκαλείται το Ευαγγέλιο, επειδή περιέχει την αιώνια αλήθεια. Αλλού αποκαλείται νόμος τέλειος της ελευθερίας, νόμος ελευθερίας. Όπως λοιπόν η επιθυμία με την υποταγή μας σε αυτήν συλλαμβάνει και γεννά την αμαρτία και τον θάνατο, έτσι και ο Θεός με την υποταγή μας στον λόγον της αληθείας δημιουργεί μέσα μας νέα ζωή, την καινή κτήση και απαρχή, η οποία ήταν πάντοτε η πρώτη συγκομιδή η οποία προσφερόταν στον Θεό ως ιερή θυσία, εδώ αναφέρεται κατεξοχήν στα πνευματικά τέκνα του Θεού, στα μέλη της Εκκλησίας. Αφού όμως οι χριστιανοί έχουν τεθεί σε τέτοια θέση περιοπής από τον Θεό, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να τους βλάψει? Το ότι οι χριστιανοί αναγνώστες της επιστολής είναι απαρχή των κτισμάτων του Θεού δικαιολογεί το μέγεθος των πειρασμών που υφίστανται και συγχρόνως φανερώνει το ιδιαίτερο της τιμής που ανήκει σε αυτούς να είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, οι χριστιανοί στους οποίους απευθύνεται ο Ιάκωβος όταν γράφει την επιστολή, αλλά και οι χριστιανοί που διαβάζουν μέσα στους αιώνες αυτήν την ίδια την επιστολή, έχοντας συνείδηση ότι είναι απαρχή, οφείλουν να αποκρούν την ιδέα της αποστολής των πειρασμών σε αυτούς από τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός να μας δίνει ευεργετήματα και ύστερα από λίγο να μας δίνει πειρασμούς και καταστροφή. Με δική του θέληση και δική του αγάπη μας αναγέννησε και μας έκανε παιδιά του. Με τη δύναμη του λόγου του που είναι δημιουργικός και αληθινός μας έσωσε. Υποφέρουμε ίσως τους πειρασμούς, γιατί ο διάβολος επιτίθεται σε εκείνους που είναι παιδιά του Θεού, θέλοντας ακριβώς να τους παρασύρει και να τους αποπροσανατολίσει, να τους απομακρύνει από αυτόν τον καινούριο δρόμο, από αυτή την καινούρια ζωή, την καινή ζωή, την οποία καλείται να ζήσει ο άνθρωπος, να τον αποκόψει από την νέα πνευματική πορεία του μέσα στον κόσμο και από τη σύγκρουσή της με τα κατεστημένα του κόσμου και του παλιού ανθρώπου μέσα μας. Όμως ο άνθρωπος του Θεού αγωνίζεται. Αγωνίζεται εναντίον του εγωισμού του, εναντίον των πειρασμών και βιώνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος διαρκώς μέσα στην ζωή του. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.

0: Θεομητορικού Κοιμηλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου το απόγευμα και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Ορθοδοξία News Agency www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστό τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των αρχαρίων. Ότι ο νους που διαθέτω είναι όλος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο λάριγκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω, δεν δογματίζω, ότι ύστερα από όσα ελέγχθησαν περί ξενιτείας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων, τόσα όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι. 36. Όνειρο είναι μια κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο. 37. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε μετά τους προηγούμενους λόγους να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πουλήσαμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται, βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ, στο λάμδα δέλτα κεφάλαιο. 39. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν, και όταν αυτά πραγματοποιηθούν εμείς μένουμε εκθαμβοί και υπερηφανεύεται ο λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα.

Τεσσαρακοστών. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σ' όσους όμως τον περιφρονούν, πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας, σαν πνευματική ύπαρξης που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σε εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. 41. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη, διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. 42. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β' προς Κορινθίους Ι' Α' 14. Επίσης οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. 43. Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλυποι. 44. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. 45. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε, ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. 4. Περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες, τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία, είτε του σώματος είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, σαν με χρυσές πτέρυγες, ανέρχεται άκοπα, δίχως πολύ κόπο στον ουρανό, η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε «Τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι, με την πράξη και καταπαύσω, με τη θεωρία και την ταπείνωση», Ψαλμός Νιδέλτα.

Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένη συνεχώς τη μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πώς έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ιβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλίζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πώς επίσης φορούν και την περικεφαλαία του σωτηρίου, Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο, η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μη φοβάσαι το θάνατο, να ταξιδεύεις στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορείς την ξηρά ξέγνιαστα, σαν να κοιμάσαι.

0: Τέταρτον, υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης, όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας το ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε εσάς ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύετε έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να τη βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι τέλους της ζωής του.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: τη μία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Το προσκυνήμα για την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι έχει εκπλήξει και έχει συγκλονίσει όποιον παρακολουθεί την καθημερινή προσέλευση του κόσμου, η οποία συνεχίζεται αμύωτη αυτές τις ημέρες.

0: Το προσκύνημα για την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι έχει εκπλήξει και συγκλονίσει όποιον παρακολουθεί την καθημερινή προσέλευση του κόσμου. Όσο οι μέρες περνούν, ο κόσμος πολλαπλασιάζεται και το προσκύνημα, μετά από παράκληση του μακαριωτάτου Πατριάρχη της Σερβίας και του αδελφού λαού, πήρε παράταση μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου για να προσκυνήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Σέρβοι.
1: Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζεται το προσκύνημα για την Αγία Ζώνη της Παναγίας εδώ στο Βελιγράδι, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα. Χιλιάδες Σέρβοι έρχονται όλο το 24ωρο για να προσκυνήσουν το Ιερό Θεομετωρικό Κοιμήλιο.
2: How many hours you wait here?
3: Six.
2: Six hours.
4: Only six hours.
2: Only six hours.
0: Τις αποδίδονται τιμές προσωπικά από τον καθένα, μέσα από τα δικά του βιώματα, τις δοκιμασίες και τα αιτήματα που έχει. Η στιγμή που θα σταθεί ο καθένας μπροστά στην τιμή ζώνη της είναι ανεπανάληπτη, είναι πρωτόγνωρη και βαθιά προσωπική. Ανάμεσα στους πολυπληθείς προσκυνητές βρίσκονται άνθρωποι κάθε ηλικίας, κοινωνικής και οικονομικής τάξης. Και μπροστά στη μητέρα του Θεού στέκονται και οι μανούλες, νεαρές μανούλες, με τα μωρά στα χέρια, τάζουν τα παιδιά τους στην Παναγία για να έχουν μια ευλογημένη ζωή με την υψηλή προστασία της μητέρας όλου του κόσμου. Μπροστά στην τιμία ζώνη στέκονται μανάδες που παρακαλούν για τα παιδιά τους, που βρίσκονται μακριά, για τα παιδιά τους που βιώνουν δοκιμασίες ή που τυραννιούνται από ασθένειες και πάθη. Η αγάπη τους για αυτά τις έφτασε ως εδώ για να ζητήσουν τη συνδρομή της. Πολλές από αυτές δακρύζουν από χαρά, άλλες από συγκίνηση, άλλες από πόνο. Και τα δάκρυα αυτά, των πόνων αυτών, το γνωρίζει καλά η μητέρα του Θεού, η Υπεραγία Θεοτόκος. Ίσως αυτά τα δάκρυα είναι η απόλυτη και ειλικρινής κατάθεση ψυχής μπροστά στο Ιερό Κοιμήλιο, γιατί είναι από μάνα σε μάνα. Οι ιερείς και οι μοναχοί που συνοδεύουν την Αγία Ζώνη παίρνουν στην αγκαλιά τους τα μωρά και τα ευλογούν στην τιμία ζώνη, ώστε να κερδίσουν χρόνο οι προσκυνητές που πλέον συνοστίζονται μέσα στο ναό και δημιουργούν το διαχώρητο. Οι κλειδώματα γύρω από το Ιερό Κοιμήλιο κρατούν σε απόσταση τους προσκυνητές για τη διευκόλυνση του προσκυνήματος, αλλά μετά τον ασπασμό κανείς δεν αποχωρεί από το ναό. Περιμένουν να κερδίσουν περισσότερο χρόνο κοντά στη χάρη της. Άλλωστε την περίμεναν με τόσες δοκιμασίες, πολέμους, αδικίες. Για την πατρίδα τους ήταν η ώρα η Παναγία να βρεθεί ανάμεσά τους.

0: την ίδια ώρα, ο Πατριάρχης Σερβίας, μια άλλη φυσιογνωμία, ένα σημείο αναφοράς του προσκυνήματος. Με την κάθε ευκαιρία βρίσκεται ανάμεσα στο λαό του και τον ευλογεί και του δίνει κουράγιο και του εύχεται ζίβελιν, που στα σέρβικα σημαίνει να ζήσετε.
1: Ζίβελιν! Κόμπλακος φόλιο, κόμπλακος τσούβας, ναι.
2: Άς καλά, ναι.
1: Ζίβελιν.
0: Χαμογελαστός, πλήρης, φωτεινός, είναι ο πρώτος που υποκλίνεται στην Παναγία και την προσκυνά, ζητώντας της να μην εγκαταλείψει ποτέ τον σερβικό λαό. Η χαρά που νιώθουν όλοι γίνεται φως και σκεπάζει το Βελιγράδι, την Σερβία όλη, που αυτές τις μέρες δείχνει τη βαθιά πίστη, την αρχοντική ευλάβεια, την αληθινή εικόνα του λαού της.

Όσο οι μέρες περνούν, ο κόσμος πολλαπλασιάζεται και το προσκύνημα μετά από παράκληση του μακαριωτάτου Πατριάρχη Σερβίας κ. Πορφυρίου και του αδελφού λαού, πήρε παράταση μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου, ώστε να προσκυνήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Σέρβοι.

0: σε συνέχεια του ιστορικού προσκυνήματος στη Σερβία την 5η 28 Μαΐου, στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του Χριστού στην Ποντγκόριτσα, τελέστηκε πατριαρχική και πολυαρχιερατική θεία λειτουργία.
1: Με αφορμή την έλευση της Πανακυράτου Ζώνης της Παναγίας στο Βελιγράδιο, που τίθεται σε πολύμερο προσκύνημα, έχοντας ξεπεράσει κάθε προσδοκία το πλήθος που την ασπάζεται, η συνοδεία του Ιερού Κοιμηλίου έφτασε στο Μαυροβούνιο. Στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του Χριστού στην Ποντγκόριτσα τελέστηκε πατριαρχική και πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντας του μακαριωτάτου Πατριάρχη Σερβίας κυρίου Πορφυρίου. Με τον μακαριότατο συλλειτούργησαν ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος Τσέντιγε και Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Ιωαννίκιος, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κ. Ιλουανός και ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Διακλίας κ. Παΐσιος. Τον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο και τους αρχιερείς πλησίωναν ο καθηγούμενος της Ιεράς Μαγείας της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ, καθώς και πλειάδα κληρικών και μοναχών.

0: θεία λειτουργία συμμετείχε μεγάλος αριθμός πιστών από το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής του Μαυροβουνίου, ο υπουργός της κυβέρνησης της Σερβίας και ο πρέσβης της Σερβίας στο Μαυροβούνιο. Ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στη μεγάλη ευλογία που βιώνει αυτές τις μέρες ο σερβικός λαός από την έλευση της τιμίας ζώνης στο Βελιγράδι.
1: Ήρθατε εδώ στη Μητρόπολη και μας δώσατε χαρά όπως την δίνετε στο Βελιγράδι και φέρατε μαζί σας τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ και ειδικά με το ερχομό της τιμίας ζώνης, της τιμίας ζώνης της Παναγίας και της Θείας προστασίας αυτής και μας δώσατε τη δυνατότητα αυτή η χαρά να μεταδοθεί και εδώ.
0: Μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος, ο οποίος ανέπτυξε βαθύ θεολογικό και πνευματικό λόγο, επικεντρωμένο στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τη μετάνοια, τη Βασιλεία των Ουρανών και τη σημασία της πίστεως. Αρχικά ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας. «Μεγάλη είναι η χαρά, διότι σήμερα η Υπεραγία Θεοτόκος μας συνήγαγε εδώ στην Ποντγκόριτσα, μας ένωσε με τις προσευχές της, με την αγάπη της και με την τιμία και θαυματουργό ζώνη της». Από την πλευρά του, ο καθηγούμενος της σειράς Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφρέμ μίλησε για τη βαθιά πνευματική σχέση του με τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, κύριο Αμφιλόχιο.
2: Και ο Μακαριστός Αμφιλόχιος δεν ήταν απλώς τιμένας εδώ του τόπου. Ήταν ο φωτιστής του λαού. Ήταν αληθινός Απόστολος Ιησού Χριστού. Η προσευχή του είχε πολύ δύναμη. Ήταν ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Χαριτωμένος.
0: Σε κλίμα αδελφικής αγάπης και πνευματικής ενότητας, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, αντιλάγησαν βόρα.
2: Ως ταπεινή ανάμνηση αυτού του γεγονότος, της παρουσίας της Αγίας Ζώνης, δίνοντας το σεβασμιότατο ένα βυζαντινού τύπου εγκόπιο, για να εκτιμείται την παρουσία της Αγίας Ζώνης.
3: Da se uvijek seća Hristusa
2: presvjetljenja časta koja se presvjetlja. Akcijo! Akcijo! Akcijo! Akcijo! Se vas mijote
3: da nam se Vaše visoko preosveštenstvo, dozvolite nam
2: Εφέρουμε και έναν επιστήτιο σταυρόν στην Αγία Ζώνη για να δώσουμε στον πατέρα Ραφαήλ. Εμείς τιμούμε τον πατέρα Ραφαήλ γιατί συμβάλλει εις την ανόρθωση και στην αναβάθμιση του μοναχικού πολιτεύματος.
1: Δίνω τον δώρο του Γέροντος Εφρέμ, βάζω το σταυρό.
0: Πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Ιωαννίκιος καλωσόρισε με θερμούς λόγους τον Πατριάρχη Σερβίας και τον Γέροντα Εφρέμ, τονίζοντας ότι η παρουσία του στην Ποντγκόριτσα αποτελεί μεγάλη ευλογία για τον πιστό λαό του Μαυροβουνίου. Αναφερόμενος στον Πατριάρχη, ωστόσο, δεν έκρυψε τη χαρά του. «Καλώς ήλθατε, Μακαριότατε. Κάθε άφηξή σας κοντά μας αποτελεί γεγονός χάριτος και ευλογίας. Πάντοτε μας φαίνεται γαλήνη, πατριαρχική αγάπη και πατριαρχική στοργή». Ακολούθησε πνευματική ομιλία του Γέροντος Εφρέμ στην κρύπτη του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού.
4: Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Μαυροβουνιού και Παραθαλασσίας κυρίου Αμφιλοχίου, τέλεσε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφρέμ, κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα, στο πλαίσιο της έλευσης της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι. Αμέσως μετά την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία που τελέσχει στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, ο Γέρον Εφρέμ, συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο και το διάδοχο του μακαριστού κυρίου Αμφιλοχίου, σεβασμένο τον Αρχιεπίσκοπο Τσέτνια και Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κύριο Ιαννίκιο, μετέβησαν στην κρύπτη του Καθεδρικού Ναού, όπου αναπαύεται ο μακαριστός Ιεράρχης Σερβικής Εκκλησίας και μία από τις μεγάλες σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας. Την 5η-28 Μαΐου το πρωί, ο μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος αναχώρησε από τη δοκιμαζόμενη γη της Τουρκάνας, συνεχίζοντας για τρίτη ημέρα την πατριαρχική ποιμαντική περιοδία του στην Κένια, με προορισμό την πόλη Ελντορέτ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό που υπερβαίνει τις 475.000 κατοίκους. Κορυφαία στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η κατάθεση του θεμέλιου λίθου δια την ανέγερση του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων και του νέου Ιεραποστολικού Κέντρου Ελντορέτ από τον Μακαριότατο Πατριάρχη. Στην πατρική ομιλία του, ο Μακαριότατος προέτρεψε τους ιερείς και τους πιστούς να αγαπούν, να στηρίζουν και να προστατεύουν την Εκκλησία τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτή αποτελεί το πνευματικό τους καταφύγιο. Η κατάσταση στον Λίβανο και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στα εδάφη του που δημιουργούν καθεστώς αστάθειας και ανασφάλειας, αλλά και τα γενικότερα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χριστιανισμός στη Μέση Ανατολή, έθεσαν επιτάπητος ο Πατριάρχης Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής κύριος Ιωάννης και Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Αντιοχίας στον Λίβανο κατά τη συνάντηση την οποία είχαν εχθές 5η-28 Μαΐου στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Βηρητού. Στη συνέχεια, ο βασικός άξονας των συνομιλιών κινήθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Λίβανος και δόθηκε έμφαση, πάντα υπό το πρίσμα της Ορθόδοξης μαρτυρίας στη χώρα, στους τρόπους που μπορεί η Ορθόδοξη Εκκλησία να παράσχει τη συνδρομή και τη βοήθειά της, καθώς έχει αναλάβει διαχρονικά τον ρόλο του γεφυροποιού στην κοινωνία. Με την πρέπουσα λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 29 Μαΐου, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης στον Μιστρά. Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου τελέστηκαν ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, καθώς και η επιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος του Σεπτού Ποιμενάρχη Μητροπολίτη Σπάρτης κυρίου Ευσταθίου. Εν συνεχεία τελέστηκε Τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνου στον Ανδριάντα του Πεσόντος Αυτοκράτορα στην πλατεία του Μιστρά. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

0: και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνή.

0: Ουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος

0: Τρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήν,

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπο πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων η παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τηθήν ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρι και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, τον απεγνωσμένον ο Θεός Σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου, φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσε ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτων σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θερών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσαι με τα Άγια τα αυτά εισίασαν και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχής και σώματος εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργείας διαβολικής κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν. Εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη στα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεωμέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματες εστίσεση και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και κτηρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και έπτεσέσαι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμων άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Την είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο της Ελένης Καριτάς «Η μορφή ενός Αγίου», Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Πολλές φορές την έλεγες μηχανικά, χωρίς να προσέχεις. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού», και ξαφνικά στη μέση της αφηρημάδας σου, στη μέση της δουλειάς ή της σκέψης που σ' απασχολούσε, θυμόσουν τι ήταν αυτό που έλεγες. Και εκεί μπροστά σου, γλυκός και ταπεινός και πράος, ήταν ο φίλος και αδερφός σου, ο γλυκός σου Ιησούς. Τον είχες επικαλεστεί. Τι ήθελες από εκείνον? Τίποτα, τίποτα, γλυκέ Ιησού. Μου φτάνει πως υπάρχεις, γλυκέ Ιησού. Βάλε με σαν σφραγίδα πάνω στην καρδιά σου. Έτσι άρχισε το κηρυγμά του εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων ο Αλέξιος. Και αυτά ήταν τα μόνα λόγια που συγκράτησε ο Ιβάν. Βάλε με σαν σφραγίδα πάνω στην καρδιά σου. Κατά τις 2 το πρωί ο καιρός άλλαξε πάλι. Το κρύο δυνάμωσε, άρχισε να χιονίζει πυκνά. Ήταν όλοι γύρω στο τραπέζι και απολάμβαναν την αχνηστή σούπα. Ήταν τα τζάμια να ασπρίζουν από τις χιονιφάδες. Η Κατερίνα κοίταξε την Αταλία. Χαμογέλασαν η μια στην άλλη. Συνεννοήθηκαν. Χιονίζει. Και οι παλιοί λένε πως όταν χιονίσει στη στέπα τη νύχτα των Χριστουγέννων, το χιόνι θα κρατήσει ως το Πάσχα. Ως το Πάσχα, αιώνες ολόκληροι. Οι δυο γυναίκες κοίταξαν τον Αλέξιο, κοίταξαν τον Ιβάν. Αιώνες θα σας έχουμε ακόμα κοντά μας. Και η τρυφερή χαρά χτινοβολούσε στο πρόσωπο της Κατερίνας και της Ναταλίας. Χιόνισε συνέχεια όλη την ημέρα των Χριστουγέννων. Ευτυχώς που τα ζώα στους στάβλους ήταν εφοδιασμένα για μέρες με τροφή και με νερό. Έτσι δεν υπήρχε ανάγκη να ξεμητήσει κανείς από τη ζέστη και τη θαλπορή του σπιτιού. Σ' όλα τα δωμάτια άναβαν φωτιές στα τσάκια και από τη μεγάλη κουζίνα του αρχοντικού έφταναν ξελιγωτικές μυρωδιές. Ο Αλέξιος τα απολάμβανε όλα στο πατρικό του. Ποιος ξέρει, αν δεν ήταν αυτά τα τελευταία Χριστούγεννα που γιόρταζαν έτσι ευτυχισμένοι όλοι μαζί εδώ στον Πεζνορόβο. Οι καιροί ήταν δύσκολοι. Ο τσάρος Πέτρος Ρωμανόφ με τις κατακτητικές του βλέψεις γινόταν αιτία καταστροφής και στους ίδιους τους υπηκόους του. Χωριά ολόκληρα έκυγαν για γούστο οι μεθυσμένοι από βότκα και κβάς κοζάκι του και τα θλιβερά κοπάδια των μουζίκων που έσερνε εξωπίσω του για εφεδρίες. Ο τακτικός στρατός ήταν ένα θέαμα που αναστάτωνε πάντα τον Αλέξιο. Στεκόταν και τους έβλεπε καθώς ξεμάκρεναν. Ράκι ανθρώπινα και όχι άνθρωποι, και αναρωτιόταν. Επηγής ειρήνη? Τι εύκολη θα ήταν η ειρήνη πάνω στην όμορφη γη, πάνω στην όμορφη χιονισμένη στέπα. Μια ειρήνη όπως βασίλευε σήμερα Χριστούγεννα στο Πεζνορόβο. Ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Το είχαν στο κάτω-κάτω τόσο σπουδαίο να μοιράσουν ανάμεσά τους οι άνθρωποι και σκότωναν με τέτοιο άγριο τρόπο ο ένας τον άλλο. Αν είχαμε πιστέψει στα λόγια του Χριστού, αν είχαμε πιστέψει στους μακαρισμούς, αν είχαμε πιστέψει όταν μας είπε να τα αποδίδουμε καλό αντί κακού, σε εκείνον που μας χτυπά να στρέφουμε και το άλλο μάγουλο, αν είχαμε πιστέψει στον αμνό που θεληματικά παραδόθηκε στο σταυρικό του θάνατο. Δεν πιστέψαμε όμως σε τίποτα. Δώσαμε περήφανα στον εαυτό μας το όνομα Χριστιανοί
και κάναμε την Εκκλησία ένα ακόμα παραστρατιωτικό πολίτευμα, στρατιώτες, σαν να μας είχε στείλει εκείνος σε εκστρατείες με ξύφι και με κράνη, σαν να μη μας είχε πει «Σας στέλνω σαν πρόβατα στη σφαγή τους, σαν πρόβατα μέσα στο σκοπάδι των λύκων». Δεν μας είπε στρατιώτες, γλυκά μας ονόμασε φίλους και αδελφούς και καθαρά μας το δήλωσε «Δεν σας λέω δούλους». Και εμείς ακόμα που καλούμε τον εαυτό μας δούλο, δεν έχουμε το θάρρος του Θεού, έχουμε το φόβο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχουμε το θάρρος της Καινής, το θάρρος του Ευαγγελίου, το θάρρος της αγάπης. Δεν πιστεύουμε όπως ο Θεός μας αγαπά. Δεν θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι εκείνος που μας αγαπά, πόσο πλατιά και ανέκλητα μας αγαπά, πόσο είμαστε όλοι φίλοι και αδερφοί Του, πόσο είμαστε ανάμεσα μας φίλοι και αδερφοί. Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν δούλοι, δεν υπάρχουν στρατιώτες, υπάρχουν ειρηνοποιοί, υπάρχουν καθαρές καρδιές, υπάρχουν πτωχοί το πνεύματι, υπάρχουν κλαιόντες και πενθούντες, υπάρχουν οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι για τη δικαιοσύνη του Θεού, για την αγάπη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η αγάπη, η ειρήνη, όλοι ενωμένοι, Θεός και άνθρωποι, όλοι ενωμένοι. Τα μάτια του Αλέξιου έλαμπαν, έσταζαν φως. Όλοι γύρω σώπαιναν, το δέος τους γέμισε. Κοίταζαν αμίλητοι τον Αλέξιο και εκείνος τους έβλεπε και εκείνος τους έδινε μέσα στο βλέμμα του όλη του την ψυχή. Ένιωθαν τον Θεό να περνά ανάμεσά τους. Έξω το χιόνι έπεφτε πυκνό, σκέπαζε απ' άκρη σ' άκρη την απέραντη γη της Ρωσίας. Οι καμπάνες είχαν πάψει να ξεχύνουν το γλυκόλαλο επί γης ειρήνη. Κι ήταν πολλοί εκείνοι που σαν τον Αλέξιο αναρωτιόνταν, πολλοί εκείνοι που ανησυχούσαν. Τάχα θα γιορτάσουμε και του χρόνου τα Χριστούγεννα σε αυτό εδώ το ίδιο σπίτι, όλοι μαζί όπως βρισκόμαστε φέτος. Τάχα ποιος ύφουνας, η Αγία Ρωσία, η Ρωσία του Χριστού, επί γης ειρήνη. Με αυτό το μέτρο ας μετρήσει ο καθένας την καρδιά του, ας μετρήσει ο τσάρος τις βλέψεις του, επί γης ειρήνη. Κι ας στρέψουμε το άλλο μάγουλο σε εκείνον που μας χτυπά, τι θα γίνει? Ίσως να υπάρχει ένας στρατός του Χριστού, μα αυτός θα πρέπει να είναι φαινομενικά ο στρατός των νικημένων. Ας θυμηθούμε ακόμη μια φορά τα λόγια του Χριστού. Μακάρι είναι οι ταπεινόφρονες, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι είναι εκείνοι που πεθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάρι είναι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Μακάρι είναι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θα ειδούν το Θεό. Μακάρι είναι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν οι γη του Θεού. Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάρη της δικαιοσύνης, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα, λέγοντες ψέματα εξαιτίας μου. Να χαίρεστε τότε και να γαλιάστε, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι κατεδίωξαν τους προφήτας που έζησαν πριν

κι άλλη ιστορία, Πάτερ Αλέξιε, κι ιστορίες του Χριστού, η μια κατόπι της άλλης, σαν ευωδιαστά τριαντάφυλλα της άνοιξης, έπεφταν από τα χείλη του Αλέξιου και ευώδιαζαν τις παιδικές καρδιές. «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Αλέξιε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα φύγεις, μπορεί να μην σε ξαναδούμε πια, αλλά όμως δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Τα μάτια σου είναι για μας το φως του Θεού. Τα χείλη σου μας λένε τα λόγια του Θεού. Η καρδιά σου, Αλέξη, είναι η φάτνη που γλυκά κοιμάται μέσα της ο Θεός, ο Ιησούς. Πάτερ Αλέξιε, η ευλογία του Θεού μπαίνει μαζί σου σε κάθε σπίτι που περνά στο κατόφλι του. Φέρνεις μαζί σου την ειρήνη. Πάτερ Αλέξιε, πρόσεχε τα λόγια σου. Το σπαθί του τσάρου κρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλων μας. Μη μιλάς στα μικρά παιδιά για την αγάπη. Μη μιλάς στα μικρά παιδιά για την ειρήνη. Έξω από την πόρτα οι κοζάκοι καίνε και σκοτώνουν. Τα μικρά παιδιά πρέπει να μάθουν να φυλάγονται. Πρέπει να μάθουν να μισούν. Πρέπει να μάθουν να σκοτώνουν. Τα μικρά παιδιά, ναι, γιατί αν δεν μάθουν θα πονέσουν. Γιατί όταν βγουν από το σπίτι τους θα τους φανεί ασήκωτη μια τέτοια ζωή, χωρίς αγάπη, χωρίς ειρήνη, μια ζωή με τους κοζάκους του τσάρου, να σκοτώνουν όποιο θέλουν, να καίνε ό,τι βρεθεί μπροστά τους και κανείς να μην μπορεί να τους σταματήσει. Και τα παιδιά θα μπουν στη γραμμή, θα φτιάξουν το στρατό των νικημένων του Χριστού. Καλύτερα παρά να φτιάξουν το στρατό των νικητών του τσάρου. Καλύτερα, αυτό το λες εσύ, Πάτερ Αλέξιε, γιατί εσύ τα παρνήθηκες όλα. Ρώτα όμως και τα παιδιά. Τα παιδιά που θαυμάζουν τις αστραφτερές στολές των αξιωματικών του τσάρου. Ρώτησε τα, Πάτερ Αλέξιε. Τα παιδιά χάιδευαν απαλά το μαύρο ράσο του καλόγυρου. Ω, Πάτερ Αλέξιε, θα μας πάρεις και εμάς μαζί σου κάποια μέρα όπως θα πάρεις τον Ιβάν. Ιβάν. Ο Ιβάν κυνηγούσε τα παιδιά γύρω-γύρω στις κάμαρες και έπαιζε μαζί τους όταν ο Αλέξιος αποτραβιόταν στο δωμάτιό του. Όταν έπαβε λίγο να χιονίζει, τα φόρτωνε λίγα-λίγα στο έλκυθρο και τα άτρεχε στην παγωμένη στέπα. Η στέπα αντιχούσε από τα γέλια των παιδιών, σαν να κρέμονταν απάνω της χίλια κρυστάλλινα καμπανάκια. Δεν πήγαινε όμως μακριά πάνω στο έλκυθρο Ιβάν, όπως έκαναν άλλοτε ο Βάνια και ο Κώστια, όταν τον έπαιρνα μαζί τους κι ύστερα κινδύνευαν να γυρίσουν με τα κοπάδια των πεινασμένων λύκων να τρέχουν ξοπίσω τους. Ο Ιβάν δεν πήγαινε μακριά. Όσο πλησίαζε ο καιρός να φύγει, φοβόταν. Φοβόταν πως ήταν τόσο όμορφο το όνειρό του, το βουνό της αγιότητας, ώστε δεν θα κατόρθωνε ποτέ να το φτάσει. Ίσως να μην πρόφτενε να το δει ούτε από μακριά. Στη αυτιά του έρχονταν συγκεχημένες ειδήσεις για κοζάκους που μάζευαν όλο τα παλικάρια, όσο χρονών κι αν ήταν, φτάνει να δείχναν μεγαλωμένα, να μπορούσαν να καλπάσουν στάλογα, να μπορούσαν να κρατήσουν ξύφο στο χέρι. Όσο έμενε μέσα στο χωριό κοντά στο σπίτι, δεν είχε φόβο. Ποτέ ο Αλέξιος και η Κατερίνα δεν θα επέτρεπαν στους κοζάκους να τον πάρουν. Θα φτάνα μέχρι το τσάρο. Είχε αρχίσει όμως να φοβάται όταν ξεμάκραινε από το χωριό. Είχε φτάσει ως το Πεζνορόβο η είδηση πως χάνονταν πολλά παλικάρια σε όλη την περιφέρεια. Κανείς δεν ήξερε τι γίνονταν. Όλοι όμως υποπτεύονταν τους κοζάκους του τσάρου. Ω ευλογημένη παγωνιά, ευλογημένο χιόνι, σκέπασε τη γη της Ρωσίας. Κάνε αδιάβατα τα μονοπάτια και τους δρόμους της. Απομόνωσέ σας, σώσε μας.

αυλογημένη παγωνιά, ευλογημένο χιόνι. Αυτή ήταν η προσευχή που ανέβαινε μαζί με την πρωινή πάχνη από αμέτρητες καρδιές σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Όπως το έλεγαν οι παλιοί, έτσι και έγινε στο χιόνι που είχε πέσει τη νύχτα των Χριστουγέννων, κράτησε μέχρι παραμονές του Πάσχα. Το Σάββατο του Λαζάρου φύσηξε δυνατός νοτιάς. Πάνω στην κρουσταλιασμένη γη πέρασε το πρώτο ζεστό ρίγος, η πρώτη υπόσχεση της άνοιξης. Ο νοτιάς φύσηξε δυνατά, χωρίς διακοπή. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει την ορμή του πάνω στην απέραντη γυμνή στέπα. Φύσηξε, φύσηξε. Όλα έγιναν λάσπη. Χάθηκε και το τελευταίο κομμάτι γης, σκεπασμένο μαύρο χιόνι. Στον ουρανό κυλούσα γρήγορα τα χαμηλά βαριά σύννεφα του νοτιά. Ο δυνατός ζεστός αέρας κράτησε τρεις ολόκληρες μέρες. Ξερίζωσε δέντρα. Γκρέμισε ότι ήταν τιμόροπο. Ζέστανε τη γη. Τα ζώα στους στάβλους ένιωσαν αμέσως τη διαφορά στην ατμόσφαιρα. Τέντωσαν τα μέλη τους να ξεμουδιάσουν απ' την ακινησία του χειμώνα. Ήταν Μεγάλη Τρίτη. Μετά τη βραδινή ακολουθία βρέθηκαν πάλι όλοι τους γύρω στο τραπέζι της Κατερίνας για το λιτό νηστίσιμο δείπνο. Ο Αλέξιος τους είπε: «Τώρα που έλειωσαν οι πάγοι θα φύγω. Αμέσως μετά το Πάσχα θα φύγω. Θα πάω σε χωριά που πρέπει να επισκεφτώ σε μοναστήρια. Το φθινόπωρο θα με πίσω. Και πριν να πιάσουν ο χειμώνας θα φύγουμε με τον Ιβάν. Τουλάχιστον να φτάσουμε στη θάλασσα πριν πέσει το πρώτο χιόνι. Άμα φτάσουμε στη θάλασσα, όλα από εκεί και πέρα θα είναι εύκολα». Αναπάντεχα, στην ησυχία της βραδιάς, ακούστηκε το βιαστικό ποδοβολητό αλόγου να πλησιάζει. Το ποδοβολητό σταμάτησε μπροστά στο σπίτι και αμέσως ύστερα άκουσα να χτυπά δυνατά το ρόπτρο της εξώπορτας. Ο Ιβάν σηκώθηκε, έτοιμος να πάει να ανοίξει. Ο πατέρας του όμως τον εμπόδισε. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς ήταν κατάχλωμος, όπως ήταν και όλοι οι άλλοι γύρω στο τραπέζι. Στη σκέψη όλων τριγύριζε συνεχώς το ίδιο ερώτημα. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς βγήκε από την τραπεζαρία. Τον άκουσαν που άνοιγε την πόρτα. Μέχρι τα αυτιά τους έφτασε μια άγνωστη αντρίκια φωνή. Ο ταχυδρόμος του τσάρου. Ο Αλέξιος, ψιθύρισε στον Ιβάν. Πήγαινε στο δωμάτιο της Κατερίνας. Κλείσε καλά από μέσα. Μην βγεις αν δεν σε ειδοποιήσουμε. Αθόρυβα ο Ιβάν γλίστρησε στο διάδρομο. Καθώς ανέβαινε στο πάνω πάτωμα, τα βήματά του πνίγοντα στο παχύ χαλί που σκέπαζε τις σκάλες. Άκουσαν τη φωνή του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. «Πέρασε μέσα, αδερφέ μου. Έλα πρώτα από εδώ, απ' την κουζίνα να πιεις κάτι, να φάζεις το φαγητό. Άφησε τ' άλογό σου, θα το φροντίσω εγώ». Καθώς οι δύο άντρες απομακρύνονταν προς την κουζίνα, άκουσαν το ξένο να λέει: «Φέρνω μήνυμα του τσάρου για τον άρχοντα Αλέξιο Αλεξάνδροβιτς. Φέρνω το διορισμό του. Ο πατερούλες μας, ο τσάρος, του κάνει την τιμή να το διαλέξει μητροπολίτη της Μητρόπολης του». Η φωνή χάθηκε μέσα στην κουζίνα. Όλοι ανέπνευσαν, χαμογέλασαν. «Δόξα τω Θεώ», είπε ο Αλέξιος, «αυτό ήταν όλο». Και ανέβηκε μόνος του στο δωμάτιο της Κατερίνας να πει στον Ιβάν πως δεν υπήρχε κίνδυνος. Ύστερα τους έστειλε σε όλους την καληνύχτα του και με τον Ιβάν και κλείστηκε στο δωμάτιό του. Όταν χάραξε η αυγή πάνω σε καταγάλαν ουρανό, ο Αλέξιος κατέβηκε για την ακολουθία της προγιασμένης της Μεγάλης Τετάρτης. Βγήκε στον κήπο. Ο αέρας είχε πέσει εντελώς. Αν δεν ήταν η λάσπη που σκέπασε τη στέπα και που στέγνωνε τόσο αργά, θα το έλεγες πως είχε κιόλας έρθει άνοιξη. Τόσο ελαφριά ήταν η ατμόσφαιρα, τόσο ευχάριστη μετά την ατέλειωτη παγωνιά που είχε προηγηθεί. Το παρεκκλήσι ήταν γεμάτο. Έξω στην πόρτα στεκόταν ο πατέρας του Ιβάν. Ο Αλέξιος τον πλησίασε. Χαμηλόφωνα το ρώτησε: «Πού βρίσκεται ο ταχυδρόμος του τσάρου Μιχαήλ?» «Κοιμάται ακόμα, πάτερ Αλέξιε». Χαμηλόφωνα, γρήγορα, ο Αλέξιος τον παρακάλεσε: «Πήγαινε στο σπίτι, Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Κάθισε έξω από την κάμαρά του. Ύστερα από την κούραση που έχει, αυτός θα αργήσει να ξυπνήσει. Αν όμως ξυπνήσει πριν τελειώσει η ακολουθία, μην τον αφήσεις να έρθει κατά εδώ. Απασχόλησέ τον.
Πάρε τον στην κουζίνα, δώσε του να φάει, πιάσε του κουβέντα, δείξε του τα χτήματα, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μην τον αφήσεις να πλησιάσει στο παρεκκλήσι. Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς κοίταξε ερωτηματικά, ανήσυχα τον Αλέξιο. Εκείνος του χαμογέλασε. «Μη φοβάσαι», του είπε. «Κάνε μόνο ό,τι σου ζητώ». Ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς κατευθύνθηκε αμέσως προς το σπίτι και ο Αλέξιος μπήκε στο παρεκκλήσι. Όταν τέλειωσε η ακολουθία και αφού τους κοινώνησε όλους όσοι ήταν παρόντες, ο Αλέξιος γύρισε προς το μέρος τους και ήσυχα τους είπε: «Αυτή εδώ είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε, εσείς και εγώ, αδέρφια μου. Λογάριαζα πως θα κάναμε Πάσχα όλοι μαζί, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω κρυφά απόψε τη νύχτα. Θα πάρω μαζί μου και τον Ιβάν Μιχαηλόβιτς. Πρέπει να φύγουμε το γρηγορότερο. Χθες βράδυ μου έφερα μήνυμα από το τσάρο. Θέλει να με κάνει δεσπότη. Τέτοιο που με ξέρετε όλα τα χρόνια, φαντάζεστε ότι μπορώ να δεχτώ να γίνω δεσπότης εγώ ο Αλέξιος?» Σώπασε και περίμενε κάποιος να το απαντήσει. Κανείς όμως δεν μίλησε. Τους χαμογέλασε πλατιά. «Όχι», τους είπε, «δεν το φαντάζεστε. Αν έπαβα να είμαι αυτό που με γνωρίσατε, που με ξέρετε από πάντα, ένας δηλαδή ασήμαντος καλόγερος, θα ήταν καλά μου αδέρφια να σας πρόδιδα. Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του προορισμό σε αυτή τη γη και ο δικός μου προορισμός δεν ήταν να γίνω άρχοντας με δόξες και τιμές. Γεννήθηκα άρχοντας χωρίς να το διαλέξω. Όταν ήρθε η ώρα να διαλέξω, έγινα ο άσημος φτωχός καλόγυρος που έχετε μπροστά σας. Δεν είμαι σε θέση να διοικώ ανθρώπους. Δεν θέλω να διοικώ ανθρώπους. Και αυτή είναι δουλειά του δεσπότη, να διοικεί ανθρώπους, να είναι έξυπνος, να φέρνει σε καλό τέλος τις δουλειές της Εκκλησίας. Του αξίζει κάθε έπαινος για αυτή του την ικανότητα. Είναι και αυτή μια δουλειά όπως κάθε άλλη, ένα έργο πάνω στη γη. Ο καθένας μας πρέπει να έχει ένα έργο. Το δικό μου όμως δεν είναι το έργο του δεσπότη. Λυπάμαι που πρέπει να απαντήσω αρνητικά στο τσάρο. Δεν μπορώ όμως να πω ναι. Αν έλεγα ναι, θα ήταν προδοσία σε αυτό που έχω αρχίσει. Έχω αρχίσει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το αφήσω στη μέση». Έγειρε το ψηλό, αδύνατο κορμί του προς το μέρος τους. Εμπιστευτικά τους είπε: «Αδελφοί μου, υπάρχουν εκείνοι που ψάχνουν να βρουν το Θεό μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον κάθε άνθρωπο. Ψάχνουν να βρουν το Θεό. Και είναι και οι άλλοι, εκείνοι που ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους, τον κάθε άνθρωπο μέσα στο Θεό. Εγώ τυχαίνει να είμαι από τους δεύτερους. Γι' αυτό και φεύγω. Θα γράψω στο τσάρο πως δεν δέχομαι, πως παρετούμε από τη θέση που χωρίς καν να με ρωτήσει με διόρισε κιόλας. Μεγάλη του η καλοσύνη και μεγάλη η τιμή που μου έκανε. Ξέρω πως δεν θα δεχτεί την παρέτησή μου. Είναι πεισματάρης. Παίξαμε συχνά μαζί. Εκείνος κι εγώ όταν είμαστε παιδιά, στα πρώτα χρόνια της νιώτης μας, κάναμε πολύ παρέα ο τσάρος κι εγώ. Τον ξέρω λοιπόν καλά. Αν δεν φύγω είναι ικανός να έρθει εδώ ίδιος να με αναγκάσει, να με τραβήξει δια της βίας ως το δεσποτικό θρόνο. Θα με ρωτήσετε, δεν φοβάσαι για την αδελφή σου? Δεν φοβάσαι για τα χωριά μας? Όταν μάθει ο τσάρος πως εξαφανίστηκες, δεν θα μας τιμωρήσει όλους στις θέσεις σου? Όχι, δεν φοβάμαι. Γιατί αν ο Πέτρος, ο τσάρος και πατέρας της Ρωσίας είναι πεισματάρης, έχει όμως και πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα του το συνέστημα της τιμής. Δεν θα πειράξει άλλο στη θέση μου. Εμένα αν με βρει, μπορεί και να με κρεμάσει. Εσάς όμως δεν θα σας πειράξει». Σώπασε για λίγο. Κι ύστερα τους ρώτησε: «Εσείς τι νομίζετε, αδελφοί μου? Κάνω καλά που φεύγω?» Αμέσως υψώθηκαν οι σιγανές φωνές. «Ναι, κάνεις καλά. Κάνεις καλά που φεύγεις, Αλέξιε. Πάτερ Αλέξιε, γρήγορα, μην αργείς. Φύγε, Πάτερ Αλέξιε. Αλέξιε, μην αργείς». Φανερά συγκινημένος ο Αλέξιος τους απάντησε: «Όχι, δεν θα αργήσω. Θα φύγω μόλις πέσει βαθύ σκοτάδι, μόλις θα αποκοιμηθεί ο ταχυδρόμος του τσάρου. Λίγη βότκα παραπάνω θα τον βοηθήσει να κοιμηθεί γρήγορα τον ταχυδρόμο. Πρότεινε με αντρίκια φωνή από το εκκλησίασμα». Και ο Αλέξιος προχώρησε.
Στάθηκε ανάμεσά τους, συγκινημένος τους ψιθύρισε. «Καλύτερα να πούμε τώρα το χεγιά». Άρχισε να τους φυλάει ένα-ένα στα βρωτά. Κανείς δεν το περίμενε πως ο αποχωρισμός τους από τον άνθρωπο του Θεού θα γινόταν τόσο αναπάντεχα, τόσο βιαστικά. Και τώρα το ξέραν όλοι πως τον φιλούσα για στερνή φορά. Όσο ζούσε ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας, ο Αλέξιος δεν θα μπορούσε να ξαναβάλει το πόδι του στη γη της Ρωσίας. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Οι δαίμονες, η κόλαση και ο θάνατος για τα παιδιά. Μαγδαληνή Μοναχή. Πώς να μιλάμε στα παιδιά μας για τους δαίμονες, την κόλαση και το θάνατο. Είναι σοβαρό παιδαγωγικό σφάλμα να μιλάμε στα μικρά παιδιά με κάθε λεπτομέρεια για τους δαίμονες, διότι αν ένα παιδί ακούσει μία φορά πώς ακριβώς είναι, είναι αδύνατο να μην αρχίσει να τους φαντάζεται. Οι ενήλικες είναι δυνατόν να προειδοποιηθούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν, αν αφήσουν εικόνες των δαιμόνων να εισβάλλουν στο μυαλό τους. Αλλά ένα μικρό παιδί, ακόμη και αν το προειδοποιήσουμε, δεν μπορεί εύκολα να σταματήσει να σκέπτεται κάτι που το βασανίζει. Και αυτό μπορεί να το οδηγήσει σε μια επικίνδυνη πνευματική κατάσταση ή το λιγότερο να υποφέρει από εφιάλτες. Όταν τα μικρά παιδιά ρωτούν για το διάβολο ή για την ύπαρξη των πνευμάτων του κακού, είναι προτιμότερο να μην κάνουμε διεξοδική ανάλυση, αλλά να λέμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε σε αυτά περισσότερη προσοχή από ότι στα όνειρα ή κάτι παρόμοιο. Γενικά πρέπει να στρέφουμε το μυαλό των παιδιών προς τον Χριστό, τους Αγίους και τους Αγγέλους. Είναι καλύτερα να διδάσκουμε στα παιδιά το χριστιανικό αγώνα χωρίς άμεση αναφορά στη μάχη εναντίον των δαιμόνων. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν εντελώς φυσικά να κάνουν το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθούν, επάνω τους και πάνω στο κρεβάτι ή το μαξιλάρι τους, ως ευλογία για τη νύχτα, να χρησιμοποιούν την προσευχή του Ιησού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ή να μιλούν στον Κύριο και τους Αγίους με δικά τους λόγια όποτε θέλουν. Έτσι, όταν δοκιμάσουν κάποιο πειρασμό, π.χ. από φόβο ή εφιάλτες, θα χρησιμοποιήσουν εντελώς φυσικά τα σωστά όπλα. Τα παιδιά μπορούν να κοιμούνται με ένα κομποσχήνι στο χέρι ή κάτω από το μαξιλάρι τους και να λένε την προσευχή του Ιησού, έστω μόνο λίγες φορές στις καθημερινές τους προσευχές. Η ιδέα της κολάσεως φοβίζει τα παιδιά. Βέβαια, φοβίζει και εμάς, αλλά ο φόβος μας δεν είναι παθολογικός. Πηγάζει από την αγάπη μας για το Θεό και από το φόβο μας μήπως αποξενωθούμε από Αυτόν. Αυτό το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά δεν είναι ο φόβος της κόλασης, αλλά η αγάπη για το Θεό. Τα παιδιά μπορούν να σκεφτούν σοβαρά το μεταφυσικό πρόβλημα του κακού και της αγάπης του Θεού. Όταν μιλάμε για την κόλαση, όχι φυσικά σε μικρά παιδιά, πρέπει να τονίζουμε ότι η κόλαση δεν είναι ένας τόπος όπου ο Θεός θέλει να στείλει τους κακούς ανθρώπους. Κόλαση είναι ο πόνος που επιβάλλουμε στον εαυτό μας με την απόρριψη της αγάπης του Θεού. Κόλαση είναι η θέα του φωτός του Θεού που κατακαίει όσους δεν έχουν γίνει όμοιοι με Αυτόν. Ή ακόμη μπορούμε να πούμε ότι αν κάποιος είναι άρρωστος αλλά αρνείται να πάρει τα φάρμακα που συνιστά ο γιατρός, δεν φταίει ο γιατρός αν δεν θεραπευτεί. Όπως πάντα δεν υπάρχουν συνταγές, δίνω μόνο μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ενηλίκων οι οποίοι απέρριψαν τον χριστιανισμό επειδή αυτό νόμιζαν ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να ελευθερωθούν από τον ασφυκτικό φόβο της κολάσεως μέσα στον οποίο ανατράφηκαν. Ακόμη και όταν μιλάμε για κακές πράξεις ή για τους ανθρώπους που τις διέπραξαν, είναι σημαντικό να γνωρίζει σίγουρα το παιδί ότι ο Χριστός είναι πάντα έτοιμος να συγχωρήσει οποιοδήποτε αμάρτημα. Όταν τα παιδιά μιλούν για τον ουρανό, εκφράζουν συχνά διάφορες ιδέες για το τι μπορούμε να συναντήσουμε εκεί. Ιδέες οι οποίες θεολογικά φαίνονται ίσως λανθασμένες. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην καταστρέψουμε μέσα τους την επιθυμία να πάνε στον ουρανό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα επιθυμούσε κανείς να πάει σε έναν τόπο όπου δεν υπάρχει ούτε φαγητό, ούτε παιχνίδια, ούτε αγαπημένα ζωάκια. Πρέπει να δίνουμε την εντύπωση, και δεν είναι εσφαλμένη εντύπωση, ότι ο ουρανός είναι ασυγκρίτως καλύτερος από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Μερικά παιδιά μόλις το άκουσαν αυτό ρώτησαν αυθόρμητα. Καλύτερος και από τη νύχτα της Αναστάσεως? Καλύτερος και από το παγωτό? Καλύτερος και από όταν η μαμά σε βάζει να κοιμηθείς? Η Βίβλος μας διδάσκει ότι θα υπάρχει ουράνια τροφή, ουράνιο γέλιο και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τα ζώα, τα παιδιά θέλουν να ξέρουν αν το αγαπημένο του ζώο θα έχει μία θέση στον ουρανό. Δεν υπάρχει λόγος να εξηγήσουμε θεολογικά αυτή τη στιγμή σε ένα παιδί σε τι διαφέρει η ψυχή ενός ζώου από την ψυχή ενός ανθρώπου. Είναι προτιμότερο να του θυμίσουμε πόσο φροντίζει ο Θεός για κάθε μικρό σπουργίτη. Δεν πρέπει ποτέ, όταν μιλάμε θεολογικά, να καταστρέψουμε μία ιδέα που έχει κάποιος μέσα του, αν δεν την αντικαταστήσουμε με μία ωριμότερη ιδέα, η οποία δεν ξεπερνά το επίπεδο αντιλήψεώς του. Στο γεροντικό υπάρχει μία διήγηση για κάποιο μοναχό, ο οποίος ήταν ανθρωπομορφιστής, δηλαδή ερμήνευε στην κυριολεξία γεωγραφικές εκφράσεις, όπως τα χέρια του Θεού, τα μάτια του Θεού κλπ. Οι Ορθόδοξοι μοναχοί τον διόρθωσαν. Τον επισκέφθηκε όμως κάποιος άλλος μοναχός και τον βρήκε να κλαίει. Ο επισκέπτης το ρώτησε: «Γιατί κλαις, πάτερ? Δεν χαίρεσαι που επέστρεψες στη σωστή πίστη?» Ο μοναχός απάντησε: «Κλαίω γιατί μου πήραν το Θεό μου και τώρα πια δεν ξέρω ποιον να λατρέψω». Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να φοβούνται το θάνατο. Πρέπει να μιλάμε για αυτόν ως ένα κομμάτι της ζωής μας, το κατόφλι της ουράνιας ζωής, το σκαλοπάτι προς την αιώνια ζωή με τον Χριστό. Μερικές φορές ορισμένα παιδιά θέλουν τόσο πολύ να πάνε στον ουρανό, ώστε εκφράζουν την επιθυμία να πεθάνουν ή ακόμη να θέσουν μόνα τους τέρμα στη ζωή τους. Δεν πρέπει να βάζουμε μέσα σε αυτά τα παιδιά ένα νοσηρό φόβο του θανάτου για να μετριάσουμε αυτή την επιθυμία, αλλά να τους εξηγήσουμε ότι ο θάνατος είναι ευλογημένος μόνο αν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όταν μας καλέσει ο Θεός, επειδή εκείνος μόνο γνωρίζει πότε είμαστε έτοιμοι. Δεν πηγαίνουμε στον ουρανό πριν μας στείλει το εισιτήριο. Δεν υπάρχουν συνταγές για το τι θα πούμε στο κάθε παιδί. Πρέπει να προσπαθούμε να προσαρμόζουμε την απάντησή μας στην κάθε περίπτωση. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο συχνά βρίσκει τους γονείς απροετοίμαστους. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι μικρά παιδιά έχουν έστω ακούσει για την αυτοκτονία, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία οι χριστιανοί κατηχητές πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οι ερωτήσεις για την κόλαση και τον ουρανό, το κακό και το καλό, τους δαίμονες, το θάνατο, την αυτοκτονία και ούτω καθεξής θα τεθούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Οι απαντήσεις μας αυτές, όπως και στην ερώτηση πώς γεννιούνται τα παιδιά, πρέπει να είναι ανάλογες με το επίπεδο αναπτύξεως του παιδιού. Δεν απαντούμε σε ένα πεντάχρονο παιδί με τον ίδιο τρόπο που θα απαντούσαμε σε ένα δεκάχρονο, αν έθετε την ίδια ερώτηση.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Διέξοδη στη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Γέρον Μωυσής, μοναχός Αγιορείτης. Ειλικρινά δυσκολεύομαι αρκετά, παρότι ίσως σας φανεί παράξενο, να πείσω τον εαυτό μου για την αξία μιας ακόμη ομιλίας. Φοβάμαι πως δεν θα πρωτοτυπήσω καθόλου, αν και γνωρίζω πως η αξία του λόγου δεν έγκυται στην πρωτοτυπία. Ελπίζω στην υπομονή σας. Θα επιθυμούσα μέσα από μια σύντομη παρουσίαση της καταστάσεως που εσείς καθημερινά ζείτε να σας υπενθυμίσω μερικά λόγια που πηγάζουν από παραθεωρημένα κείμενα θείας σοφίας και αγάπης. Θα χαιρόμουν να τα κατάφερνα να σας εμπνεύσω και να σας οδηγήσω σε μια διέξοδο, δίχως να προσπαθήσω να σας πείσω, σεβόμενος απολύτως τη θεόσδοτη ελεύθερη βούλησή σας. Θα ανοίξουμε λοιπόν μαζί ένα παράθυρο για να ξαναδούμε τον κόσμο. Έναν κόσμο πολύβουο, πολυπρόσωπο και απρόσωπο, που τον διάλογο έχει υποκαταστήσει η μυριόστομη αντιφώνηση συνθημάτων και η μέθη του τον έχει κάνει μέσα στη μαζοποίηση να έχει χάσει την προσωπικότητά του και να κυριαρχείται από το συνέστημα της αγέλης. Στην πολυκατοικία δεν είναι γνωστοί όλοι οι ένικοι. Στην πολυκατοικία χάθηκε η γειτονιά που μοιραζόσουν το ψωμί και οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι σχέσεις εξαντλούνται σε μία καλημέρα μέσα στο ασανσέρ και ένα βιαστικό χαμόγελο δίνοντας το λογαριασμό των κοινοχρήστων. Στις επαρχιακές πόλεις γίνεται φιλότιμη προσπάθεια να διατηρηθούν εθιμοτυπικές επισκέψεις και το κουτσομπολιό. Στον δρόμο σκουντουφλά ο ένας επάνω στον άλλο. Στο λεωφορείο στριμώχνονται. Στα κέντρα διασκεδάσεως δεν βρίσκεις θέση. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο κατάστημα, παντού κουβαλά ο άνθρωπος την πλήξη και την ανία του. Πολλές φορές και δίχως να το συνειδητοποιεί πλήρως και η κατάσταση αυτή να έχει γίνει απλή συνήθεια, δίχως και να απασχολεί πια. Οι καθημερινές ασχολίες δεν τους αφήνουν ποτέ μόνους τους ανθρώπους για να τα πούνε με τον εαυτό τους. Η μοναξιά δεν εξοβελίζεται με ευφυείς συνταγές ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, συγγραφέων και κηρύκων. Θέλει προσωπικό αγώνα, εσωτερική τακτοποίηση, με τοπική σύγκρουση με την υπαρξιακή άγνωστη ταυτότητά μας. Ανδρεία ενδοσκαφή προς ανέβρεση του πρωτόκτιστου κάλους. Ταπεινή προσκύνηση του Θεού, προς μαθητεία και βοήθεια. Ειλικρινή και τίμια έξοδο προς συνάντηση των άλλων, με πνεύμα θυσίας, με διάθεση κατανοήσεως και παραδοχής, αλληλοσυμπληρώσεως και αλληλοβοηθείας. Έτσι, η στήρα και πικρή μοναξιά μπορεί να μεταβληθεί σε γόνιμη πηγή, με ύδατα ανυπέρβλητης γοητευτικότητας και δυναμικότητας, εμβαθύνοντας την ολότητα και ανακαλύπτοντας τις δυνάμεις του, την αυθεντικότητα του θεόμορφου προσώπου του. Μόνο ο εσωτερικά ισορροπημένος άνθρωπος και τακτοποιημένος μπορεί να έχει αγαθές σχέσεις με τους άλλους. Σχέσεις που άρχισαν με τη βοήθεια του Θεού και του έδωσαν τη δύναμη για αυτή την κουβέντα με τον εαυτό του. Έτσι οι άλλοι γίνονται συλλειτουργικοί στο μυστήριο της λειτουργίας της ζωής, όπου μεταλαμβάνουμε ο ένας του άλλου με την προσευχή, τη φιλία, το γάμο και παρηγοριόμαστε στο πολυκύμαντο αυτό ταξίδι της εφήμερης ζωής μας. Φοβάσαι, μη φοβάσαι να σκέφτεσαι το Θεό. Πήγαινε στην εκκλησία και κάτσε σε μια γωνιά ήσυχος. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε λυτρώσει από τους φόβους. Με συγχωρείτε που δυσκολεύομαι να είμαι αναλυτικός. Δεν νομίζω άλλωστε πως χρειάζεται. Πρέπει να νιώσεις πως η σχέση σου με το Θεό είναι ένα θέμα δικό σου. Παρότι είναι δύσκολο, εντούτοις πρέπει να κοιτάξει να βρει κανείς ένα καλό πνευματικό οδηγό. Δεν συμφέρει να ανοίγει κανείς εύκολα την ψυχή του στον καθένα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι απίθμενο μυστήριο. Θα είναι πολύ τυχερός κανείς αν μπορέσει να βρει στη ζωή του ένα πρόσωπο που θα το σέβεται, θα το αγαπά και θα το εμπιστεύεται και με χαρά θα το ακολουθεί. Και όσο νωρίτερα γίνει, τόσο το καλύτερο. Την πρώτη αυτή θέση της καρδιάς μας καλείται να έχει ο Θεός. Η άλλη ας είναι οι μεσάζοντες της προσαγωγής μας αυτών, ως παρησία, εμπειρία, γνώση και διάκριση έχοντες των μονοπατιών που οδηγούν σε αυτόν και του φωτός που χύνει στους επικαλούμενούς του. «Μα ποιος είναι αυτός ο Θεός, Πάτερ μου, θα μου πείτε? Δεν τον είδαμε.
Δεν τον ακούσαμε, δεν αισθανόμαστε την ανάγκη του. Είναι ίσως τόσο μακριά. Ασχολείται με μας. Τι ανάγκη μας έχει, τι μας θέλει. Και δίχως αυτόν δεν μπορεί να πάει καλά η ζωή μας, όπως εκατομμυρίων ανθρώπων που τον αγνοούν. Εύλογα θα έλεγα ερωτήματα, φυσικά ανθρώπινα, νεανικά, συνήθη. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η ύπαρξη του Θεού μπορεί να αποδειχθεί με τη φυσική λογική. Μόνο γι' αυτό το δόγμα δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ καθολικός. Αν είχα τον Θεό σαν ένα άλλο σαν και μένα, έξω από μένα, μόνο που είναι πολύ δυνατότερός μου, τότε θα ήμουν υποχρεωμένος να τον ξεχάσω. Αλλά και ο Θεός δεσμοφύλακας, εφοριακός, εκδικητής και γέρος πλούσιος που μας παρουσιάστηκε από συγγενείς, δασκάλους και κληρικούς, θα θεωρούσα καθήκον μου να τον αψηφίσω τελείως. Ο Θεός δεν είναι αυτό. Είναι ανάγκη να πούμε πως ο Θεός ούτε με το Θεό θέλει να είναι, αλλά ούτε μπορεί να ζήσει χωρίς Αυτόν. Ήλθαν δύο συνομήλικοί σας στο Άγιο Όρος με έξαλλη κόμωση και αμφίεση. Δυσκολεμένοι ανάμεσα σε ένα μικρό ακροατήριο που ξεναγείτο, κάθισαν διακριτικά στο τέλος και μας πλησίασαν. Σας μεταφέρω τις πρώτες κουβέντες του διαλόγου μας αυτολεξή. Θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε κάτι? Ευχαρίστως. Αν σας έλεγε κάποιος πως δεν υπάρχει Θεός, τι θα του κάνατε? Τι θα του έκανα? Μάλιστα. Μήπως είναι δική σας η ερώτηση? Αν σας πούμε ναι, αν σας πω κι εγώ πως είναι και δική μου, δική σας, εσείς, ένας μοναχός. Δεν πιστεύω στο Θεό που μας παρουσιάστηκε. Ένα Θεό άγαλμα, ξένο, μακρινό, απρόσιτο. Μείναμε να κουβεντιάζουμε ώρες. Φεύγοντας την άλλη μέρα μου είπαν «Και εμείς νομίζαμε άλλα». Ναι, πολλοί νομίζουν άλλα. Είναι ανέντιμο να μιλάς για κάτι που δεν γνωρίζεις, να κατηγορείς το φως, τη ζωή, την αλήθεια, σύ που ζεις στο σκοτάδι και στην απάτη. Είναι στενομυαλιά. Μα η στενομυαλιά θα θεραπευτεί τη στιγμή που θα την παραδεχτείς. Όσο θα τη θεωρείς ευφυΐα, ελευθερία και δόξα, θα ταλαιπωρείς επικρά. Είναι αλήθεια πως οι άλλοι μας απομάκρυναν από το Θεό και μάλιστα αυτοί που καλούνταν να μας συνάξουν κοντά Του. Αυτοί οι αξιοδάκριτοι που δεν πίστευαν αυτά που έλεγαν και δεν τα ζούσαν, ανέντιμοι υποκριτές. Μα τα ποσοστά ευθύνης κυμαίνονται και ορούνται επί πολλών κεφαλών και δεν απομακρύνονται καθόλου των δικών μας. Ο καθένας θα δώσει λόγο για τις προσωπικές του πράξεις. Ό,τι και αν έγινε μέχρι χθες μπορεί να διορθωθεί σήμερα, τώρα. Όλοι ζητούν το αποτίναγμα του νέφους που στεφανώνει τις πόλεις μας και κανείς δεν κάνει μία κίνηση. Αγνοεί, δηλιάζει, φοβάται, τι συμβαίνει? Η ορθόδοξη πνευματικότητα έχει μια κληρονομιά αγιότητος. Επιδεικνύει τρόπο επικίνδυνης ζωής και όχι φλίαρες και ατέρμονες συζητήσεις των σχολαστικιστών με τους ορισμούς των ορθολογιστών και τις πομπόδεις διδασκαλίες των ηθικιστών. Κελαρίζει δροσερό νεράκι στα χωράφια των καρδιών και ξεδιψά πραγματικές ανάγκες απαιτητικών ανθρώπων. Ο ασκητισμός της, η ταπείνωσή της, μας οδηγούν σε πεδίο βολής και εκτόξευσης. Η Ορθοδοξία δεν είναι η πιστή τήρηση μερικών υποχρεωτικών κανόνων και ενός τυπικού που θα πρέπει να απομνημονευθεί. Μάλλον πρέπει να σιωπήσουμε και να ακινητοποιηθούμε, να μην μιλάμε πολύ, ούτε περί Θεού, αλλά να αποκτήσουμε τρόπο ζωής διαφορετικό. Η ζωή μας να μιλά και όχι να μιλά για να μιλά. Η παραδοχή και η κατανόηση των άλλων είναι μία από τις οδούς της θεώσεως και της καταργήσεως της μοναξιάς. Γνωρίζω καλά πως όλοι αυτοποθείτε και ας μην το εκφράζετε. Αυτό φανερώνει και η τυχόν αντίδρασή σας στη φτώχεια μου. Πρέπει να αφήσουμε τα πολλά, όσα δεν είναι αναγκαία, τις γενικότητες και τις ασάφειες. Ο Παπαδιαμάντης λέει «Κάθε γενικότητα, γελιότητα». Και ένας άλλος σύγχρονος σοφός: «Αν προσπαθήσεις να δεις τα πάντα, δεν θα δεις τίποτε». Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πιο συγκεντρωμένοι, πιο προσεκτικοί, πιο λυτοί. Να γνωρίσουμε τη σπουδαιότητα της απλότητας. Να είμαστε ευχαριστημένοι με ένα πειθαρχημένο εαυτό. Πρέπει, κατά τον Απόστολο Παύλο, να πεθαίνουμε κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω τον εαυτό μου και όχι ό,τι θέλει αυτό σε μένα. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία.
η λύση του αδιεξόδου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Για σκεφτείτε την. Ακόμη αυτός ο θάνατος ο καθημερινός σημαίνει πώς να αρέσω στο Θεό και όχι πώς να θαυμάζομαι από τους ανθρώπους. Ο σεβασμός μας στις Άγιες Γραφές και στον τίμιο αγώνα Αγίων Ανθρώπων όταν κάτι δεν καταλαβαίνουμε ας ικανοποιείται να τα αφήνει ακατανόητο και δεν θα αργήσει η ώρα που θα φωτιστούμε και θα το κατανοήσουμε. Το να διαστρέφουμε όμως τις έννοιες για να την ταιριάσουμε στις ιδέες μας είναι εγωισμός και αρχή πλάνης και αιρέσεως. Όπως κανείς δεν πηγαίνει στο στρατό για να καλοπεράσει, έτσι και η πνευματική ζωή, η εν Χριστώ ζωή, είναι αγώνας διαρκής, δίχως άγχος, μα με αγωνία. Μία μάχη σώμα με σώμα, όπου πρέπει να σφαγείς, να θανατωθείς για να αναστηθείς. Και αυτό γίνεται ήρεμα, σιγά, ανεπαίσθητα, αργά ή σύντομα, ανάλογα με τον πόθο και την αγαπητική βούληση του Θεού. Προσκαλεί συνεχώς, προκαλεί επιτηδίως και ευγενός ο Θεός τον άνθρωπο, να δώσει στον εαυτό του χρόνο, να ηρεμήσει και να σκεφτεί και να μην ζει σε ένα συνεχής τρόβιλο δραστηριότητας. Θα ήταν αρκετό στο Θεό να υπομείνει ο άνθρωπος το δύσκολο χαρακτήρα του, αφού τον παραδεχτεί, να αφοσιωθεί στην άρρωστη γυναίκα του ο σύζυγος, να αγαπήσει τους απρόκοφτους μαθητές του ο δάσκαλος, να κατανοήσει την απαιτητική και παράξενη μάνα του ο γιος. Είναι ένας πειρασμός να αρκεστεί κανείς το λίγο. Θεωρεί ότι μόνο έκτακτα, μεγάλα και συνταρακτικά γεγονότα θα τον αναδείξουν. Φαντάζεται ευεργέτη της ανθρωπότητας τον εφευρέτη και τον ιεραπόστολο της Αφρικής. Δεν μπορεί να βλέπει το Χριστό να αφήνει τα 99 πρόβατα για να πάει στους γκρεμούς να βρει το χαμένο ένα. Νομίζουμε θα μας ζητήσει ο Θεός πολλά. Θα ζητήσει μόνο αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Δεν θα ζητήσει καρπούς εκεί που δεν έσπηρε. Δεν θα πει στον τραυλό γιατί δεν έγινε ιεροκήρυκας και στον χολό δρομέας. Θα δώσουμε λόγο για αυτό ακριβώς που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Θα λαθεύουμε, θα σκοντάφτουμε, θα πέφτουμε μα θα σηκωνόμαστε. Έχει τόση άπλα, τόση άνεση, τόση ευρυχωρία η Εκκλησία μας. Στη θερμή της αγκάλι χωρούν όλοι, όποιοι και να είναι. Το να πέσουμε είναι ανθρώπινο, το να μη σηκωθούμε δαιμονικό. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μη συγχωρείται, πληγή που να μη θεραπεύεται. Αρκεί να το επιθυμήσεις, να το θελήσεις αληθινά. Ο Θεός μας θέλει όλους κοντά Του. Αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να τον απολαύσουμε. Μία ακόμη αρχή αυτής της συναντήσεώς μας με Αυτόν, στο να σκηνώσει χάρη Του ζωηρή εντός μας, είναι η καθαρότητά μας. Μόνο με τους καθαρούς ενώνεται ο Θεός. Πρέπει πρώτα να καθαριστείς για να συνομιλήσεις με το Θεό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και ο Αββάς Ισαάκ τονίζει πως πρώτα θα αποσυνδεθείς από την ύλη για να συνδεθείς με το Θεό. Όσο καιρό ο νους παραμένει απρόσεκτος και ακάθαρτος, ο Θεός δεν ελέει. Με τη σταδιακή κάθαρση έρχεται λύπη στην καρδιά για τα τοπήματά μας και την προσβολή του Θεού. Και χαρά γιατί η ψυχή αρχίζει να ανασένει και να προγεύεται κάποιων θείων μικρών, αλλά δυνατών και εντυπωσιακών παρηγοριών. Η προσευχή βοηθά σε αυτή την κάθαρση και ιδιαίτερα η νοερά. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών. Πρέπει να τονιστεί πως όλη η ασκητική παράδοση αποδίδει μεγάλη σημασία στην κάθαρση της καρδιάς και δεν ικανοποιείται σε κάποια εξωτερική τακτοποίηση των ηθών. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς πως έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Θεό επειδή ζει μια τίμια ζωή και αποφεύγει τις αμαρτίες, ενώ στα βάθη της ψυχής του παραμένουν ανενόχλητα και βαθύριζα τα πάθη. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν θεραπευτικά μέσα για την απελευθέρωση από τα πάθη. Αν μπορέσεις να δεχτείς το θαύμα πως ο Θεός έγινε άνθρωπος, όλες οι άλλες δυσκολίες είναι μηδαμινές. Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να ανέβει ο άνθρωπος. Του άνοιξε τον δρόμο. Τώρα όλα είναι εύκολα. Με την Ανάστασή Του νικήθηκε και ο θάνατος. Έτσι η πίστη του πιστού περιπέζει το δαίμονα, το θάνατο, το κακό, την κάθε μοναξιά. Μόνο ο αληθινός άνθρωπος του Θεού σκέφτεται την αθάνατη ψυχή του. Δεν προσδοκά ανταπόδοση. Χαίρεται να χαρίζει σαν να λαμβάνει.
ένα σκοπό έχει. Πώς να σωθεί. Αγαπά γιατί είναι έξυπνος. Δεν έχει οκνηρία, διχασμούς και δισταγμούς, άγχος και αφιβολίες. Χαίρεται να υπακούει. Δεν κάνει τίποτε το μισό. Ξέρει να αγαπά, να σωπαίνει. Είναι γνήσιος αυτός που είναι ατόφιος, ειλικρινής. Θα μπορούσε βεβαίως ο Θεός να επέμβει δυναμικά στη ζωή μας και να μας αλλοιώσει και να μας κάνει, θέλοντας και μη, καλούς. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μακράν του σχεδίου της αγάπης του Θεού. Η αγιότητα δεν είναι δοτή. Ο Θεός δίνει συνεχείς ευκαιρίες και ερεθισμούς, αν ο άνθρωπος τις εκμεταλλευτεί καλώς. Ο Θεός στο ένα βήμα μας κάνει 10, αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτα το δικό μας ένα. Αδυνατή, θα λέγαμε ανθρωπομορφικά, να επέμβει δικτατορικό το τρόπο και να μας αναστατώσει. Είναι απεριόριστα ευγενής και ευαίσθητος ο Θεός. Ο υποκειμενικός λοιπόν παράγοντας στην προς τον Θεόν προσαγωγή μας είναι απαραίτητος, απαραίτητος. Η συμβολή μας, η συνέργειά μας στο συνεχή αγώνα για τη σωτηρία μας, με πολύ ταπείνωση πάντα, είναι βασική προϋπόθεση μιας αρχής. Μέσα σε έναν κόσμο δίχως σκοπό, με μια συμφεροντολόγα αγάπη για τον πλησίον και κακή για τον εαυτό του, που πλησιάζει τον άλλον για να αποφύγει τα ερωτήματα του εαυτού του, η μοναξιά του καταντά φυλακή. Η χυδαιότητα του κόσμου έγκυται στο ότι ζει για το τίποτα, και αυτό γίνεται αφορμή δακρύων για κάθε φιλόθεο και φιλάνθρωπο. Αναγκάζομαι, παρασυρώμενος, να υποπίπτω σε αυτό που κατηγόρησα, σε γενικότητες, και να σας κουράζω. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει περί Θεού και να σας πείσει. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται. Φανερώνεται μυστικά στις καρδιές και κάποτε σε τόπους και ώρες που δεν το περιμένεις. Ο Θεός μιλά σιωπηλά. Σε τόπους ήσυχους, θορυβωδώς. Σε τόπους θορυβώδεις, ήσυχα. Και ίσως γι' αυτό δεν ακούγεται. Ίσως μάλλον δεν θέλουμε να τον ακούσουμε και γι' αυτό δεν τον ακούμε. Μη μειώνουμε λοιπόν το νόημα αυτών που δεν κατανοούμε. Όλα είναι δύσκολα πριν από τη φανέρωση, τη ζωντανή σχέση, την αποκάλυψη, το νέο τρόπο ζωής. Είναι ένα θαύμα αυτή η συνταρακτική όσο και απλή γνωριμία με το Θεό. Ένα θαύμα φωτός που σε κάνει να λησμονείς όλο το προηγούμενο σκοτάδι σου. Από λεπρός γίνεσαι υγιής. Από αμαθής σοφός. Αποκτάς φτερά, νέα δράση, νέα ακοή. Μα δεν πρέπει να λησμονείς τον Ίκαρο, το πολύ φως που τυφλώνει, τη βροντί της σιωπής που κουφαίνει. Συγχωρέστε παρακαλώ την τυχόν ποιητικότητά μου. Πολύ ειρήνη υπάρχει μέσα στη σιωπή. Μίλα άνετα με τους ανθρώπους, δίχως συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Να σε φίλος όσο ξένος με όλους, κατά τον Αβά Ισαάκ. Λέγε τη γνώμη σου δίχως να θες να την επιβάλλεις. Άκου και τον άλλο και σου φαίνεται ανιαρός και αστείος. Έχει τον πόνο του, την ιστορία του. Έχισε και γι' αυτόν αίμα ο Χριστός. Μη συγκρίνεσαι με τους άλλους, λέει ο Αβάς Ισαΐας. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Αν πεις είσαι καλύτερος του άλλου, πέφτεις στην υπερηφάνεια. Αν πεις πως είσαι χειρότερος, στην κακομοιριά, τη μειονεξία, την αποθάρρυνση, την απελπισία. Να ενδιαφέρεσαι για την πρόοδό σου στις σπουδές και την εργασία, μα να ξέρεις πως και ένας τσαγκάρης και ένας οδοκαθαριστής προσφέρει έργο χρήσιμο, μπορεί να είναι ήρωας, άγιος. Να κοιτάς να είσαι αυτό που είσαι. Κυρίως μην υποκρίνεσαι τον καλό, γιατί είναι βαριά αυτή η αρρώστια και οδηγεί σε θάνατο. Ούτε πάλι ως εξ αυτού να γίνεσαι κυνικός και μάλιστα ό,τι αφορά την αγάπη. Μη βιάζεσαι και μη χασομεράς. Να είσαι όσο ευγενικός, τόσο και αυστηρός με τον εαυτό σου. Μη τον αφήνεις εύκολα να χαζεύει και μη τον κουράζεις με προγράμματα που σε λίγο θα τα διακόψεις. Η κούραση και η μοναξιά γρήγορα μπορούν να σε αρρωστήσουν. Φτιάξτα με το Θεό. Φτιάξτα με τον εαυτό σου. Φτιάξτα με τους άλλους και κανείς δεν μπορεί να σου κλέψει την ειρήνη από την καρδιά σου. Βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Έτσι, εσύ που όλοι νομίζουν πως δεν προσφέρεις τίποτε, μόνο με αυτή την ειρήνη, την υφαλιότητά σου, τη χαρά σου, θα έχεις διάρκεια αντοχής,
από θέματα, σημεία σημαντικά μυστικών μεταμορφώσεων, δυνάμενα να μεταμορφώσουν πολύ από την κακία και ασχήμια του κόσμου. Όπως μερικά γεροντάκια στο Άγιον Όρος που σε διδάσκουν μόνο με τη θωριά τους. Η ηρεμία τους, η γαλήνη τους, η στάση τους, ο τρόπος τους είναι το πιο βροντερό κήρυγμα και μάλιστα στους νέους επισκέπτες του Αγίου Όρους. Εσάς που έχετε τη χάρη πιο έντονη από το Θεό να διακρίνετε το γνήσιο, το ατόφιο, το καθαρό, το πολύτιμο. Είστε καλοί, μα μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Είστε λίγοι, μη φοβάστε. Κι ένας μπορεί να φυλάει την αλήθεια όπως διδάσκει η ιστορία. Η δύναμη του πνεύματος δεν είναι με τα μεγάλα μεγέθη των αριθμών. Είναι λυπηρό να βλέπεις τους νέους διαμελισμένους, σκόρπιους εδώ και εκεί, αφηρημένους, ασυνεπείς, ενώ μπορούν πολλά. Ας κάνει κανείς πολύ λιγότερα, μα ολοκληρωμένα. Είναι κρίμα να έχει κατακυριευτεί η νεολαία από αυτό το πνεύμα της βαρύτητας, της πλαδαρότητας, της νοχέλειας, του «δε βαριέσαι βρε αδερφέ». Το να έχεις μία γνώμη για όλα, να μισοξέρεις πολλά, να λες σε όλους ναι ή όχι, είναι σημείο μεγάλης θολούρας και χλιαρότητας, που φανερώνει αναποφασιστικότητα.

0: ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμη με τις αποσπασματικές και τηλεγραφικές αυτές φράσεις μου. Θα επιθυμούσα όμως να σας μεταφέρω τις σκέψεις μερικών ακόμη Αγίων Πατέρων μας στο θέμα που μας απασχολεί, των σχέσεών μας με το Θεό, τον εαυτό μας και τους άλλους, και της διεξόδου της πολλής μοναξιάς του συγχρόνου ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως δεν είναι ο άνθρωπος καλό ούτε πολύ να ξεθαρεύει ούτε να απελπίζεται. Το να έχεις παράτολμο θάρρος σε κάνει να πέσεις και η απελπισία πεσμένο δεν σε αφήνει να σηκωθείς. Ας ειρηνεύσεις με τον εαυτό σου, θα πει ο Αββάς Ισαάκ, και όλα θα ειρηνεύσουν. Κι αλλού ο ίδιος θα πει τη σπουδαία εκείνη ρίση. Αυτός που γνώρισε και νίκησε τα πάθη του είναι ανώτερος από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς. Χρειάζεται να βγάζουμε διδάγματα και συμπεράσματα και να κάνουμε αναλύσεις? Ασφαλώς και βεβαίως όχι. Διατηρώντας πάντα το παντζούρι ανοιχτό του παραθύρου που ανοίξαμε μαζί, σε έναν κόσμο άκοσμο και όχι κόσμημα, πεπτοκότα και συγχυσμένο, που όμως μπορεί αν θέλει να σπάσει το κέλυφος που δεν τον αφήνει να ανασάνει ελεύθερα, και η μοναξιά του να γίνει ευεργετική με την αυτογνωσία, τη μνήμη του Θεού, τη μελέτη. Ετοιμασία και οδός προς συνάντηση του Θεού και των πλασμάτων του, και ο κόσμος να είναι περιβόλι. Αυτά από το περιβόλι της Παναγίας. Νήξεις απλές με τη γνώση πως δεν κομίζω γλάφκας της Αθήνας. Και τη συγνώμη για το τυχόν διδασκαλικό μου ύφος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Κάλαμος και τα Καλάμια, Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Μιλώντας κάποτε για τον Καριωτάκη, ο κριτικός λογοτεχνίας Ηρακλής Αποστολίδης είπε τα εξής: «Η βαθύτερη αρρώστια του Καριωτάκη είναι η αρρώστια των περισσότερων από τους λογίους μας. Από εγωκεντρισμό πάσχουν όλοι. Τους φοβίζει φοβερά ο θάνατος και δεν θέλουν να καταλάβουν πως ο κόσμος θα εξακολουθήσει τον δρόμο του και χωρίς αυτούς. Ο κόσμος θα υπάρχει και ύστερα από αυτούς. Την απρόσωπη συμβολή στη ζωή δεν θέλουν ούτε να την ακούσουν. Κι όμως η ζωή χρωστά, νομίζω, τα ίδια, αν μη περισσότερα, στην απρόσωπη αυτή συμβολή των αγνώστων, στην ανώνυμη ανθρωπότητα, όσα και στις προσωπικότητες». Με άλλα λόγια, ο Αποστολίδης μας λέει ότι το σοβαρότερο πρόβλημα των περισσότερων λογίων και σοφών του αιώνος τούτου είναι ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι αυτοί στηρίζουν τον κόσμο με τη σοφία τους και με την εξυπνάδα τους και ότι χωρίς αυτούς ο κόσμος θα κατρακυλήσει σε κατήφορο και σε σκοτάδι. Και όλη τους η έγνοια είναι πώς θα καταφέρουν να μην ξεχαστεί το όνομά τους. Στις 30 Ιουνίου είναι η γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Τιμάμε και γιορτάζουμε 12 ανθρώπους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν αμόρφωτοι ψαράδες. Ήταν άνθρωποι που ποτέ δεν τους πέρασε από το μυαλό να σώσουν τον κόσμο. Ποτέ δεν καβάλισαν το καλάμι του κοινωνικού αναμορφωτή και του σωτήρα της οικουμένης. Και ποτέ δεν σκέφτηκαν να αφήσουν μεγάλο όνομα μέσα στην ιστορία. Κι όμως, με τον δικό τους κάλαμο, με τη γραφίδα τους, δηλαδή με όσα έγραψαν στα Άγια Ευαγγέλια, αναστάτωσαν όλους τους φιλοσόφους και τους ρήτορες του κόσμου. Αλιέων ο κάλαμος, φιλοσόφων το φρίαγμα και ρητόρων τα ρεύματα διετάραξε, διότι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Σταυρού, που για τους ψευτοφιλοσοφούντες είναι σκάνδαλο και μορία. Για τους δήθεν λογικούς φιλοσόφους, ο Σταυρός του Χριστού φαντάζει σαν η μεγαλύτερη ανοησία. Τι το σπουδαίο έκαμαν αυτοί οι φτωχοί και αγράμματοι για να αξιωθούν μιας τόσο μεγάλης τιμής? Πώς έγιναν τόσο μεγάλες προσωπικότητες χωρίς ποτέ να επιδιώξουν ανθρώπινες δόξες? Στο ερώτημα αυτό απαντάει με δύο λέξεις ένα επίσης ωραίο τροπάριο της γιορτής τους. Οι Άγιοι Απόστολοι, λέει, έβαλαν στόχο τους να γίνουν χωρητικά δοχεία του φωτός. Αυτό ήταν το κατόρθωμά τους. Αυτός ήταν ο κόπος τους. Αυτό ήταν το άθλημά τους. Είδαν το φως. Το έβαλαν μέσα τους. Και το κράτησαν. Και αυτό είναι το πιο αξιέπαινο άθλημα. Διότι για να γίνει κάποιος χωρητικό δοχείο του φωτός του Χριστού, χρειάζεται να αδειάσει το εγώ του από την ιδέα ότι τα ξέρει όλα. Να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε βρωμιά αμαρτίας και εσχρότητας. Να πάψει να απαιτεί από όλους αγάπες και τιμές. Να ξεκαβαλικέψει το καλάμι, ότι δικαιούται να κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Και να αναζητεί παντού και πάντοτε το θέλημα του Θεού. Το μόνο Άγιο και Σωτήριο. Σε αυτά τα αθλήματα οι Άγιοι Απόστολοι πήραν άριστα. Πήραν μετάλλιο χρυσό, με το σπαθί τους και με τον ιδρώτα τους. Και όσο αυτοί δεν επεδίωξαν ποτέ ανθρώπινες τιμές, τόσο ο Θεός τους δόξασε. Και χωρίς να το έχουν ποτέ ονειρευτεί, έγιναν οι 12 στήλοι που κρατάνε ολόκληρο το τείχος της Νέας Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού. Έγιναν τα ασάλευτα θεμέλια της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.